Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 12 χρονών μες στα βιβλία θα την πληρώσεις ακριβά αυτή την ταλαιπωρία. Πτυχίο μετά πτυχιακό, ειδικότητα αγροτικό κι είμαι και νηστικός και ένα μήνα εφημερία.
1: Μου έχει μείνει από παιδί να αγαπώ τους αστροναύτες,
0: τους πιλότους με

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών κρηματιστοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2027.

0: Της Διζωνικής Διοικηνωτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των συνομιλιών. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελενσκί κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κιριλ Ντμίτριεφ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ μετά την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουνς προς το πακιστανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμη βόρειο έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης.

0: Super Hybrid ή Plug-in Hybrid θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης, φθινόπωρο, ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο, όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν. Νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια. Και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι 6 και 12 το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου του 2026. Η Μαρία Κυρίτσι, Παπακυρίτσι.
1: Είστε
0: ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, στη συντροφιά σας. Τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Ήρα Πανανίδου. Εσείς είστε στην συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους, απλούς, εύκολους, ωραίους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
1: Έξω κάνει κρύο.
0: Τι κρύο?
1: Έχει κρύο, έχει 14 βαθμούς.
0: Πόσο?
1: 14.
0: Ωραία.
1: Ναι, ωραία είναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Ξυπνάς, απλά, δηλαδή, βγες έξω και ξυπνάς.
1: Απλά επειδή περάσαμε πολύ γρήγορα, απότομα, έτσι, από τη ζέστη σε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχετε το νου σας.
0: Ο μισός κόσμος είναι με μπουκωματάκι, με λίγο τα λαιμά μου, λίγο το αυτάκι μου κτλ.
1: Δεν ήσουν προετοιμασμένο.
0: Γιατί δεν ήσουν? Τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Εμείς τα λέγαμε. Και τα περιμέναμε. Τα προσδοκούσαμε.
1: Είμαστε στην ενημέρωση, βρε Διονύση. Συνέχεια.
0: Ναι, είμαστε κι αυτό.
1: Ο κόσμος τώρα δεν ασχολείται για να διαβάζει τον καιρό ή να τον ακούει, ας πούμε. Και σου λέει ξαφνικά, ήταν ο άλλος ξεκάλυψος, λέει κρύωσε, λέει πολύ πάγωσα, λέει. Ή άλλοι με το κοντομάνικο. Βλέπω κάτι τύπους με σορτσάκι, οι οποίοι σχεδόν κάνουν τζόγινγκ στον δρόμο.
0: Όχι, εγώ είδα το πρωί έναν, πώς σου λες, μπαρμπαστρούφ.
1: Μπαρμπασκούτερ.
0: Μπαρμπασκούτερ πάνω στο μηχανάκι, με μπουφάν από πάνω, αλλά το σορτσάκι.
1: Υπάρχει κι άλλο είδος.
0: Καταλαβες.
1: Ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Είναι το είδος σκούτες.
0: Σκούτες.
1: Είναι σκούτερ πρίντσες, το έχω ονομάσει. Είναι πριγκίπισες σε σκούτερ. Είναι όλες πριγκίπισες. Είναι κάτι κυρίες, κοπέλες, οι οποίες οδηγούν μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, πολλές από αυτές, είναι μη μου άπτου. Αλλά θέλουν και το μηχανάκι τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλουν και το.
0: Μα είναι βολικό. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ βολικό. Αλλά συνήθως πηγαίνουν μέσα στη μέση.
0: Ναι.
1: Με 20 χιλιόμετρα, 30 το πολύ.
0: Ναι.
1: Και.
0: Κράνος φοράνε.
1: Ναι.
0: Δεν χαλάει κουπ. Άρα δεν είναι πρίνσες.
1: Είναι. Ναι. Άκου που σου λέω. Όχι, φοράνε. Δεν γίνεται.
0: Και καλά κάνουνε. Εγώ όλες αυτές τις λέω αμαζόνες. Έτσι μου ήρθε.
1: Όχι.
0: Ναι, όλες.
1: Αμαζόνες είναι πιο άγριες.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο πολεμοχάρης, λίγο πιο αιμοδιψής και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για το.
0: Εσύ λες για μπιζουδάκια.
1: Δηλαδή,
0: λίγο πιο.
1: Αμαζόνα, το μηχανάκι. Ναι. Είναι η Παπακυρίτσι.
0: Ναι. Γιατί η Παπακυρίτσι έχει μηχανάκι.
1: Χριστός και Παναγία, παιδιά. Δηλαδή, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Με αυτοκίνητο, εγώ τη βλέπω.
1: Παιδί μου, μόνο σούζες δεν κάνει.
0: Μοβοφούξια.
1: Παιδί μου, είναι και μηχανάκι και κάνει και. Είναι. Όχι, τρελόγκαζο, δεν τη λες, δεν την πω έτσι. Προσέχει. Ναι. Αλλά είναι δυνατή. Την έχω δει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα.
0: Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.
1: Καλά.
0: Πες τη λέξη αυτή, είναι.
1: Δεν πρόκειται να την πω, την είδα και την προσπέρασα.
0: Υπερχοληστερολεμία. Τι να πεις.
1: Θα πω μόνο
0: ναι.
1: Ότι θα βρέξει κυρίως την Πελοπόννησο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα έχει 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Mm.
1: Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς και σήμερα. Εδώ στην Αττική θα είναι το πολύ μέχρι 24 βαθμούς. Ξεκινάει από το 12, δηλαδή στα βόρεια πολύ, ας πούμε. Έχει 12 τώρα. Αλλά μπορεί να έχει.
0: Στα βόρεια και. Πολύ. Στα πολύ βόρεια.
1: Ναι, μπορεί να έχει 12, μπορεί και 10 τώρα.
0: Μπορεί να έχει.
1: Γιατί 10. Είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: Μας το είχε πει η κυρία ναι. Παπαυγούλη ότι μπορεί να πέσει και κάτω από τους 10.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι μονοψήφια.
1: Ακριβώς.
0: Στα βόρεια.
1: Στη Θεσσαλονίκη. 14 με 24 δεν θα φυσάει, δεν θα βρέχει.
0: Τώρα έβλεπα τον Μαυριδόπουλο που έφευγε εδώ πέρα, κάνει σκατζαβάρδια με την Παπακυρίτσι.
1: Ναι.
0: Που έλεγε στον Αργυρό: πάμε να φύγουμε γιατί δίνει βροχή. Θα βρέξει εδώ.
1: Δεν δίνει βροχή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, παιδάκι μου, δεν είναι εδώ κάτι.
0: Ναι, άλλος γκαζιάρης. Κι αυτός με τη μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα εκτός από την οικογενή υπερχοληστερολεμία, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Είναι η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νότια Αφρική όμως μόνο. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαντ και Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα δημοκρατίας και είναι εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τελεία.
0: Τελείωσε. Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά.
1: Ή σήμερα είναι του Αγίου Ρούπερτ.
0: Ναι.
1: Ροβέρτο, τον φώναζε η μαμά του, ιδρυτή και πολιούχου του Ζάλτσμπουργκ, που λέγεται Αλατόπυργο στα ελληνικά. Το ξέρεις ότι στην Αυστρία το Ζάλτσμπουργκ σημαίνει Αλατόπυργο.
0: Βέβαια.
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού Ζάλτζ είναι αλάτι.
1: Ήξερες ότι Ζάλτζ είναι το αλάτι?
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Δεν έχω πάει στη Γερμανία, δεν είχα μπροστά μου πιπεριέρα και αλατιέρα. Δεν έγραφε πάνω το ένα Ζάλτζ, το άλλο κάτι πέπερ.
1: Πέπερ θα λέγε.
0: Τι θα έλεγε? Αυτό είναι διεθνή ορολογία.
1: Δεν λέγεται Ζάλτ.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αλήθεια. Εγώ
0: λίγα πράγματα ξέρουμε στα γερμανικά, αλλά αυτό το ξέραμε.
1: Και αυτό δεν το ξέρα. Άλεξ.
0: Αλίμον. Άλεξ. Και η φίλη μα η Μέρη από το Ανόβερο.
1: Το Ανόβερο, ναι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Το 622.
0: Κάτσε. Γιατί την Παναγία, γιατί του Γουόλτσιγκαμ, γιατί την ξεπέρασε?
1: Γιατί είναι δύσκολο να το πω και αυτό.
0: Α, έτσι λέμε ότι τα ευκολάκια μόνο.
1: Τώρα είμαι υπερχόλησε.
0: Καλά, συνέχισε.
1: Λοιπόν, στην Αιγύρα, που είναι εύκολη, το 622, ολοκληρώνεται η Αιγύρα, είναι η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα.
0: Η ποια?
1: Μετικεσία, μετακόμισε.
0: Γιατί δεν τα λένε έτσι?
1: Έτσι το λένε.
0: Βγάζουν βαρύγδοπους όρους.
1: Ο λόγος Μωάμεθ, τώρα είναι προφήτης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάει λοιπόν εκεί.
0: Το
1: με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το ουδής προφήτης στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1.
0: Θα το λένε και κάτι πολιτική εδώ πέρα.
1: Ναι. Έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
0: Το 1828 ήταν 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: Ήρθε, μας έκανε ανθρώπους και εμείς τι κάναμε? Ναι. Το σκοτώσαμε.
0: Ναι. Και μετά ψάχναμε το πνεύμα του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 1834 αρχίζει στον Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θοδωρού Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Σοβαροί άνθρωποι.
0: Περάσαν στην ιστορία.
1: Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Έμα, ντροπή.
0: Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Και το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός
0: Τσόιτσιρο Χόντα
1: ιδρύει την εταιρεία
0: Χόντα.
1: Αρχικώς κατακευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί στα αυτοκίνητα.
0: Ωραία.
1: Επειδή μιλάει για Ιαπωνέζικα.
0: Ωραία αυτοκίνητα. Λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σε σήμερα? Ο Καρλ Ραπ, δεν είναι ράπερ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της BMW, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1924 η Βούλα Ζουμπουλάκη. Και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης.
1: Ο Τάκης, ο Λουκανίδης. Σπουδαίος.
0: Ο Λουκανίδης.
1: 1845 πεθαίνει ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1920 ο Πέτερ Καλ Φαμπερζένα Χαένα, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του.
0: Δεν τρώγονται.
1: Δεν πειράζει. Φτιάχνεις έως τη ζωή όμως. Και το 2004 η Φρανσουά Ζακάν, που είχε γράψει το Καλημέρα Θλίψη και διάφορα άλλα, αγαπημένη συγγραφέα του μπαμπά μου.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 10 βαθμούς. Στη Φωτεινή επίσης από την Ξάνθη επίσης με 10 βαθμούς. Α, συμπίπτει σήμερα του Νίκου και της Φωτεινής. Γιατί συνήθως μας στέλνουν άλλες θερμοκρασίες πάλι από την Ξάνθη. 18 έχει στην Καλαμάτα. 18. Καλημέρα κυρία Κυριακή μας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ηχητικό. Θα τα ακούσουμε μετά. Δεν μπορεί, το έχουμε πει, δεν μπορούμε να τα ακούμε στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το είναι κατανοητό. Ο Δημήτρης, όχι. Ο Ζαφύρης Μάξιμος Δημήτρης Ελένη. Μην ανησυχείτε, έχει δροσιά και ωραία κοιμόμαστε. Αυτό κοιμάστε.
1: Πολύ ωραία, ρε παιδιά.
0: Παιδιά. Είναι ωραίος ο ύπνος. Ναι. Άλλο ένα καλό αυτής της εποχής. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι. Κύριε Παύλο.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό τώρα που λες.
0: Βέβαια, δεν κοιμάσαι. Μια χαρά.
1: Δεν θες να σηκωθείς το πρωί, παιδί.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Γιατί είναι χουχουλιαστά.
0: Ναι,
1: το καλοκαίρι δεν μπορείς να χουχουλιάσεις.
0: Τι να χουχουλιάσεις το καλοκαίρι,
1: δεν
0: παιδάκι
1: μπορείς, μου. Δεν μπορείς.
0: 6 βαθμούς έχεις στην Στέρνα Ορεστιάδας.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα στον κύριο Χουσέιν με 5 από την Ξάνθη. μέχρι τη στιγμή κερδίζει. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα, καλό δρόμο. Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, 12 βαθμούς. Ο κύριος Σταμάτης από Ελασσόνα. Παιδιά, Σταμάτης από την Ελασσόνα. Καλημέρα στο Στράτιδο με 6,5 βαθμούς στους Φιλίππους Καβάλας. Ναι. Δεν έχετε τη χαμηλότερη ακόμη. 10 βαθμούς έχει στη Νίκαια της Λάρισσας αυτή την ώρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Πού έχει 4? 4? 4 ο κύριος Πέτρος από την Πέρδικα Πτολεμαϊδας. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. 4 βαθμοί Πέρδικα. Γεια σου Γιάννη με τις ωραίες ζωγραφιές σου. Μια καλημέρα με μια φωτογραφία ψεγάδια στην Ατιβρό και την Ελλάδα. Φωτογραφία είναι αυτό. Εμένα μου είναι πίνακας. Υπέροχη.
1: Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι.
1: πολύ ωραία.
0: Μου φαίνεται και σαν... είναι τόσο ωραία που μου φαίνεται σαν ψεύτικη.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Πολύς λόγος γίνεται για την υποδοχή που επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιπίνγκ, και δεν συνηθίζεται, λέει, να πηγαίνει να υποδέχεται.
0: Μα τον υποδέχτηκε στο...
1: Ναι, ναι, στο ναι. κόκκινο χαλί εκεί στο
0: το
1: αεροδρόμιο.
0: Τι γίνεται στην Αμερική,
1: ναι.
0: γιατί έφτασε, προσγειώθηκε το αεροπλάνο,
1: ναι.
0: Κατεβάσαν τη σκάλα και μετά κάθονταν και στρώνανε και ξεσκονίζανε το κόκκινο χαλί. Αλλά αυτό το κάνανε με τις επίσημες στολές τους στρατιωτικοί. Και γίνεται χαμός στην Αμερική, στο Twitter, που βάζεις αξιωματικούς στρατιωτικούς τώρα να ξεσκονίζουν το χαλί για να πατήσει ο Κινέζος.
1: Να μην τον ψηφίζατε.
0: Για κάποιους εκ των... Ποιος, παιδί μου?
1: Λέω στους Αμερικάνους.
0: Α, νόμιζα τον Σι Τζιπίνγκ, γιατί δεν τον έχει ψηφίσει κανένας.
1: Όχι τον Σι Τζιπίνγκ, ούτε τον Σι Τζιπίνγκ. Λέω για τον Τραμπ. Μην τον ψηφίζατε.
0: Τώρα. Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Καλά.
0: Τώρα είμαστε στη μέση. Πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Εντάξει,
0: Νοέμβριο.
1: Μην το ψηφίζαμε.
0: Θα έχουμε τον Νοέμβριο, θα έχουμε θέματα.
1: Ωραία, τι θα έχουμε τον Νοέμβριο.
0: Τώρα που το λέμε,
1: ναι.
0: ο οποίος Τραμπ είπε: εγώ δεν κατεβαίνω, παιδιά, υποψήφιος. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατεβαίνουν και εγώ τους στηρίζω. Θέλει να βγάλει την ουράτα απ' έξω. Καταλαβαίνει, λένε κάποιοι, τι έρχεται και θέλει να βγάλει την ουράτα απ' έξω. Καταλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Άρα. Πρέπει να έχει πάρει τα μηνύματα ότι λένε κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί, δεν το λέω εγώ. Παραλαμβάνω,
1: ναι,
0: γιατί
1: εντάξει.
0: μπορεί να βγει κανένας ακροατής που είναι πουρος τραμπικός κτλ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει
0: 4 και στα λαγκάδια της Αρκαδίας έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχω, λέγεται Βασίλης. Ο Βασίλης, ο φίλος μου.
1: Είδα και την κυρία Σι.
0: Την κυρία?
1: Τη γυναίκα του, Σι Τζιπίνγκ.
0: Ναι.
1: Δεν είχα σπάνια εμφάνιση. Δεν τη βλέπει συχνά. Όλο το αυτό δεν βλέπει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελάνια, ας πούμε, είναι συνήθως στο πλευρό του Ντόναλντ.
0: Ναι. Αλήθεια. Μπράβο. Και που την είδες τώρα, χάρηκες?
1: Ω, εντάξει. Ψηλή είναι.
0: Ψηλή είναι.
1: Για Κινέζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αχα.
1: Ψηλή είναι. Όχι σαν τη Μελάνια, αλλά φοράγει και χούβα.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε, δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχει ξαναδεί.
0: Έχεις τώρα, έχεις στο μυαλό σου ταινίες από το Σογκούν και από το ξέρω εγώ τι που οι Ανατολικοί όλοι φοράνε χαμηλά παπούτσια ή παντόφλες.
1: Όχι, δεν φοράνε χαμηλά.
0: Αυτά εκεί τα.
1: Ή αυτά τα σαγιοναρίνια.
0: Αυτά τα σαγιοναρίνια που έχουν τακούνι όμως. Έχουν λίγο τα κουνάκια.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνει κρύο,
0: Πού?
1: Στην Αμερική.
0: Αφού ο Τραμπ είναι με το παλτό.
1: Ποιο παλτό φοράει, γάτια, ρε.
0: Καλά, γάτια μπορεί να φοράει και για άλλους λόγους.
1: Εντάξει, το συζητήσαμε.
0: Γιατί δεν φταίει ο Τραμπ. Φταίνε οι φωτογράφοι που πάνε και φωτογραφίζουν τα χέρια του που έχουν διάφορα σημάδια.
1: Εντάξει.
0: Και μετά πάνε οι άλλοι να κάνουν ιατρική διάγνωση από, μελάνωμα που έχει πάνω στο χέρι, ας πούμε, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και να τον βγάλουν ότι δεν είναι κοτσονάτος.
1: Ναι.
0: Εσείς φταίτε, οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι.
1: Εμείς.
0: Να τα λέω αυτά.
1: Εμείς.
0: Ακούτε, κύριε Τραμπ?
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω. Κάτι είδα, διάβαζα κάτι sites εδώ πέρα που αν δεν ήξερα τι ήταν, θα με έπιανε η ψυχή μου.
1: Ναι, γιατί?
0: Έστειλε ηχηρό μήνυμα ο Τραμπ στο Μητσοτάκι.
1: Ο Τραμπ?
0: Ο Τραμπ στο Μητσοτάκι.
1: Τι μήνυμα?
0: Ηχηρό μήνυμα.
1: Τι ηχηρό?
0: Είπε ότι κάτω τα χέρια από τον Ερντογάν γιατί είναι φίλος μου.
1: Πώς το είπε αυτό?
0: Έτσι το ερμήνευσαν κάποια site εδώ στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια είναι ρωσόφιλα, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, είναι από αυτά τα site. Αλλά τέλος πάντων, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Εντάξει, ρε,
0: ισχυρό μήνυμα στο Μητσοτάκι από τον Τραμπ ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Άμα είναι έτσι, έχει στείλει σε όλη την Ιφίλιο, γιατί είναι και ο Κιμ Γιονγκούν φίλος του, ας πούμε, ή ο Πούτιν.
1: Εδώ, παιδάκι μου.
0: Δηλαδή, τι λέμε
1: εδώ,
0: τώρα.
1: Συγγνώμη, εδώ,
0: ναι.
1: εδώ, το 2026,
0: ναι.
1: κάνουν κάποια αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Με έναν ογυλέκα. Θυμήθηκαν ότι ο Άδωνης, ας πούμε, διαφήμιζε για να. Και το κάνουν αντιπολίτευση με αυτό το πράγμα.
0: Να μην διαφήμιζε.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι, δεν κάνουν καμιά αποκάλυψη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Δεν θα διαβάζανε ότι το μήνυμα του Τραμπ ήταν κάτω τα
0: με
1: χέρια.
0: Με ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει αντιπολίτευση. Δικαίωμά του είναι. Δεν είναι δικαίωμά του. Περνάει. Πέρσε κάποιους.
1: Δεν ξέρω.
0: Περνάει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ ο άλλος βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ τι. Μην πω τώρα γιατί είναι και 6:27 και θα αρχίσουν να λένε ότι έχω στο μυαλό μου αυτό και ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτό. Ας το παραβλέψουμε. Ναι. Για κάτι, μία δήλωση που έγινε χθες από έναν πολιτικό. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, το φίλο μας. Από τις Σέρες, 12 βαθμούς. Άναψε το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, παιδιά. Αν και εντάξει, δεν έβαλε μπουφανίνη ακόμα.
1: Και εγώ το άναψα το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εμένα, παιδιά, κάποια στιγμή αισθάνομαι να αρχίσει να βγάζει ζέστη. Δεν είχα ανάψει, τίποτα δεν είχα ανάψει. Αλλά καθώς κινούνταν το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, έμπαινε μέσα αέρας. Το είχα τη ρύθμιση στο 24 από το καλοκαίρι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε ζεστήνε και μου το έφερε ζεστό.
1: Έχετε με αεροπλάνο στη δουλειά, όπως καταλάβατε, και να τη συναντήσει τη Μαρία Κυρίτση.
0: Απ' έξω είναι πιο κρύο.
1: Λοιπόν, πάμε
0: για λίγο. Η οποία σήμερα έμαθα ότι οδηγεί μηχανή.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές, εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός έθριο σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μ' αρέσει.
1: Κομματάρα, ναι.
0: Αυτό είναι το original, έχουν βγει και πάρα πολύ ωραίες.
1: Το original είναι, ναι. Αυτό, ναι.
0: Ναι, και η Παπακυρίτσα, πατάκεται. Είδες, Σούζα και η Παπακυρίτσα.
1: Βέβαια, hop.
0: Ναι, hop. Λοιπόν, είναι το, έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες δισκευές. Θυμάμαι μία τη δεκαετία του 80 από τους End People.
1: Ναι.
0: Και αυτή μου άρεσε πολύ.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα.
0: Επικυρώνει.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα. Τι αρέσουν αυτά.
0: Τι αρέσουν αυτά. Τι αρέσουν. Και εμάς μας αρέσουν.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Είναι στην Εθνική στο ύψος του Αυλών. 9 βαθμούς έχει εκεί. Έχουμε όμως, παιδιά, νικητή. Γιατί είναι διάφοροι που στέλνουν 2, 2,6 κτλ. Έχουμε, παιδιά, Φλόρινα. 0 βαθμούς και 2,26 βενζίνη. Μας λέει ο Τάσος. Ναι, ωραία. Ωραία. Κάνει κράτς το έδαφος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη Νέα Πολυακονίας, ας πούμε, τι να, 18 βαθμούς. Άλλος κόσμος, μας λέει ο Παναγιώτης. Άλλος κόσμος, τελείως, καταλαβες. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Κριουλάκι στο δρόμο από Θεσπιές προς Ριτσόνα. Ο Παπαγιώργης έχει καλημέρα που στέλνει καλημέρα στους φίλους
1: του. Καλημέρα.
0: Στην Ιταλία, στην Λάκουλα. Ο κύριος Παύλος Security από την Καλαμάτα. Επίσης μας ακούει. Ολόκληρο κομμάτι ακούσαμε. Τι καλά, μας λέει ο Αλέξης. Δεν τα κόβουμε συνήθως. Συνήθως δεν τα
1: κόβουμε. Εντάξει, ναι, παιδιά, εντάξει. Δεν είμαστε και μουσικό ραδιό.
0: Αυτό. Εντάξει. Η Μαρία, η φίλη μας που είναι στη Σύρο, άναψε ηλεκτρική κουβέρτα χθες, λέει. Για να φύγει η υγρασία. Στο ένα, όχι πολύ.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Πόσο έχει, 3, 5, πόσες.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι ήθελα να πω. Έχουμε κι εμείς Averell διαρρήκτες. Βλέπουμε στο εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Πήγαινα στη Ρόδο, σε ένα μαγαζί με ρούχα, παπούτσια κτλ.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το ταμείο, βρίσκει κάτι λεφτά, κρατάει και ένα σάντουιτς στο χέρι. Ταπεινασμένος.
0: Ναι.
1: Και είχε το νου του στο σάντουιτς. Mm. Άνοιγε και έψαχνε.
0: Δεν θα μας τάξει. Ναι.
1: Όχι, έψαχνε. Άνοιγε διάφορα σετάρια, είχε βγάλει στην άκρη κάτι λεφτά, πήρε το σάντουιτς, έφυγε. Δεν ξέχω το λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει σωστές προτεραιότητες. Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά.
1: Ρε παιδιά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά.
1: Δεν
0: να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Φίλος μου.
0: Ο Παναγιώτης με διορθώνει. Λέει δεν είναι Πέρδικα, είναι Πέρδικας.
1: Όπα.
0: Να ξέρετε.
1: Πέρδικας.
0: Έχει εκεί στην Κοσάνη 9 βαθμούς, ελαφρύ βορειαδάκι, 2 μποφόρ. Παναγιώτης, ο Ζησίδης. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: 2,6 στο Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα, τους φίλους μας από την Κοζάνη. Καλημέρα
1: Γεια
0: και στον Δημήτρη.
1: Παιδιά.
0: Από την Ορεστιάδα. 9 βαθμούς έχει εκεί. Παιδιά, είπαμε, μέχρι τώρα έχουμε νικητή. Φλόρινα 0.
1: Λοιπόν, ναι. Στα διεθνή πάω πάλι.
0: Α, πάμε.
1: Ο Χάρβι Γουάινστιν, ο γνωστός παραγωγός κτλ., μετράει καταδίκες. Γίνονται δίκες τώρα. Και μετράει καταδίκες μία από την άλλη. Καταδικάζεται τώρα 15 χρόνια για σεξουαλική επίθεση πάλι σε βοηθό παραγωγής. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση από χθες αυτό το οποίο γίνεται, το παρακολουθώ βέβαια, στην Νορβηγία. Ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, η περίφημη συμφωνία του Όσλο για το Μεσανατολικό. Ναι. Ένας λοιπόν Νορβηγός διπλωμάτης, πολύ γνωστός. Αυτός λοιπόν έχει αποκαλυφθεί ότι είχε σχέσεις με τον Έπστάιν. Το μακαρίτι, τον Έπστάιν. Άλλο αυτό σεξουαλικός θηρευτής. Πώς να τον πω, δεν ξέρω πώς να τον πω. Εγκληματίας. Μπορώ να πω χίλια πράγματα, αλλά δεν τα λέω, δεν μου το επιτρέπει.
0: Πες μας τι θες.
1: Αυτός λοιπόν βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, γιατί είχε φιλικές επαφές με τον Επστάιν και ότι θα έπρεπε να είχα κόψει νωρίτερα. Τι γίνεται όμως, υπάρχει τρελό background σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε 2 παιδιά, ο διπλωμάτης. Πήγαινε στα νησιά του Επστάιν, τους φιλοξενούσε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο γιος του, πεθαίνοντας ο Επστάιν, άφησε 10 εκατομμύρια δολάρια, από 10 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε παιδί του Νορβηγού διπλωμάτη. 25 χρονών ήταν ο γιος του διπλωμάτη, την άνοιξε, αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία η οποία προφανώς κρύβει πίσω της όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τη δράση του Επστάιν,
0: ναι.
1: Και δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί το ζευγάρι αυτό το διπλό, διπλωμάτης και η γυναίκα του, να μην είχαν ακούσει τίποτα για τον Επστάιν και για τη δράση του.
0: Μάλιστα.
1: Μεσολαβούσε, τους πλήρωνε μέχρι και την οικιακή βοηθό που είχαν στο σπίτι τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Όπως δηλαδή θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, γιατί να μην πέσω από τα σύννεφα.
0: Να πέσεις.
1: Τι δουλειά έχει
0: ένας... να πέσει τα μαλακά.
1: Όχι, ένας διπλωμάτης κύρους. Ναι. Όχι, τι δουλειά έχει ένας διπλωμάτης κύρους, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να είναι από τους ανθρώπους που έχουν σκεφτεί και έχουν οδηγήσει την υλοποίηση μιας από τις πιο γνωστές συμφωνίες, ας πούμε, στον κόσμο. Για την λήξη ενός πολέμου που δεν έληξε, βέβαια, δεν έχει σημασία. Για άλλους λόγους. Να συναναστρέφεται με τέτοια σκουλίκια, ας πούμε. Με τέτοιους εγκληματίες. Και να βάζει και τα παιδιά του να συναναστρέφονται. Γιατί δεν θα προχώρησω περισσότερο.
0: Say no more. Κατέρνα, say no more.
1: Αλλά να σου πω κάτι όμως είναι. Δεν ξέρω πού τα κουμπάς λερώνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Εγώ θα επανέλθω λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Πάμε, τι θες.
0: Χθες είχαμε ομιλία του Προέδρου της Κύπρου, του ναι, κ. Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ο οποίος αποδόμησε ένα προς ένα τα λόγια του Ερντογάν. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε για τους κακούς Ισραηλινούς που καταπατούν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και το ένα και το άλλο, ναι, και ναι, στη Συρία και δεν τραγαγύρευε. Ναι. Και βγήκε ο κύριος Χρυστοδουλίδης και είπε 50 χρόνια και έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας.
1: Βέβαια.
0: Έχει διώξει οικογένειες, παιδιά δεν μπορούν να πάνε στις πατρογονικές τους εστίες. Διατηρεί, έχει κάνει μετακινήσεις πληθυσμού για να αλλάξει την σύνθεση του πληθυσμού. Μιλάει αυτός, έχει καταλάβει εκτός από την Κύπρο, έχει καταλάβει και ένα μέρος της Συρίας και του Ιράκ, θα λέγα εγώ, αλλά εντάξει, ναι, το παραβλέπουμε. Λοιπόν, αποδόμησε ένα-ένα τα επιχειρήματα του Ερντογάν.
1: Και καλά
0: ένα-ένα.
1: Και μπράβο, ναι, του, και καλά έκανε.
0: Και κανείς δεν αποχώρησε από την ομιλία, να το λέμε. Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ο καθένας βγαίνει και δεν έχω ακούσει κάποιον, με εξαίρεση τον Κάρνη που το έχει συνηθίσει, αλλά δεν έχουν έναν ορωματικό λόγο. Ο καθένας λέει για τα του οίκου του περισσότερο.
1: Ναι,
0: και γιατί πολλοί απευθύνονται στο εσωτερικό κοινό, όπως έκανε ο Τραμπ για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί? Ναι. Είναι περίοδος εκλογών για πάρα πολλές χώρες.
0: Είναι περίοδος εκλογών και είναι και περίοδος που τελειώνει και η θητεία του Γκουτέρες.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αυτό. Και είναι γενικό.
1: Ο Σάντσεθ λέει να είναι γυναίκα και από τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, μήπως γι' αυτό πήγε και το χαιρέτησε τη Βενεζουέλα η τύψα. Η εκτελούσα χρέη πρωθυπουργού.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί έτσι ζήτησε πάντως. Δηλαδή ο Σάντσεθ ήθελε να δει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει κάτσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον οργανισμό. Θέλω να δω μπροστά. Αφού λοιπόν θέλω να δω μπροστά, προτείνω να είναι γυναίκα.
0: Μες.
1: Και από τη Λατινική Αμερική, πρόσεξε με. Όχι από, δηλαδή από συγκεκριμένη Ήπειρο.
0: Ναι. Ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος δεν ήταν από την Λατινική Αμερική, ο Πέρες Γκουεγιάρ, αν θυμάμαι.
1: Όχι,
0: καλά.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, δεν
1: πριν,
0: ήταν.
1: Τον, πριν τον
0: πριν
1: Κουτέρες,
0: ήταν ο Κόφι Ανάν.
1: Ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι,
1: πριν
0: το
1: τον Κόφι Ανάν ήταν ο Χαβιέ Πέρες δε Γκουεγιάρ.
0: Νομίζω ότι αυτός ήταν, ο οποίος ήταν, νομίζω, από τη Λατινική Αμερική, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ζητώ συγγνώμη. Εδώ πέρα τώρα μπερδεύω την Πέρδικα με την Πέρδικα, δεν θα κάνω σε αυτά. Καλημέρα στην Αντωνία, 12 βαθμοί έξω από το δίστομο, κρύο αλλά καθαρός ο ουρανός, καλή προπαρασκευή. Mm. Καλημέρα στο Γιώργο. Παιδιά, ο Γιώργος είναι σε άλλο πλανήτη. Εμείς λέμε τώρα για 2,6, 0 και τα λοιπά. 18 βαθμούς στην Ιεράπετρα.
1: Το Μπάνκι Μουν ξεχάσαμε.
0: Το Μπάνκι Μουν ξεχάσαμε.
1: Ο Μπάνκι Μουν ήταν πριν τον Γκουτέρες.
0: Ναι.
1: Πριν τον Μπάνκι Μουν ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε κατηγορηθεί για διάφορα σκάνδαλα.
0: Ο
1: Μπούτρος Γκάλι. Το ξέχασα και αυτό. Έχουμε περάσει πολλού γενικού
0: γενικού. Ο Κουεγιάρ δεν ήταν.
1: Ο Κουεγιάρ ήταν μέχρι το 91.
0: Από πού ήταν, το Περού.
1: Περού.
0: Καλά θυμάμαι ότι ήταν από
1: καλά, το 91, Διονύση.
0: Εντάξει, το 91. Πόσο νομίζεις ότι περάσαν τόσα χρόνια?
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 0,3 είναι εκεί που είναι, παιδιά. Ναι. Λίγο πιο κάτω, παγωμένο το τζάμι. Παιδιά, όντως το τζάμι που μας στέλνει φωτογραφία, ας πούμε, έχει απ' έξω η υγρασία αυτή, έχει παγώσει. Θέλει ξεστρί εδώ για να το καθαρίσει. Στον Πιζάνι Ιωαννίνων, καλημέρα, 4 βαθμούς. Κύριε Πέτρο, στη Νέα Οικείο εσείς έχετε 14. Στο Σέλι, 3 βαθμούς. Στο Σέλι,
1: να ξέρεις.
0: Στο χιονοδρομικό. Ναι, 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Όταν θα πιάσουν αρνητικές στο Σέλι, τότε θα το συζητήσουμε.
1: Έχει ένα σκάνδαλο στην Αλβανία.
0: Και έχει σκάνδαλο στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Τι έχεις πάθει με τα σκάνδαλα σήμερα,
1: ναι, εντάξει, να μην τα λέω.
0: Είπαμε εμείς, τι θα τα κρύψουμε.
1: Παιδί μου, αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο, αλλά έχει και άλλες προεκτάσεις, γιατί εξετάζουν τις επικοινωνίες της πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Της
0: τοπικής CIA, ας πούμε.
1: Της ΑΕΠ της.
0: Της ΑΕΠ, ναι.
1: Λοιπόν, η γυναίκα.
0: Να το κάνω λίγο πιο γκράντε.
1: Ναι, καλά,
0: εντάξει.
1: Με έναν επιχειρηματία. Τον οποίο τον έπιαζαν τον Αύγουστο γιατί για σκάνδαλο 60 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λέει είχαν σχέση. Ερωτική. Ερωτική.
0: Δεν πρέπει.
1: Η επικεφαλής της επικοινωνίας της υπηρεσίας πληροφοριών που έψαχνε το συγκεκριμένο άνθρωπο και τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε μην ανησυχείς αγάπη μου, και όποιος τα βάλει μαζί μας θα τον εξαφανίσω και τέτοια, σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Και τη ρώτησαν λοιπόν τώρα γιατί αυτή το παραδέχτηκε. Ναι, εντάξει, τα είχαμε, αλλά ήταν πληροφοριοδότης μου.
0: Ναι.
1: Πήγε να το ρίξω τα πληροφοριοδότη. Καταλαβες.
0: Ναι. Πώς δεν κατάλαβα εγώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω
1: και
0: εγώ αυτά.
1: Αυτός είχε και επαφές με τον Αντιράμπα.
0: Να σας πω, υπάρχει κανείς μεταξύ των φίλων ακροατών ο οποίος ανησύχησε χθες γιατί του πήγε SMS χθες, προχθές.
1: Τι SMS.
0: SMS για την εφεδρεία.
1: Α, πάει σε πολύ κόσμο.
0: Το ξέρω ότι πάει σε πολύ κόσμο. Κάποιοι νομίζαν ότι γίνεται επιστράτευση. Παιδιά, δεν γίνεται καμιά επιστράτευση.
1: Σε καστάξεις, καρτάρισμα, δεν γίνεται.
0: Γίνεται επειδή δεν τους βρίσκανε στέλνοντας φακέλους, άσε που ήταν αντιοικονομικό, άσε που κόβανε πολλά δεντράκια για να βγάλουν όλα αυτά τα χαρτιά να τα στείλουν στα σπίτια και δεν τα βρίσκανε. Το στέλνουν με SMS και σου λέει ότι εσύ πλέον λόγω ηλικίας κτλ. Είσαι στην κατηγορία πράσινο. Άσπρο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Για την εφεδρεία.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Κάποιοι το θεώρησαν. Όχι, τίποτα δεν πρέπει να κάνεις. Άμα είναι να κάνεις κάτι, σου το λέει το σημείωμα. Σου λέει, μπες στην σελίδα και δες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν σου στέλνει καν την κατάσταση στην οποία είσαι. Απλά ήρθαν μηνύματα.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Κάποιοι λέγανε ότι γίνεται επιστράτευση. Κάποιοι άλλοι λέγανε διέρευσαν στο διαδίκτυο απόρριτα στοιχεία.
1: Τι λέτε καλά.
0: Καθίστε ρε καλά ρε. Δεν ξέρω αν τρομάζουν οι ίδιοι ή θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο.
1: Ποιοι να τρομάζουν?
0: Αυτοί που τα γράφουν ή τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Άντε καλέ που τρομάζουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε τώρα.
0: Δεν έχω ιδέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα λοιπόν στείλαν SMS.
0: Μην ανησυχείτε. Ναι.
1: Στείλαν SMS στον κόσμο, στους άντρες.
0: Να μπει στη σελίδα του GovGR την ανάλογη για να δει σε ποια κατάσταση εφεδρείας βρίσκεται.
1: Ορίστε.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και σε περίπτωση που. Τι σημαίνει εφεδρεία, ότι αν γίνει κάτι θα πρέπει εγώ να κάνω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω.
1: Αυτά και δεν τα έχω ζήσει. Λοιπόν, σε ρωτήσω. Λοιπόν, γιατί δεν θα μου έρθει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Κακό.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Πρέπει να πάμε στην παλαϊκή
1: άμυνα. Μπορώ να βοηθήσω αλλιώς.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν,
0: με την κάλτσα του στρατιώτη.
1: Όχι. Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε μόνο για να πλέκουμε κάλτσες.
0: Όχι, έχει περάσει στην ιστορία μας.
1: Όχι, Διονυσάκο.
0: Μα όχι, είναι σημείο της ιστορίας μας.
1: Εντάξει, Διονύση.
0: Η κάλτσα του στρατιώτη δεν είναι απλό πράγμα, ούτε είναι υπονοούμενο.
1: Όχι, αλλά τώρα οι γυναίκες είναι G.I. Jane, ας πούμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Έχουν πάει. Έχουν πάει από αυτές που πήγαν οι μισές, έχουν μείνει.
1: Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να είμαι τίποτα από όλα
0: αυτά.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Κατάσκοπος θα ήθελες να σου να,
1: Ναι.
0: Μονή.
1: Τι?
0: Μονή κατάσκοπος ή διπλή?
1: Τι μονή?
0: Υπάρχουν και οι διπλοί κατάσκοποι. Both ways.
1: Όχι, ρε Διονύση. Εκ μέρους της χώρας μου.
0: Α, εκ μέρους της χώρας.
1: Τι διπλή?
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελες να σου να διπλή. Για πες.
1: Όχι, μονή. Άκου εκεί. Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω σε μυστικές αποστολές.
0: Μα τα χάρη.
1: Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δύσκολα τέλμα. Αλλά τέλος πάντων, θα έμπαινα στο πετσί του ρόλου. Θα το βλέπα σαν ρόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αφού είμαι καλλιτέχνης ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν βρέθηκε κάποιος να πει για τη δικτατορία του Ερντογάν ότι. Αριστερός μπαίνει στην Ψηρού.
1: Θα ρωτήσω τα παιδιά.
0: Τι μας λες, Ειρήνη?
1: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, λέγαμε εδώ, έλεγε ο Διονύσης, ότι πήγε σε πάρα πολύ κόσμο SMS για την εφεδρεία.
3: Ναι.
1: Για εσάς, τα αγόρια που έχετε πάει φαντάρι και με έχετε υπηρετήσει.
3: Ναι.
1: Και έλεγα ότι, ρε παιδί μου, θα ήθελα κι εγώ να προσφέρω κάποια στιγμή. Και μου λέει να πλέξεις κάλτσα. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να πλέξω κάλτσα. Δεν ξέρω να πλέκω κιόλας. Θα μάθαινα, βέβαια.
2: Με κάποιο τρόπο, δηλαδή.
0: Περιμένετε, θα σας πει. Θα σας πει με ποιο
1: θα
0: τρόπο.
1: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
2: Α, ρε, εσύ κι εγώ.
1: Θα ήθελα να το βλέπω.
2: Να το ξέρεις ότι όταν βλέπω τέτοιες ταινίες, θα ήθελα να είμαι στη θέση του.
1: Θα μπαίναμε στο ρόλο, στο ρόλο. Ναι, στο ναι. πετσί του ρόλου. Ναι.
3: Κατερίνα, θα σε αξιοποιήσουμε αλλιώς όταν έρθει εκείνη η ώρα που όλοι
1: απευθόμαστε.
3: Θα είσαι ειδική απεσταλμένη στο παλάτι και θα πας να μεσολαβήσεις ώστε να έρθουν οι Άγγλοι φίλοι μας στο νησί να μας ενισχύσουν στον πόλεμο.
1: Σε ευχαριστώ. Θα το κάνω.
2: Εμένα τι ρόλο.
1: Θα το κάνω για την πατρίδα.
2: Τι ρόλο θα μου ταιριάζει.
3: Θα περιμένεις την Κατερίνα να γυρίσει πίσω.
0: Να γράψει το βιβλίο.
3: Για να μεταφέρει.
1: Θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Παιδιά, αυτό το SMS που λέτε, τι είναι που σας που ήρθε.
3: Ρε παιδί μου, κάνεις ένα πανικό social media ότι πάμε σε πόλεμο. Δεν πάμε σε πόλεμο.
2: Τι είναι αυτό.
3: Ρε παιδί μου, όταν φεύγεις στο στρατό, όταν φεύγεις, όταν τελειώνεις τη θητεία σου, έχεις το χαρτί που αν είσαι έφετρος με το μπλε, το άσπρο, τους πάμε μην τα απολογούμε. Για τυπική διαδικασία γίνεται εδώ και δεκαετίες.
0: Απλά μέχρι τώρα οι ειδοποιήσεις
3: επειδή
0: αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή, άμα περάσει ένα όριο ηλικίας, αλλάζει το χρώμα του φύλου πορείας που έχεις πάρει όταν απολύθηκες από το στρατό. Λοιπόν, πάνω τα 60, ας πούμε, είναι λευκό. Δεν κάνει τίποτα. Τέλο πάντων, είναι διάφορε διαδικασίε τέτοιε. Παλιά έρχονταν αυτέ οι ειδοποιήσει με φάκελο. Ναι. Αυτό σήμαινε και ξόδεμα χαρτιού. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να μην σε έβρισκα εγώ στη διεύθυνση που μου είχε δηλώσει, γιατί έχει αλλάξει διεύθυνση, γιατί. Τώρα έρχεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που σου λέει: μπε στο gov.gr και δε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει όσον αφορά το έφεδρο. Αυτό κάποιοι το κάνανε από επιστράτευση, ότι γίνεται επιστράτευση, μέχρι το ότι διέρευσαν απόρριτα στοιχεία, ας πούμε. Τα SMS, τα στοιχεία του κινητού τηλεφώνου που έχει ο καθένας. Διέρευσαν στοιχεία στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Προσωπικά δεδομένα και διάφορες ιστορίες.
3: Μεταξύ, από αυτοί που είναι που τα πιστεύουν αυτά, ότι μας ετοιμάζουν για πόλεμο και γι' αυτό και εσείς οι συστημικοί δημοσιογράφοι, εμείς δηλαδή, δεν τα λέτε αυτά, ανεβάζουν στα social media, στο Instagram, στο Facebook, δεν ξέρω πού, αυτό που τους ήρθε. Δηλαδή, screenshot που φαίνεται στο gov.gr τα στοιχεία σου.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για πόλεμο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα δικιά μου, τα δικά μου.
3: Εντάξει, ωραία, είναι λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εδώ τι γίνεται στην μισή και πλέον Ευρώπη, ας πούμε, και σε τι κατάσταση έχει περιέλθει και σε τι επιφυλακή βρίσκεται. Διάφορες χώρες. Στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρό μας, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το ΝΑΤΟ κτλ. Εκεί που μετέχουμε κι εμείς. Αλλά δεν θέλω να πανικοβάλλω κανένα.
1: Τόση ώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτόμουν ότι μπορώ να γίνω κι εγώ, όχι Σοφία Βέμπο.
0: Πράκτορα.
1: Όχι, μπορώ να γίνω και τραγουδίστρια τη Νίκη.
0: Α, και αυτό.
3: Πολύ ωραία.
1: Και ποιήτρια επίση. Ναι. Στέλλα, θα σου γράψω όταν θα έρθει η γιορτή σου, γιατί ξέρω ότι είναι μια μέρα μετά τη δική μου.
2: Ναι.
1: Θα σου γράψω ένα ποίημα και σένα, γιατί να ξέρεις, τα σκαρώνω.
2: Αλλά
1: θέλω να τονίσω κάτι. Είδατε την υποδοχή, δείξατε την υποδοχή του,
2: ναι. του Κινέζου.
1: Του Τζιπίνγκ.
3: Ναι.
1: Εγώ τι έχω παρατηρήσει, να σας πω.
3: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το δείξουμε στους ακροατές, αλλά οι τηλεθεατές φαντάζομαι το είδανε κτλ. Ρε παιδιά. Έχουμε δει υποδοχές και υποδοχές και προέδρους και προέδρους των ΗΠΑ. Λέω, δεν λέω για τους Κινέζους. Ο Σι Τζιπίνγκ είναι 800 χρόνια. Πώς είναι.
3: Πολλά.
1: Ναι. Στις ΗΠΑ αλλάζουν καμιά φορά. Ρε παιδιά, αυτό το αγέλαστο πράγμα. Το αγέλαστο που έχουν και οι σύζυγοι. Δηλαδή, θυμάμαι τη Μισελ Ομπάμα. Δεν ήταν χαχαχούχα, αλλά ήταν η κοπέλα, χαμογελαστή. Ναι. Ήταν η Τζιλ Μπάιντεν, ας πούμε. Ήταν, θέλω να πω. Είναι, νομίζω ότι
0: εντάξει, και η Μελάνια σπάλια γελάει, δεν γελάει. Και αυτή μάσκα φοράει κι αυτή.
1: Αγέλαστη, αυτό
0: οι
1: λέω.
0: Οι Κινέζοι ακόμα περισσότερο.
1: Α, στους Κινέζους. Οι Κινέζοι ήταν έκφραση του ερωτηφίσει του οι άνθρωποι.
2: Αυτό πήγαν ακόμα. Μήπως εκεί είναι και θέμα.
1: Όχι, δεν λέω για τους Κινέζους. Δεν λέω για τους Κινέζους. Για τη Μελάνια λέω.
2: Α, για τη Μελάνια.
1: Λέω, αυτό το πράγμα, το αγέλαστο, το μη μου ξεφύγει κάτι, μία έκφραση. Εγώ θυμάμαι όλες και έχω. Έχω δει πάρα πολλές πρώτες κυρίες. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ και την Άνση Ρέγκαν, ας πούμε. Και αυτή η χαμογελαστή ήταν. Και η γυναίκα του Μπους, του Τζούνιορ.
3: Η Έλενορ Ρούσβελτ.
1: Του W. Μπους. Η Έλενορ Ρούσβελτ δεν θυμάμαι. Αλλά η γυναίκα του μικρού Μπους, ας πούμε.
0: Σου είπε κάτι για την ηλικία τώρα.
1: Το συνέχεια
0: βλέπει.
1: Θέλω να πω. Και αυτή η χαμογελαστή ήταν. Και πώς να μην είναι χαμογελαστή με αυτόν τον άντρα που είχε.
2: Μήπως μπαίνουν σε ένα ρόλο που τους τρώει αυτός ο ρόλος, ρε παιδί.
0: Εγώ το σκέφτομαι επειδή.
2: Δεν έχουν κανονική ζωή όπως εμείς οι άνθρωποι. Δεν κλαίνε.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή θέλω να σκέφτομαι να μπαίνω στα παπούτσια του τρόπον την άρα, παιδί μου. Είναι και το εξής. Όταν όλα τα φώτα είναι πάνω σου και η παραμικρή κίνηση που θα κάνεις ή η παραμικρή σύσπαση του προσώπου σου μπορεί να εκλειφθεί κάπως. Και να αναπαραχθεί πολύ διαστρεβλωμένη ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε σου λέει καλύτερα μάσκα παρά να παρεξηγηθώ και μετά να λένε ότι το ένα ή το άλλο είναι
1: εγώ
0: το παράδειγμα.
1: Ότι είναι
0: μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Βαθιά δυστυχισμένη.
0: Η δηλαδή, Κατερίνα έχει κάνει ήδη ψυχογράφημα.
1: Όχι, είμαι σίγουρη.
0: Τη Μελάνια. Ναι.
2: Ναι, ας πούμε, παιδί μου, για να έρθουμε στη βασιλική οικογένεια. Η Νταϊάννα δεν ήταν έτσι.
0: Δεν θα ερχόμασταν σήμερα.
2: Η Νταϊάννα ήταν.
3: Είχε μια μελαγχολία στο πλευρό.
2: Είχε, αλλά. Και θα γελούσε και θα
1: την έλεγε στεναχωρημένη.
0: Παιδιά, η Νταϊάννα όταν συνάντησε, ας πούμε, τον Ρόουαν Άτκινσον, τον Μίστερ Μπίν, ήταν μια χαρά, χαμογελαστή και χαρούμενη.
1: Ε, όλοι όμως συναντήσουν τον Μίστερ Μπίν γελάνε. Άμα δεν γελούσε και με αυτόν η Νταϊάννα.
0: Αυτό.
1: Αλλά ήταν η θλιμμένη πριγκίπισσα.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τη θλιμμένη πριγκίπισσα τώρα.
2: Τσαλάκωσε
0: την εικόνα τη Ελισάβετ.
1: Εμείς είμαστε πριγκίπισσες, Στέλλα μου.
3: Εσύ δεν έχει τίτλο. Η Σερέτ είναι δούκισσα.
2: Είναι δούκισσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ ο κατάσκοπος.
3: Ωραία. Τα λύσαμε, παιδιά.
0: Γιατί νομίζω ότι.
1: Είναι η Στέλλα Χάρη.
0: Δεν υπάρχουν δούκισες, δηλαδή, κατάσκοποι, πιστεύεις.
3: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, συγγνώμη, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Μήπως με βοηθήσετε εσείς, γιατί πριν με απογοήτησαν όλοι που τους το είπα. Μήπως ξέρετε εσείς το τραγούδι το Για σένα μωρό μου θα φάω το σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Όχι.
3: Όχι.
2: Κανένας δεν το
1: ξέρει. Α, τα ρόβας λέει.
3: Τα ρόβας, να το. Ποιος το.
0: Η Παπαγερίτση, η χολύπτριά μας. Ναι, η
1: Παπαγερίτση
0: μας το πει. Η τεχνικός ήχου μας.
3: Ο πρώτος, η χολύπτριά
1: μας. Πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο, ναι, ξέρει πολλά.
3: Για το πριν το ξέρω εγώ το στάμου, τη Χριστάρα, κανείς δεν το ξέρει.
1: Εσύ δεν θα ξέρεις αυτό το τραγούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι το ξέρε μόνο αυτός.
0: Έχει σχέση με φαΐ. Έχει σχέση με φαΐ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Βγαίνουμε κι εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε περηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας

0: βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έσπασε το πρωτόκολλο ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την άφηξή του εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μάλιστα, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Μέρα σας καλή. Καλημέρα σας. Μέρα σας καλή.
2: Καλημέρα να είναι, γιατί είναι και πάρα πολύ δροσερή. Ντυθείτε.
4: Το δροσερή τι το... Αχ, πώς ήρθε αυτή με λεπτό. Δεν φοράς μπουφάν.
2: Δεν ήξερα ότι... Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
4: Τι δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Χθες είχε... Νωρίτερα είχαμε 5 βαθμούς, παιδιά.
2: Ναι.
4: Τώρα έχουμε τι, 7.
2: Όχι, δεν έβαλα μπουφάν για να μην ζεστώ.
4: Και δεν είναι μόνο σε εμάς.
2: Καλά που έβαλα το πουλάρι μου.
4: Τι να πω. Και δεν είναι μόνο σε εμάς. Είναι, βλέπω, σχεδόν σε όλη τη βόρεια χώρα.
2: Έχει
4: θερμοκρασίες μηδενικές. Βλέπω εδώ που είναι, στο Σέλι. Εντάξει, θα μου πεις. Εδώ τι είναι, στην Μιλιά, στο Μέτσοβο. Έχει μηδέν.
2: Μηδέν.
4: Έχει μηδέν, ορίστε. 2 βαθμούς έχει στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου. 5 βαθμούς έχει στο Λαγκαδά. Που είναι, τι είναι,
2: δεν
4: flat.
2: Είναι, ναι.
4: Δεν έχει τίποτα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, ο Λαϊλιά έχει 2. Ναι, αλλά όταν στον Λαγκαδά έχει 5, τι συζητάμε. Στις Σέρες, τι έχει, 10 βαθμούς. Στην Καβάλα, 10. Εδώ 3 τι είναι, για να δω στο Βόλακα Νευροκοπίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
2: ναι,
4: έχει πέσει πάρα πολύ. Και στην Κομοτηνή 9 βαθμούς έχει, στην Αλεξανδρούπολη έχει 10, 11 πόσο έχει.
2: Όχι, γενικά είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Πολύ
4: χαμηλές.
2: Η Σαμοθράκη 13, κάτι.
4: Ναι.
2: 12 βαθμούς η Θάσος.
4: Όλη η πυρωτική χώρα.
2: Βλέπεις ότι έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά το
4: ναι.
2: χρώμα της. Δηλαδή από
4: όλη
2: πράσινη άκρη γίνεται σε γαλάζιο. Το γαλάζιο βέβαια υποδηλώνει πιο δροσερές θερμοκρασίες.
4: Από την Πελοπόννησο. Υπηρετικά τώρα, όχι η παραθαλάσσια, έτσι.
2: Τα,
4: και
2: ναι.
4: όλη η υπόλοιπη Ελλάδα προς τα πάνω έχει θερμοκρασίες χαμηλές. Κάτω των 10 βαθμών Κελσίου δηλαδή. Έτσι. Όλη η νησιωτική και παραθαλάσσια περιοχή έχει 18, 20. Ναι, εκεί είναι. 20, 21 βαθμούς βαριά. Ακόμη και στην Αττική έχει χαμηλές, σχετικά για την εποχή, θερμοκρασίες. Τώρα 15-16 όταν έχει τέτοια εποχή είναι χαμηλές για την
2: Αττική. Επειδή μας αρμάσεις να τους δώσουμε.
4: Ναι, να τους δώσουμε, να τους λυπηθούμε.

0: λιγάκι. Αυτά. Τώρα τι θα κάνει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Κοίταξε, και σήμερα γύρω στις 22-23 θα είναι το μεσημέρι στην περιοχή μας. Αντί 24, αν φτάσει βαριά-βαριά, θα πούμε
1: πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι,
1: ναι, φτάρει που είναι τώρα με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Αυτή την ώρα.
0: Κάνα 2 βαθμούς θα έχουμε άνοδο από, από αύριο και μετά. Αυτό μου έλεγε και στο κινητό προηγουμένως. Άνοιξε, λέει, από αύριο λέει, θα έχετε συν 2 βαθμούς τουλάχιστον. Μπα, λέω.
1: Αφού το λες εσύ.
0: Ναι. Okay, θα το δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Το πράγμα είναι λίγα σύννεφα κατά περιόδους και τα λοιπά.
1: Φαινόμενα.
0: Φαινόμενα, τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Φαινόμενο είμαι εγώ.
0: Εσύ ότι είσαι φαινόμενο το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το λες άλλωστε. Τίποτα δεν έχει. Όχι. Θα δούμε τώρα προς το Σάββατο. Θα περάσει ένα κύμα, αλλά δεν θα μας φτάσει.
1: Δεν θα φτάσει μέχρι εδώ.
0: Ποιοι γιορτάζουν, κάτσε να δεις τώρα σήμερα.
1: Θέκλα.
0: Κόπρος. Θα σε ρίξει
1: δηλαδή τώρα.
0: Παιδιά.
1: Μα πια, πώς να το δεις και πώς να το.
0: Έμα τώρα, ναι.
1: Πονέψεις αυτό, δεν.
0: Μυρσίνη, μυρτό, μυρτιά. Στον κόπρο υπάρχει και το θηλυκό κόπρις. Η κόπριδα. Μυρτιώτισα. Αυτό υπάρχει και η σχετική εικόνα, έτσι, της Παναγίας Μυρτιώτισσας, που είναι πολιούχος των κυθύρων και της πύλου. Πότε δεν το είπα σωστά εγώ.
1: Έφαγε στο Δέλτα.
0: Μυρτιδιώτισσα. Ναι, τώρα το είπα καλά. Αρτέμισσα, Μέρσα, Αρτεμισούδα. Ακού τώρα, σε λένε Αρτεμισούδα.
1: Δεν είναι Αρτέμισσα.
0: Αμέρισσα. Συγγνώμη, παιδιά. Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα. Αμερσούδα, αμέρσα. Τι είναι αυτά, είναι δυνατόν.
1: Λίγο περίεργα τα ονόματα τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή, εκτός από τη Μυρσίνη.
0: Ναι, που. Και τη Θέκλα.
1: Και μια Περσεφόνη.
0: Και τη Θέκλα την ξέρουμε.
1: Ναι,
0: και η Περσεφόνη γιορτάζει. Ναι. Και ο Πέρσης. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Πέρσης.
1: Ναι.
0: Περσέας, βέβαια, υπάρχει.
1: Άλλο σωστά, είναι. Ναι. Γνωρίζουμε μια Πέρσα.
0: Μάλιστα, αλλά το κόπρος.
1: Το κόπρος.
0: Που είναι του Οσίου Κόπρου. Τι
1: δηλαδή,
0: να πω.
1: Θες να τον τιμωρήσεις τον άλλο.
0: Όχι, παιδιά. Ναι, τώρα, ναι. Είναι σαν το Γιακουμί ένα πράγμα.
1: Ναι, δεν το
0: τώρα και τότε το βαφτίζει το παιδί Γιακουμί, α πούμε, ή κόπρο πρωί-πρωί.
1: Γιατί δηλαδή το κάνει τη ζωή δύσκολη ακόμα με το που έχει γεννηθεί.
0: Σήμερα λέει θα πάρουν επιστροφή ενοικίου.
1: Α, νωρίτερα θα την πάρουν φέτος.
0: Όχι, κάτσε, μην βιάζει. 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές. Μόνο αυτοί, έτσι. Μια χαρά με το καλό. Και τέλη Νοεμβρίου θα πάρουν και οι υπόλοιποι.
1: Κλασικά όπως και πέρυσι όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι.
0: Και έχουμε και την προκήρυξη. Μήπως έχεις ένα τραγούδι να στείλεις για την διεκπροσώπηση της Ελλάδας μας στον 71ο διαγωνισμό τραγούδι της Eurovision.
1: Δεν την έκανα την προετοιμασία μου.
0: Δεν την έκανα. Προλαβαίνεις.
1: Γιατί...
0: Πάντως, άνοιξε η πλατφόρμα. Είναι μέχρι, κάτσε να σου πω, νομίζω στα μέσα Οκτωβρίου είναι.
1: 1η Νοεμβρίου.
0: Μέχρι 1η Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα προλαβαίνετε να μπείτε στη σχετική φόρμα της ΕΡΤ για να τη συμπληρώσετε και να στείλετε αυτό που πρέπει να στείλετε προκειμένου να πάρετε μέρος στην διαδικασία για το τραγούδι που θα στείλει η χώρα μας στην Eurovision. Στην αρχή, αφού θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, θα προκύψουν τα 20 από επιτροπή και τα 20 αυτά θα πάνε, θα διαγωνιστούν στο Sing for Greece όπως έγινε και πέρσι, για να βγει.
1: Κοίταξε.
0: Το ένα. Τι?
1: Προετοιμασία δεν έχω κάνει, αλλά έχω κάτι ωραιότατα στιχάκια που μου είχαν γράψει κάτι γνωστοί ποιητέ.
0: Ναι.
1: Όνομα και μη χωριό.
0: Στείλτε σε μένα αυτά για να τα κάνω εγώ τραγούδια.
1: Αφού δεν κάνω δώρο. Στείλω το στίχο, ας βρουν και κάποιον.
0: Ναι.
1: Ή θα μου βάλεις εσύ τη μουσική.
0: Θα σου βάλω εγώ τη μουσική, στείλτε το στίχο.
1: Ναι.
0: Ναι. Το βυθόμετρο θα μου πεις και το πορτοκάλι.
1: Το πορτοκάλι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Το ποδήλατο.
0: Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και ένα συνδυασμό αυτών και να βγει μια τραγουδάρα. Wow. Τον τραγουδιστή ψάχνουμε.
1: Έχουμε τραγουδίστρια.
0: Ποιο? Α, σωστά, έχουμε τη Δώρα. Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Έγινε το πράγμα. Η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Γιατί με βάζεις δύσκολο να διαβάζω πρωί-πρωί.
1: Εσύ σκεφτόμουν τώρα που το διάβασες. Ευτυχώς που το ξεκίνησες εσύ.
0: Ναι. Πολύ δύσκολο. Τι είναι αυτό, κάτσε να δούμε.
1: Είναι κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα της κακής, της LDL χοληστερόλης στο αίμα, από τη γέννηση του ατόμου. Η μη έγκαιρη διάγνωση της και συνεπώς η μη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανιαία νόσο, παράδειγμα το έμφραγμα από πολύ νεαρή ηλικία. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αθυρωματικής εταιρείας έχουν καταγραφεί 683 ασθενείς από τους περίπου 40.000 που κατά εκτίμηση πάσχουν στη χώρα μας, από τους οποίους σε ποσοστό 54% είναι άντρες με μέση ηλικία κατά τη διάγνωση τα 42 έτη.
0: Ύστερα λέει έπαθε έμφραγμα, πάει.
1: Ναι, το 28% λέει των ασθενών έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, ενώ το 72% κατά την καταγραφή τους, λάβαναν η πολυδυνική αγωγή την καταγραφή. Και μόλις το 17% των ασθενών είχε επιτύχει το στόχο στα επίπεδα της κακής.
0: Παιδιά, ναι, άμα δεν το ξέρεις κιόλας. Τώρα νέος είσαι, σου λέει σιγά να μην κάνω κακό τώρα για χοληστερίνη. Ποιος?
1: Εδώ καλά δεν κάνεις καν μια γενική αίματος.
0: Ναι, πολύ σπάνια. Άμα περάσει τα 40 αρχίζεις και το σκέφτεσαι.
1: Και μετά λέει πέθανε ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα εμβόλια αυτά είναι.
1: Καταρχήν για τα πάντα αυτά είναι τα εμβόλια. Και σπυρί να βγάλεις το εμβόλιο θα
0: φταίει. Έτσι είναι, ναι.
1: Έχουμε την ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο.
0: Τι
1: είναι αυτό πάλι?
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο στις 24 του Σεπτέμβρη χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος, το οποίο αποτελεί μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και ενισχύει την ικανότητα των αντισωμάτων και των φαγοκυττάρων να επιτίθενται σε ξένες ουσίες. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το σύστημα του συμπληρώματος ρυθμίζεται αυστηρά ώστε να αποτρέπεται η βλάβη σε υγιείς ιστούς και όργανα.
0: Τίποτα δεν κατάλαβα.
1: Στους ασθενείς όμως με το σύνδρομο αυτό γίνεται υπερδραστήριο και επιτίθεται στο ενδοθήλιο των μικρών αιμοσφαιρίων αγκιών.
0: Είναι θα πολύ... μου πεις και άλλα.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά που λέει.
0: Κατάλαβες από αυτά που είπες τίποτα?
1: Πάντως το ζητούμενο είναι ότι οδηγεί σε μια παθολογία που ονομάζεται θρομβωτική μικροαγκιοπάθεια, που μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια και τελικά θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Υπάρχουν και μεταλλάξεις, ναι.
0: Πάλι σε ιατρικό τομέα, Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο. Η σημερινή, πολύ σημαντική βεβαίως.
1: Παγκοσμίως λέει θανάτου... εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως έως το 2030.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάντα υπήρχε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει λίγο παραπάνω πιθανά, αλλά δεν φταίνε τα εμβόλια.
1: Κοίταξε, όσο δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι στο τι χρησιμοποιούμε και στο τι τρώμε,
0: ναι,
1: και στο πώς συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας, είναι επόμενο.
0: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, τώρα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι συγκεκριμένο, αλλά πού να ανοίξει αυτό το κόσμο θέμα.
1: Να δοκιμάσω μήπως...
0: Δεν προλαβαίνουμε έτσι κι άλλες. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας σε λιγάκι.
1: Ναι, γιατί μας περιμένουν οι κυρίες, η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή,
0: ναι,
1: η Κασούλα Κρητικό από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα. Είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου σήμερα?
0: Είναι, ναι.
1: Ωραία. Γιατί χθες ήταν η Θάλια, η Θάλια Καμπουρίδου. Οπότε σήμερα είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Ακριβώς. Άντε, ξεκινάμε σιγά-σιγά.
1: Σας είπα ότι έχουμε τον Άγγελο Παπαδόπουλο.
0: Δεν είπαμε.
1: Δεν το είπαμε.
0: Άγγελε, καλημέρα. Καλώς όρισες.

0: Αγαπημένη μου Μιγκλέ. Τι ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, είμαστε Κομωτινή και μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Βλέπω χοντρό που φαν σήμερα. Ο.
2: Α, πού το κατάφερα.
0: Καλά, το βλέπω.
2: Λοιπόν, καλά, όχι πολύ χοντρό.
0: Όχι πολύ χοντρό, αλλά.
2: Πέτσινο.
0: Πέτσινο.
2: Να μην μπαίνει υγρασία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, μα, κοίτα, εχθές. Τα είδα όλα, δηλαδή μέχρι και ζιβάγκο είδα.
0: Τι
2: κάποιοι να φοράνε.
0: Μα τι να κάνει ο άνθρωπος. Εσύ, 5 βαθμούς είχε το πρωί. Τώρα έχει 7 σε εμάς, ας πούμε, έτσι. Δεν θα ντυθείς καλά. Και επειδή είναι αρχές Σεπτέμβρη, δηλαδή μάλλον αρχές φθινοπόρου, τι.
2: Παιδιά, το Σεπτέμβρη χιόνιζε παλιότερα. Τι λέμε τώρα.
0: Τώρα δηλαδή, πολύ παλιά πήγες εσύ.
2: Πολύ παλιά πήγω, όταν γυρίσω.
0: Έναν καιρό. Ναι.
2: Αλλά κοίτα, αυτή είναι η εποχή κανονικά. Δηλαδή είχαμε χρόνια να ζήσουμε φθινόπωρο.
0: Σωστά.
2: Αυτή είναι η εποχή. Έτσι, δηλαδή, κοίτα, και είμαστε 24 είμαστε σήμερα. Δηλαδή, πάει ο πρώτος μήνας.
0: Ναι,
2: εδώ, αρχές Οκτωβρίου είχαμε χιόνια. Έχω φωτογραφία 12 Οκτωβρίου χιόνια στο Παπίκιο.
0: Ναι, δεν μου λες. Τι λένε τα ημερομήνια για φέτος.
2: Τα ημερομήνια έχω για το υπόλοιπο. Έχω βροχές, όπως ήταν και το προηγούμενο δεκαήμερο, και αυτό το δεκαήμερο βροχές. Δεν έχω τόσες πολλές βροχές. Έχω κρύο, αλλά δεν έχω πάρα πολλές βροχές.
0: Ναι.
2: Έχω αέρα φουρτούν, αλλά βροχές πολλές δεν έχω.
0: Ναι.
2: Δεν έχω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Okay.
2: Λοιπόν, για περισσότερα, πώς έλεγε.
0: Επευθυνθείτε. Στο γραφείο.
2: Στο γραφείο περισσότερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε ερώτηση από τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, τον ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς από την Ξάνθη, έκανε τοποθέτηση στην Βουλή για το θέμα του χρυσού και ρωτάει την κυβέρνηση, ερώτηση κατέθεσε, αν θα επιτρέψει η κυβέρνηση να μετατρέψει η Eldorado Gold τη Θράκη σε ένα απέραντο εξορυκτικό διαμέρισμα και αναφέρεται σε πάρα πολλά στοιχεία. Ο βουλευτής, έχουμε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για την μετεγκατάσταση του δεύτερου γυμνασίου και του τρίτου γυμνασίου Ξάνθης και αυτή θα γίνει, θα συζητηθεί και αυτό στην Βουλή. Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε ένα συγκεκριμένο και γρήγορο χρονοδιάγραμμα. Έχουμε τέσσερις νέους τομεάρχες στην ΔΕ Προδόπης. Έχουμε το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη.
0: Σωστά, ναι.
2: Εγώ θα πάω, έτσι,
0: άντε με το καλό.
2: Πρώτα ο Θεός.
0: Πότε θα πας, αύριο ή σήμερα?
2: Αύριο.
0: Αύριο, εντάξει.
2: Αύριο. Σήμερα όχι. Έχουμε έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην προβιομηχανική και βιομηχανική κληρονομιά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τα συνεταιριστικά εργοστάσια με το κίνημα Μπαλτατζή στην Ξάνθη που διοργανώνει η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 7 στο Αρχοντικό Μωυσή.
0: Ναι.
2: Μιλάμε στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης και η έκθεση θα διαρκέσει έως 18 Δεκεμβρίου. Οι τρισεύγενοι του Κωστή Παλαμά και οι ιεροφίλοι του Γεωργίου Χορτάτη, πολύ στεναχωριέμαι, ανταμώνουν στη σκηνή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής και δεν θα είναι εδώ. Να πάτε εσείς που μας ακούτε. Δυο εμβληματικές...
0: Ανόμιζα εμένα το λες. Νόμιζα σε μένα το λες.
2: Όχι, εσείς ξέρω ότι δεν θα έρθετε. Το λέω στους ακροατές μας. Δύο εμβληματικές λοιπόν γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, δύο τραγικές ηρωίδες, οι τρισεύγενοι του Κωστή Παλαμά και οι ιεροφίλοι του Γεωργίου Χορτάτσι ανταμώνουν στη σκηνή σε μια παράσταση που γεφυρώνει βέβαια το θεατρικό λόγο και το λυρισμό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής. Να, αυτά είναι τα
0: ωραία
2: πράγματα που έχουμε. Έχουμε νίκη πρόκριση για το ΓΑΣ Κομωτινή με 82-87 επί του κορυβού Αμαλιάδας. Μιλάμε για τη δεύτερη φάση του κυπέλου μπάσκετ, για την φθινοπορεινή απόδραση στον μαγευτικό Βόινο Κοζάνη. Σας το είπα εχθές. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική.
0: Βασιλική, να είσαι καλά.
1: Σε
0: καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά. Κρύο παντού, από ό,τι καταλαβαίνεις και εσύ, ε.
1: Έχει κρύο. Έχει κρύο, ναι.
0: Θα πάμε τώρα μέχρι και την...
1: Καβάλα.

0: Το αγοριού απέναντι το αφήνουμε, το κοριτσιού απέναντι όμως.
1: Το κοριτσιού απέναντι.
0: Ήρθε τώρα.
1: Ήρθε.
0: Να το. Το βλέπουμε και αυτό. Ναι. Και σου καλά,
1: το
0: κάνει κρύο όξο.
1: Μη βγεις χωρίς να ντυθείς καλά.
0: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Και όταν λέμε καλά, δεν εννοούμε χλένι να βάλεις, αλλά.
0: Όχι, ρε παιδιά,
1: δεν είναι για το
0: καλοκαιρινό
1: το ντύσιμο.
0: Όχι.
1: Είναι το βαθύ φθινοπορεινό.
0: Στο λέει μάλιστα η Ελένη που μου ήρθε σήμερα εδώ με 5 βαθμούς, μου ήρθε με ένα, ζακετ, με ένα φουτεράκι λεπτό.
1: Ευτυχώς έβαλε ένα φουλαράκι μου.
0: Ένα καλοκαίρι φορούσε χοντρά και τώρα μου φοράει λεπτά. Ανάποδο χρόνο 13 μήνες.
2: Κοίτα τώρα που συνήθισε λίγο τις θερμοκρασίες,
0: ναι,
2: λέει
0: ναι.
2: Τώρα εγώ θα ντυθώ έτσι.
0: Ναι,
2: έχει,
0: ναι.
2: Έχει και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έχει,
2: ενώ έξω έχει πέσει η θερμοκρασία.
0: Δεν τα ζω εγώ.
2: Είναι με βερμουδίτσα κοντομάνικα και λες αυτός τώρα αυτή ήρθε
0: τι,
2: από
0: τι
2: αλλού.
0: Ναι.
2: Τι είναι, ναι. Προσγειώθηκε ξαφνικά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Έτσι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Μένουν λίγο πίσω, δεν θέλουν να αποχωριστούν τη ζεστούλα και η αλήθεια είναι έτσι όπως αναμένεται ότι θα πάει το πετρέλαιο και η θέρμανση γενικά. Ας μην φύγει, ας κρατήσει λίγο, τουλάχιστον ο ήλιος, λίγο να ζεσταίνονται τα ντουβάρια μας και να μην χρειάζονται να ανάβουμε τα σώματα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Θα κάνω την αρχή με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζει η Δράμα, ο Δήμος Δράμας για την Κυριακή και είναι μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θα γίνουν ομιλίες, θα γίνουν ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις, θα παρουσιάσουν ζώα για υιοθεσία, θα υπάρχει επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, θα υπάρχουν πρώτες βοήθειες σε ζωάκια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δράσεις ειδικά για παιδιά και όλα αυτά για να μάθουν και στα παιδιά ότι αγαπάμε, φροντίζουμε, προστατεύουμε, δεν εγκαταλείπουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της γιορτής. Η εκδήλωση ονομάζεται «Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, μία ημέρα αγάπης, ενημέρωσης και προσφοράς» και στόχο έχει ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, ώστε η αγάπη για τα ζώα να συνδέεται με τη γνώση, την υπευθυνότητα και το σεβασμό. 10:30 θα ξεκινήσει στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Έχουν προγραμματιστεί και στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Θα είναι μια πολύ όμορφη γιορτή που μπορούμε όλοι να αγκαλιάσουμε. Βέβαια, να είναι προετοιμασμένοι οι γονείς, γιατί άμα πάνε με παιδάκια, έχει εκεί προς υιοθεσία τίποτα γατάκια, σκυλάκια, μπορεί να καταλήξουν και με κανένα τετράποδο στο σπίτι τους, οπότε να είναι υποψιασμένοι και αποφασισμένοι. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο, τώρα το Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και τα μέλη της μας προσκαλούν τους λάτρεις της μπύρας και κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει τον πλούσιο κόσμο της σε μια γιορτή αφιερωμένη στη γεύση, τη ζυθοποιητική παράδοση και το πάθος που ενώνει παραγωγούς και κοινό. Θα υπάρχουν ανοιχτά ζυθοποιεία στο κοινό. Εμείς εδώ για την περιοχή μας, γιατί είδα τη λίστα με τα ζυθοποιεία, υπάρχει η μικροζυθοποιεία της Καβάλας που είναι μέλος
0: φυσικά,
2: της
0: έχετε
2: και συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Οπότε θα γίνονται στη ζυθοποιεία δωρεάν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές. Θα πρέπει όμως να επικοινωνήσει κάποιος από νωρίς, γιατί υπάρχουν περιορισμένες θέσεις στα ζυθοποιεία για να ζητήσει συμμετοχή στην δράση αυτή. Μπορεί κάποιος να το βρει και τις λύσεις, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη και να σου πει ότι θέλω εκεί να πάω, ρε παιδί μου, σε μια ζυθοποιεία που υπάρχει. Ας αναζητήσει που θέλει να πάει σήμερα που είναι Τετάρτη, Πέμπτη, να κλείσει τη θέση του και να πάει και να περάσει πολύ ωραία. Εντάξει, και αυτές οι μικρές ηθοποιίες και γενικότερα είναι πολύ χουχουλιάρικες, θα λέγαμε, γιατί οι άνθρωποι είναι εκεί, τους βλέπεις, τους ρωτάς, περνάς πάρα πολύ ωραία. Για 7η χρονιά πραγματοποιείται η δράση ανοιχτά ηθοποιία και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Και επίσης την Κυριακή ο Δήμος Καβάλας και η Πολιτιστική Στέγη Κρινίδων συνδιοργανώνουν μια ειδική.
0: Ναι. Συνδιοργανώνουν, θα μάθουμε σε λίγο τι συνδιοργανώνουν, να μπορέσω να ξανασυνδεθούμε με την Τασούλα Κρητικού. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά όπως και να το κάνουν. Δεν μου λες, τι φάση αυτό με το Halloween που ξεκίνησαν από τώρα, καινούργια μόδα πάλι.
1: Γιατί είμαστε τόσο Αμερικανοί.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμείς τις αποκριές είχαμε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Ακριβώς. Και είναι πότε, τέλη Οκτώβρη, νομίζω, ναι.
1: Έτσι βλέπω.
0: Και εκδηλώσεις και πάρκα. Βλέπω ένα πάρκο στην Αθήνα, Halloween και δεν ξέρω, festival. Τι είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω. Το ξέραμε μέσα από τις ταινίες τρόμου. Έτσι. Τώρα τελευταία το έχουμε κάνει πια.
1: Δηλαδή, αμερικάνικη το έβλεπε.
0: Εντελώς. Τα Σούλα, έλα, καλημέρα ξανά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λέγαμε για αυτό, αυτή τη μόδα την καινούργια με το Halloween. Τι παίζει, δηλαδή, ένα μήνα τώρα ξεκίνησαν σποντ, διαφημίσεις, δεν ξέρω τι και τα λοιπά για τέλη του Οκτώβρη.
2: Κάτι πρέπει να βρουν καινούριο για να πουλήσουν και οι εταιρείες και κάτι να γίνει.
1: Αρκεί να είναι ξενόφερτο.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Αυτά τα ξενόφερτα πώς δεν μου αρέσουν. Έχουμε τόσες ωραίες παραδόσεις, έχουμε κάτι να ασχοληθείς. Πάνε εκεί σε κανένα κοντινό χωριουδάκι που σίγουρα έχει ωραίες παραδόσεις και έθιμα. Στήριξε τέτοιες προσπάθειες. Τι τώρα το Halloween και
0: Halloween.
2: Τι. Εντάξει τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, το λέω. Να σας πω, λοιπόν, που είχαμε μείνει, μάλλον εκεί στην εκδήλωση της Κυριακής.
0: Ακριβώς,
2: ναι. Καβάλας, ναι. Και πολιτιστική στέγη Κρινίδων, ναι. Στις 12 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη, στο Δάτο είναι αυτές, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Δέσποινας Κατσαμάνη, Γκούνι, το άλογο που έγινε αστέρι.
0: Ναι.
2: Τέλεια ιδέα. Ναι. Οπότε θα γίνει παρουσίαση εκεί και με το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης θα γίνουν και εκπαιδευτικές δράσεις με πρωτοβουλία εκεί της κυρίας Κατσίτη και τη συμμετοχή μικρών παιδιών. Οπότε αυτό σημαίνει αλογάκια, σημαίνει βόλτες, σημαίνει γνωριμία, σημαίνει ταΐζω το άλογο μιλαράκι και θα είναι πολύ ωραία και αυτή η δράση την Κυριακή. Στις 12 το μεσημέρι. Και να μην ξεχνάμε ότι τώρα το Σαββατοκύριακο είναι και αυτή η δράση του Ορειβατικού Συλλόγου Χρυσούπολης. Δύο ίδιες πεζοπορικές διαδρομές που ξεκινούν από το δασικό χωριό Ερημάνθου με προορισμό τη Χαϊντού. 8 χιλιόμετρα περίπου, 2,5 με 3 ώρες η πεζοπορία, μια πανέμορφη πορεία μέσα στη ξεχωριστή φύση της Ροδόπης, όμως διαλέγουμε μία από τις δύο ημέρες, επειδή θα έχει και μεγάλη συμμετοχή, που θέλουμε να πάμε, το λέμε στον Ορειβατικό Σύλλογο, δηλώνουμε και τη συμμετοχή μας και πηγαίνουμε να χαρούμε έτσι αυτό το κυτρινισμένο φύλωμα των δέντρων, τα κρίνα, τα κίτρινα που βγαίνουν έτσι στη διαδρομή και θα την κάνουν ξεχωριστή, μας λένε οι άνθρωποι του Ορειβατικού Συλλόγου. Τέλος πάντων, να χαλαρώσουμε. Αν είχε και μια ζυθοποιία κοντά, πίνουμε και την πυρίτα μας και γυρίζουμε. Τέλος πάντων, μια κατάσταση δημιουργείται.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ετούτα, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για όσοι μας μετέφερες. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πήγε 33.
1: Πήγε. Πάει πολύ γρήγορα ο χρόνος.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Για να μάθαμε και τα νέα του Εύρου τώρα από τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Όποιος δεν βγήκε από το σπίτι, το είπατε.
0: Να ντυθεί.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό μόνο. Δεν είναι. Τελεία.
0: Δεν. Και δεν είναι μόνο σε εμάς, έτσι, σε όλη την υπηρετική χώρα. Αυτό είναι. Ότι παντού, άμα δεις από τα ορεινά της Πελοποννήσου, ας πούμε, μέχρι και τον Εύρο επάνω, τα χρώματα σήμερα είναι μπλε του χάρτη.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Φθινόπωρο, κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Με έργα θα ξεκινήσω εγώ και πιο συγκεκριμένα από το σουφλί θα πάω να κάνω την αρχή. Έχουμε την υπογραφή της σύμβασης για το έργο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης του σκισμούς Ρούσας, Γονικού και τμήματος του Μεγάλου Δερίου στον Δημοσουφλίου.
0: Ναι.
1: Με ταυτόχρονη αντικατάσταση 260 παροχών ίδρυυσης σε εισάρισμες κατοικίες και την αντικατάσταση των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων από σωλήνες πολυεθυλενίου. Τώρα, ο προϋπολογισμός αυτού του έργου είναι 740.000 ευρώ. Και ο Δήμος Σουφλίου σημειώνει ότι αυτό το έργο είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης αυτών των οικισμών. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τα νοικοκυριά τα δίκτυα ίδρυυσης. Τώρα πάμε στο Δήμο Ρεστιάδας, γιατί εδώ έχουμε την ένταξη του έργου αποκατάστασης τμημάτων οδικού δικτύου στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με 810.000 ευρώ. Μιλάω για τμήματα του δρόμου Κρυού Δηλόφου, Κρυού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Είναι το συνολικό μήκος των τμημάτων που θα αποκατασταθούν, είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Και πάω και στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε και εκεί την υπογραφή μιας σύμβασης. Εδώ τώρα πια μιλάμε για σχολεία. 215.600 ευρώ για συντηρήσεις διδακτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι οι γνωστές παρεμβάσεις που γίνονται όπου υπάρχει ανάγκη, δηλαδή επιχρήσματα, τυχοποιίες, κουφώματα, δάπεδα, κεραμοσκεπές. Αυτά θα γίνουν σε σχολεία τα οποία είτε εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα σε αυτοψίες που έκανε ο Δήμος, είτε οι διευθυντές των σχολείων έκαναν κάποιες αναφορές για προβλήματα, οπότε μπήκαν σε προτεραιότητα και μπήκαν σε αυτό το έργο. Στην Αλεξανδρούπολη θα παραμείνω. Εκεί είχαμε μια σύλληψη ενός άνδρα, είμαι δαπού Έλληνα, ο οποίος στο σπίτι του είχε 1.300 πακέτα λαφραίων τσιγάρων.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικοί είχαν κάποιες πληροφορίες, πήγαν, έκαναν μια έρευνα στο σπίτι του, τα βρήκαν τα τσιγάρα αυτά. Δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, γι' αυτό τα χαρακτηρίζουμε και ελαφραία.
0: Mm-hmm.
1: Πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο μάλλον θα πρέπει να δώσουμε αρκετή σημασία. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσα σε αυτόν υπάρχει ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει, υποχρεώνει τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης να ξεκινήσουν να βάζουν πρόστιμο στις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών, στους λογαριασμούς νερού δηλαδή, τους απλήρωτους. Τι προβλέπει ο νόμος? Πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών, για οφειλές ανεξόφλητες πάνω από 6 μήνες, και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο ως ληξιπρόθεσμο στις κατατόπους δόης.
0: Δηλαδή, αν δεν έχω εξοφλήσει εγώ ένα λογαριασμό που έχει φτάσει, ξέρω εγώ, στα 300 ευρώ, λέω τώρα, θα γίνω αυτά 600, θα πάει στην εφορία μου, θα πάρουμε το από εκεί.
1: Ναι, αυτό. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας έβγαλε μια ανακοίνωση και δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Τι γιορτή δεν είναι.
1: Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Και ενημερώνουν τους καταναλωτές που έχουν ανεξόφλητες οφειλές, εφόσον είναι και αρρύθμιστες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή να πάνε στη ΔΕΙΑ και να ρυθμίσουν αυτή την πληρωμή που πρέπει να κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης τους λέει αυτοί που έχουν μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπείς, να την τηρούν.
0: Μα αυτό είναι, ναι.
1: Γιατί αλλιώς τη χάνουν αυτή τη ρύθμιση και θα γίνεται πάλι το ίδιο. Πάλι το ποσό που χρωστάς με το πρόστιμο, μεταφορά χρέους στην ΑΔΕ.
0: Ωραία. Και τι περιθώριο δίνουν προκειμένου να πάει ο κόσμος στις κατατόπους ΔΕΙΑ? Γιατί δεν μπορεί αυτό να γίνει, ας πούμε, σήμερα το ανακοινώσαμε και αύριο μπαίνουν τα πρόστιμα.
1: Το ανακοινώνει και προφανώς εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν και κάποιες ειδοποιήσεις. Δηλαδή,
0: δεν πρέπει.
1: Για τους καταναλωτές που έχουν τέτοιο ζήτημα, προφανώς θα πάρουν και κάποιες ειδοποιήσεις.
0: Γιατί καλά τα λέμε τώρα εμείς. Μπορεί να μην έχει δει, να μην έχει ακούσει, να μην έχει μάθει ο συμπολίτης μας τώρα για αυτό το.
1: δεν μπορώ θέμα. Να διανοηθώ ότι δεν θα υπάρξει ατομική υποκρίση.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Αυτό που έχετε απλήρωτο είναι αυτό. Αν δεν έρθετε να το πληρώσετε, θα συμβεί αυτό και θα πάει στην στη δόη, στην εφορία κλπ. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω, σήμερα νομίζω, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσως στη διάρκεια της επόμενης εκπομπής με τη Μαρία Μανάκα να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ για να λύσουμε και
0: μάλιστα,
1: κάποιες παραπάνω
0: απορίες. Πολύ ωραία. Καλά, τώρα, είναι ένα θέμα που αφορά, το ξαναλέμε, όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο για το Δήμο Ορεστιάδες.
1: Όλες τις ΔΕΙΑ, με βάση το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, είναι υποχρεωμένες να το κάνουν αυτό.
0: Και,
1: και από ό,τι κατάλαβα, συνομιλώντας με ανθρώπους από τη διοίκηση της ΔΕΙΑ Ορεστιάδες, δεν τους είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που τους έχουν επιβάλει να κάνουν. Γιατί προφανώς, ειδικά σε περιοχές πιο μικρές όπως είναι οι δικές μας, λίγο κάπως συνεννοούνται με τους καταναλωτές, κάτι γίνεται. Τώρα αυτή η επιβολή της, αυτή η υποχρέωση να πρέπει την οφειλή αυτή μαζί με το πρόστιμο να τη στείλω στην ΑΔΕ, είναι προβληματικό. Δεν τους αρέσει που πρέπει να το κάνουν. Αυτό ναι. Το λένε ξεκάθαρα. Πάμε τώρα, επειδή χθες κάτι είπαμε εκεί για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης, να πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω σήμερα, γιατί ξεκινάει αύριο, από αύριο Παρασκευή, θα πάει μέχρι την Κυριακή. Θα είναι εκεί οι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, οι επιστήμονες, διοργανώνεται από την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής, δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Στασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Κακλαμάνης. Ομιλητές θα είναι 45 άτομα, σύνολο δημοσιογράφοι 150. Τα θέματα του συνεδρίου συνοψίζονται σε 2 τίτλους βασικά. Το ένα είναι ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, δύσκολο κομμάτι.
0: Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος του συνεδρίου, όπως λένε οι διοργανωτές, δεν είναι απλά να πάμε να κάνουμε μια συνάντηση, να βρεθούν οι δημοσιογράφοι δηλαδή και να κάνουμε μια συνάντηση. Θέλουν να γίνει, λέει, ένα ανοιχτό φόρουμ προβληματισμού το συγκεκριμένο συνέδριο, το 19ο, και για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του από απόσταση, δηλαδή δεν μπορούν να πάνε στο νησί, δεν έχουν, εκτός αυτού θα έπρεπε ήδη να το έχουν δηλώσει και να έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είναι σύνεδροι, αλλά και οι υπόλοιποι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες, γιατί θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδικτυακή μετάδοση, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι, ναι.
1: Που γίνεται, για την, μέσω μιας ψηφιακής διεύθυνσης που θα γνωστοποιηθεί. Τώρα, σήμερα υποθέτω θα τη δώσουν. Έχουμε μια ωραία εκδήλωση που κάνει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας. Είναι μια περιπατητική δράση, η οποία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Το σύνθημα είναι «Δίνουμε τη σκυτάλη στη ζωή». Τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα? Καλούν οι εκπαιδευόμενοι στο εργαστήριο αυτό, καλούν όλους τους πολίτες να πάνε όλοι μαζί να κάνουν έναν ωραίο περίπατο σε μια είναι προκαθορισμένη διαδρομή που θα περπατήσουν, για να ενισχυθεί η κίνηση, η συνεργασία, ο σεβασμός και η συμπερίληψη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το νεοσύστατο μουσικό σχολείο. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί αύριο. Αφετηρία θα είναι από το πολιτιστικό πολύκεντρο. Και ο περίπατος θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Και θα κλείσω με 2 ενδιαφέρουσες ομιλίες που έχουμε για την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας του Δημοτήχου, με ομιλητές τον Ιωάννη Μπακίστζη, που είναι καθηγητής στο Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος θα μιλήσει για την ανακοχή των μουδανιών και θα κάνει μια ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου στις συνομιλίες της Λοζάνης. Και τον Βασίλη Παραπαγίδη, τον γνωστό μας
0: δικηγόρο
1: και ιστορικό ερευνητή, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα το ελληνικό κράτος και η άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των μουδανιών. Και την εκδήλωση αυτή θα πλησιώσει μουσικά η παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αηδονίδης. Είναι μια χοροδία της Μητρόπολης.
0: Ξαναπες που θα γίνει αυτό και πότε?
1: Αυτό θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 27 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας της Δημοτήτου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εκδήλωση με ιστορικό περιεχόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εστιάζει στην ανακοχή των μουδανιών, η οποία μετά οδήγησε και στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτά, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε, μπουφανάκι.
0: Άντε, ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά, κανονικά, κανονικά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε. Τώρα, επειδή το είπα, δεν το είπα, είναι Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας η σημερινή. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας. Στόχος να εστιάσεις στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας, στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Τι ωραίο, δεν είναι.

0: Του Μπαρού Ελευθερίου και του Γιάννη Σπανού τραγούδι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Αίρες, θα μάθουμε τα νέα και από εκεί. Καλημέρα στη Δέσποινα Γεννακίδου.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα από τις Αίρες. Με πόσους βαθμούς σας βρίσκω?
0: Τώρα 7, νωρίτερα 5.
2: Τώρα την ώρα 7.
1: Α, εμείς έχουμε ψήφιο, εντάξει.
0: Α, μια χαρά είστε τότε.
1: Εντάξει, έχει
0: αλλάξει. Χαμηλό, φαντάζομαι πόσο κανένα εδώ, κατά 12, πόσο έχετε?
1: Τόσο πάνω.
0: Τόσο,
1: κάνα,
0: ναι.
1: Αλλά είναι αισθητή η διαφορά.
0: Καλά, τι λέμε τώρα, εννοείται.
1: Αισθητή η διαφορά. Λοιπόν, πάμε στην ιδιοσιογραφία. Άλλοι 45 μετανάστες, υπήκου οι Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκαν από την κλειστή δομή κλειδί συνδικής σε δομή στην Κόλπο. Συνολικά, αυτή τη στιγμή η δομή φιλοξενεί 215 άτομα. Θυμίζω ότι προημερών είχαν μεταφερθεί συνολικά 60 μετανάστες σε άλλες δομές και συγκεκριμένα 30 στη Δράμα και 30 στην Ξάνθη. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στον Πασαραϊκό, καθώς η διοίκηση της ΠΑΕ κινήθηκε με αστραπιές κινήσεις για την αντικατάσταση του Αλέκο Βοσνιάδη. Ο εκλεκτός για να οδηγεί στα λιοντάρια Superlink είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε φινιδιαστικά από τεχνική ηγεσία του Πανθρακικού για να καθίσει στο Σεραϊκό Πάγκο. Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ, αλλά και αυτή από την Athens Καλυθέα, αποτέλεσε το κύκνιο άσμα του Αλέκου Βοσνιάδη στην τεχνική ηγεσία των λιονταριών. Παρά τις ψηλές προσδοκίες του καλοκαιριού, το ξεκίνημα της περίοδου δεν ήταν το επιθυμητό, οδηγώντας τον έμπειρο τεχνικό στην υποβολή της παραίτησής του. Έσβησε η πυρκαγιά στην κοινότητα Καμαρωτού Συντικής, δίπλα στην υδροδρομική γραμμή. Στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά οχήματα και 4 πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδηροκάστρο. Ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που διοργανώνει ο ΣΟΦΤ Συνομού Σερών με το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του εορτασμού των Παγκόσμιων ημερών για την Άνοια που ήταν 21 Σεπτεμβρίου και την Ψυχική Υγεία που είναι 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 Σάββατο και 27 Κυριακή. Και να σας πω ακόμη ότι χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι κάτι σαν ο Βροντούς, όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΝΣ, η προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης, οφείλεται σε εργασίες καθαρισμού και απολύμανση στο δεξαμενό που τροφοδοτούν τον εν λόγω οικισμό. Και σας αποχαιρετώ με μια όμορφη εθελοντική δράση με τίτλο «Ομορφαίνουμε την αυλή του σχολείου μας», που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της σχολικής κοινότητας και του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων του Σχολείου του Νέου Σουλίου. Έτσι λοιπόν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου, με πολύ μωράκι και φαντασία, μικρή και μεγάλη, θα βάψουν και γενικά θα ομορφύνουν τον αύριο χώρο του σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Για τις οδηγίες έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, θα τις δούμε αύριο αναλυτικά.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ντύσου καλά και πήγαινε στην βουλή σου σιγά σιγά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάλιστα. Τώρα είναι η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι σε εμάς όμως, στην Νότια Αφρική, παιδιά.
1: Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία το 1973.
0: Τα νησιά Τρινιδάδ που τα μάθαμε από τη Ζουμπουλία μαζί με τα Τομπάγκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας.
1: Και Εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Όχι πήξης.
1: Όχι.
0: Στίξης.
1: Στίξης.
0: Ήταν 622 όταν ολοκληρώθηκε η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά επιλέγει το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
1: 1828 και ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο.
0: Πάμε στο 1834, τότε που σαν σήμερα άρχισε στον άφλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωήδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1: 1869, Μαύρη Παρασκευή στις ΗΠΑ. Μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
0: Πότε έχουμε την άλλη την Μαύρη, την Παρασκευή που είναι η εκπτώση στην ουσία, το Νοέμβρη είναι εκείνο.
1: Τέλη Οκτώβρη, αρχή Νοέμβρη.
0: Δεν θυμάμαι πότε είναι, ναι. 1948 και ο Ιαπωνέζος. Ναι, δεν είδα ακόμη διαφημίσει, οπότε μάλλον θα είναι προς τον
1: Νοέμβρη.
0: Ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Αρχικά κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια άρχισε να επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα, μέχρι που και τώρα βεβαίως.
1: Πάμε στο 1882, τη χρονιά που γεννιέται ο Κάρλ Ραπ, ο γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW.
0: Το 1924 είχε γεννηθεί η Βούλα Ζουμπουλάκη, ηθοποιός, πεθαίνει 7 Ιανουαρίου το 2015.
1: Το 1937 γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Ανδρέας Λόντος, θα τον θυμάστε όλοι από την ιστορία, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός ο ίδιος, σαν σήμερα πεθαίνει το 1845.
1: Το 1920 έφυγε από τη ζωή ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμοτοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Και ο Φρανσουά Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ. Μιλάμε για την Γαλλίδα συγγραφέα, έτσι. Το 2004 πεθαίνει σαν σήμερα. Και να σας πούμε ότι τούτο εδώ τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1991 από τους Νιρβάνα. Καλημέρα.
1: Ωραίο κλείσιμο. Καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός

0: Όμως για την άμεση επανέναρξή τους, η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά στην Μυρτό. Τι όμορφο όνομα. Μου θυμίζει, ναι, αυτή την περίφημη κολόνια Μυρτό, την παιδική που βεβαίως έχει εμποτίσει τη μνήμη μας. Έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά, γιορτές της Παναγίας και τα προσωνύμια δεν τελειώνουν. Κάθε μέρα γιορτάζει η Παναγία, η μητέρα όλων των ανθρώπων. Αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά ένωσε γη και ουρανό. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από την πυροσβεστική ευτυχώς, όλα ήσυχα. Από την αστυνομία όμως έχουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε 6 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο και μία στην Ροδόπη. Έχουμε δυστυχώς ένα τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο της Καβάλας, εκεί στο Χαλκερό, με έναν νεκρό 64 ετών, 2 δίκυκλες μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν και είχαμε ως αποτέλεσμα δυστυχώς τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός 64χρονου. Και στη Ροδόπη έχουμε μια σύλληψη ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού για ναρκωτικά. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως πλησιάζουμε στην αυριανή ημέρα όπου είναι το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο στο νησί του πνεύματος, φυσικά, που είναι η Σαμοθράκη. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή και μ' αρέσει και το λογότυπο, το 19, δεν ξέρω, το 9 όταν το βλέπω μου φαίνεται σαν κάτι να χαμογελάει, μ' αρέσει ο αριθμός 9. Είναι και ο αριθμός του Θεού άλλωστε. Και στη βάση κάτω υπάρχει μια πένα. Βέβαια πλέον πένα δεν χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι. Πληκτρολόγιο, άγιο πληκτρολόγιο. Αλλά είναι ίσως κάποιοι που ακόμα, τουλάχιστον για τις σημειώσεις μας, όπως εγώ, κρατάω πάντα το στυλό. Θα έχουμε αύριο ένα μικρό αφιέρωμα στο 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο. Εμείς θα είμαστε εκεί για να το καλύψουμε πρώτα ο Θεός. Και τώρα πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία θα ανοίξει και την αυλαία της εκπομπής μας για σήμερα.

0: Τι όμορφο τραγούδι, μα από τον ιδιαίτερο ερμηνευτή, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, με αυτό το ιδιαίτερο χρώμα, τρεις φορές ιδιαίτερο είπα, σκεφτείτε πόσο έτσι ακουμπάει, νομίζω, την ψυχή μας αυτό το τραγούδι και αυτή η χρειά της φωνής, αυτή η ζεστή φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε την πρώτη μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Νάνση Παπαδάτου, είναι φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός MED. Είναι απόφοιτη, θα σας εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ειδίκευση στην παιδαγωγική και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία, καθώς και στις διαταραχές γραπτού και προφορικού λόγου. Έχει επιμορφωθεί εκτενώς σε θέματα όπως η ΔΕΠΗ, η ψυχολογική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και οι παρεμβάσεις στη γλώσσα και τα μαθηματικά είναι από τα δυνατά της χαρτιά. Είναι επιστοποιημένη στη χορήγηση εργαλείων αξιολόγησης μαθησιακής επάρκειας, γλωσσική και γνωστική επάρκεια, ανάγνωση, δυσαρρυθμισία. Να πω την αλήθεια, εγώ αυτή τη λέξη δεν την είχα ξανακούσει, κυρία Παπαδάτου. Καλή σας μέρα. Και βέβαια να πω ότι είστε και επιστημονική υπεύθυνη στο πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών Διάδρασης στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά εσείς. Την καλημέρα μου από τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε σύννεφα, αλλά έχουμε και ήλιο από ό,τι φαίνεται σήμερα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας εξηγήσετε όλες αυτές τις δεξιότητες που έχετε, τις πιστοποιήσεις και την ειδικότητα πάνω στην παιδαγωγική, προκειμένου να μπορούμε, να μπορείτε εσείς με αυτά τα πράγματα που σας λένε είτε οι γονείς είτε οι άλλοι εκπαιδευτικοί, εγκαίρως να αντιλαμβανόμαστε την όποια δυσκολία υπάρχει από την πλευρά ενός παιδιού, προκειμένου αυτό να βοηθηθεί, να υποστηριχθεί και να βοηθηθεί.
1: Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου και βρέθηκα μπροστά στο σταυροδρόμι της επιλογής πού θα πρέπει να εξειδικευθώ, αποφάσισα τότε λοιπόν να εξειδικευθώ στο κομμάτι της ειδικής αγωγής.
0: Τι ήταν όλα αυτό που σας έκανε κλικ?
1: Αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ειδική αγωγή στο δικό μας εκπαιδευτικό, βασικά γενικώς στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν αφορά μόνο παιδιά που έχουν σοβαρές δυσκολίες, αφορά κάθε μαθητή που χρειάζεται μια διαφορετική, εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Mm-hmm. Είναι ένας τεκμηριωμένος επιστημονικά κλάδος της εκπαίδευσης, με βασικό του στόχο λοιπόν να υποστηρίξει μαθητές που παρουσιάζουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και κύριος σκοπός
0: έτσι
1: κι
0: αλλιώς
1: είναι να μην...
0: δεν είναι αυτό. Κάθε μαθητής έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Τις δικές του.
1: Ναι, κάθε μαθητής έχει τις δικές του ανάγκες, σωστά το λέτε. Και κάθε μαθητή τον αντιμετωπίζουμε ως μια ξεχωριστή αυτόνομη μονάδα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας αριθμός μαθητών, ο οποίος σύμφωνα με τη στατιστική αγγίζει περίπου το 20% στο μαθητικό πληθυσμό, ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα ως προς τον τρόπο που μαθαίνει. Mm-hmm. Και ο σκοπός λοιπόν της ειδικής αγωγής είναι να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και ουσιαστική συμμετοχή όλων των παιδιών στη σχολική ζωή. Και αυτό από μόνο του είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να ασχοληθεί κανείς και να εξειδικευθεί στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Η χρήση του όρου, ο όρος ειδική αγωγή, ξέρετε, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως, πολλές φορές παρερμηνεύεται και συνοδεύεται από πολλά στερεότυπα. Mm. Δεν αφορά μόνο παιδιά που έχουν νοητική αναπηρία ή κάποιες σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές. Αντιθέτως, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μαθητών, όπως είναι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτά που έχουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, τη λεγόμενη ΔΕΠΗ, αυτά που έχουν διαταραχές λόγου και ομιλίας. Αυτά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με χαρισματικότητα, δηλαδή και το ακριβώς αντίθετο άκρο, ή ιδιαίτερες ικανότητες, γενικότερα περιλαμβάνει παιδιά που χρειάζονται μια διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση προκειμένου να κατακτήσουν την παρεχόμενη γνώση ισότιμα με όλα τα παιδιά.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί προς τα έξω υπάρχει αυτό το στερεότυπο που λέτε, ότι αφορά μόνο το προβληματικό κομμάτι η ειδική αγωγή. Όχι λοιπόν. Αφορά...
1: Όχι, ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις και ανήκουν στα λεγόμενα χαρισματικά παιδιά, mm-hmm. ακόμα και αυτά θέλουν διαφορετική, διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε, πείτε μας λοιπόν για το έργο σας όλο αυτό, το κομμάτι που υπηρετείτε.
1: Σε σχέση με τι, να σας πω, σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε σχέση... λίγο από εκεί και μετά πώς δρομολογείται η προσέγγιση η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Πείτε μας
1: ωραία,
0: λίγο τη διαδικασία.
1: Το κομμάτι αυτό της ειδικής αγωγής, κεντρικός είναι ο ρόλος που παίζει ένας ειδικός παιδαγωγός. Mm-hmm. Γίνεται μια συστηματική αξιολόγηση, εντοπίζονται οι ανάγκες του μαθητή και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης, mm-hmm. στα οποία λαμβάνουμε υπόψη διάφορες παραμέτρους σε σχέση με το παιδί, όπως είναι το γνωστικό του προφίλ, το συναισθηματικό του προφίλ, το κοινωνικό του προφίλ. Αξιοποιούμε τα δυνατά σημεία που έχει για να ενισχύσουμε σταδιακά τις δεξιότητές του. Η ειδική αγωγή δεν αντικαθιστά τη γενική εκπαίδευση, λειτουργεί συμπληρωματικά έχοντας σαν στόχο τη μέγιστη δυνατή πρόοδο του μαθητή. Για να παρέμβουμε δηλαδή και να βοηθήσουμε έναν μαθητή που έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης και μάθησης, στην πραγματικότητα εκμεταλλευόμαστε τα δυνατά του σημεία, δηλαδή σε ποιους τομείς εντοπίζουμε μέσα από την αξιολόγηση ότι είναι πολύ καλό. Εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά τα δυνατά του αυτά σημεία, πάνω σε αυτά χτίζουμε ένα πρόγραμμα εξατομικευμένο για το παιδί και έτσι βοηθάμε να βελτιώσουμε και τις δυσκολίες που παρουσιάζει. Γιατί θέλω να σας πω ότι όσα παιδιά έχουν διάγνωση ότι έχουν, ας πούμε, δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαρρυθμισία, που θα σας εξηγήσω τι είναι, είπατε ότι δεν είχατε ξανακούσει αυτή τη λέξη.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, όχι. Ναι.
1: Ωραία. Η αιτία λοιπόν που προκαλεί αυτές τις δυσκολίες δεν είναι η άσημη. Πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακές διαταραχές που στην πραγματικότητα τι είναι. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα παιδιά αυτά εισπράττουν και επεξεργάζονται με ένα διαφορετικό τρόπο την πληροφορία. Mm-hmm. Και αυτά δεν είναι η άσημα. Δηλαδή ένα παιδί με δυσλεξία θα είναι ένας έφηβος με δυσλεξία και θα είναι ένας ενήλικας με δυσλεξία. Αντίστοιχα και αυτός που έχει ΔΕΠΗ. Αν διαγνωστεί σε μικρή ηλικία, ένα παιδί με ΔΕΠΗ εξελίσσεται σε έναν έφηβο με ΔΕΠΗ και κατ' επέκταση σε έναν ενήλικα με ΔΕΠΗ. Αυτό που κάνουμε στο πλαίσιο της παρέμβασης είναι να βελτιώνουμε τις δυσκολίες που τα αφήνουν πίσω τα παιδιά στο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Όσον αφορά τώρα αυτά τα δις όλα, ναι. Η δυσλεξία είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα, η οποία από κάτω της έχει και επιμέρους ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι η δυσαναγνωσία, που αφορά δυσκολίες στην αναγνωστική δεξιότητα, όπως είναι η δυσαρρυθμισία, που έχει να κάνει με τη χρήση των αριθμών, με την δυσκολία στην κατανόηση των τέσσερων βασικών, ας πούμε, των τεσσάρων βασικών αλγόριθμων, παραδείγματος χάρη. Τα παιδιά δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών, δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα μεγέθη. Υπάρχει η δυσορθογραφία, που αφορά δυσκολίες όσον αφορά την ορθογραφική δεξιότητα. Υπάρχει η δυσγραφία, που έχει να κάνει με τον τρόπο ανάπτυξης του γραπτού λόγου, όχι μόνο και ως προς την εικόνα του, δηλαδή την εικόνα ενός γραπτού, αν τα γράμματα είναι μικρά, μεγάλα, mm-hmm. αν ακολουθούνται οι κανόνες του γραπτού λόγου σε σχέση με τη στίξη, με τα κενά μεταξύ των λέξεων κτλ. Έχει να κάνει με αυτό η δυσγραφία. Έχει να κάνει όμως και με τους γενικότερους κανόνες ανάπτυξης του γραπτού λόγου. Νομίζω τα είπα όλα.
0: Μάλιστα.
1: Δυσαναγνωσία...
0: Ναι, υπάρχει εξειδικευμένος επιστήμονας, καλή ώρα, όπως θες εσείς. Περιμένω δηλαδή εγώ να υπάρχει άνθρωπος της ειδικής αγωγής σε όλα τα σχολεία. Υπάρχει?
1: Όχι. Στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, εξειδικευμένος παιδαγωγός υπάρχει όπου υπάρχουν διαγνωσμένα περιστατικά. Mm. Τα παιδιά που παρουσιάζουν στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες και δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό της τάξης, παραπέμπονται από το σχολικό τους πλαίσιο, από τον εκπαιδευτικό δηλαδή της τάξης και τον διευθυντή, στα κεδασί. Τα κεδασί είναι ένας φορέας διαφοροποιημένης διαφοροδιάγνωσης, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Τα κεδασί λοιπόν λαμβάνεται ένα κοινωνικό ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας, χορηγείται από τον ψυχολόγο εκεί της δομής το εργαλείο που κοιτάει το νοητικό δυναμικό του παιδιού, το WISC, για να δούμε πού βρίσκεται το παιδί, και χορηγούνται και κάποια εκπαιδευτικά τεστ και μετά προκύπτει από εκεί μια έκθεση η οποία περιγράφει το προφίλ του παιδιού και ορίζει τις ανάγκες του. Με βάση λοιπόν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας παρέχεται από το ελληνικό κράτος είτε παράλληλη στήριξη, που σημαίνει ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ο οποίος ακολουθεί τους ρυθμούς του συγκεκριμένου παιδιού και βοηθάει αυτό το παιδί, είτε τα τμήματα ένταξης, όπου είναι τμήματα που λειτουργούν παράλληλα με την λειτουργία του τυπικού σχολείου, στα οποία 1 με 2 ώρες την ημέρα τα παιδιά που έχουν διάγνωση πηγαίνουν. Επίσης υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκεί, και προσπαθούν να βελτιώσουν τις δυσκολίες τους προκειμένου να ακολουθήσουν το ρυθμό της τάξης. Στα σχολεία που δεν υπάρχει διαγνωσμένο περιστατικό, όχι, δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.
0: Που λέγαμε ότι θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες όλων των μαθητών ένας εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής. Δεν υπάρχει.
1: Της ειδικής αγωγής θα πρέπει. Όχι, ναι, δεν υπάρχει. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Όχι, δεν προβλέπεται. Αυτό δυστυχώς. Επαφιόμαστε στην αγάπη των εκπαιδευτικών και του αντικείμενό τους και στη δική τους θέληση την προσωπική
0: και την αντίληψη
1: περαιτέρω προκειμένου να μπορούν να αναγνωρίσουν τι συμβαίνει. Γιατί ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν σημαίνει απαραίτητα. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι πάντοτε πρωτογενείς. Δηλαδή δεν προκύπτουν πάντα από μια δυσκολία στην μάθηση. Πολλές φορές οι μαθησιακές δυσκολίες είναι και δευτερογενείς σε παιδιά που μεγαλώνουν, ας πούμε, σε αποστηρημένα περιβάλλοντα, όταν δηλαδή τα ερεθίσματα που παίρνει το παιδί δεν είναι τα ανάλογα για την ηλικία του, δυσκολεύεται να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες. Πολλές φορές οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δευτερογενείς, προκύπτουν από ψυχολογικά αίτια, όταν δηλαδή το παιδί μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν εντάσεις, όπου μπορεί να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα διαζύγιο, ένας ξαφνικός θάνατος που θα διαταράξει την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού, και αυτό το παιδί στο σχολείο θα παρουσιάσει μια εικόνα μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες όμως έχουν άλλη αιτία. Σωστά. Όλα αυτά για να μπορέσει να τα διαχωρίσει ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιμορφωμένος.
0: Κατάλληλα επιμορφωμένος και όχι απαραίτητα στην ειδική αγωγή.
1: Επιμορφωμένος ως προς αυτό το κομμάτι.
0: Ως προς αυτό. Γίνονται αυτά. Υπάρχουν αυτές τα επιμορφωτικά σεμινάρια ή έχουν αυτό το εργαλείο οι εκπαιδευτικοί μας.
1: Αν εννοείται από το Υπουργείο, όχι.
0: Όχι.
1: Τουλάχιστον όχι συστηματικά, πάρα πολύ περιστασιακά και σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό είπα ότι επαφίεται στη θέληση του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν ανήκει στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, να επιμορφωθεί προκειμένου να είναι όσο
0: από
1: το
0: μόνος του θα πρέπει να
1: μπορεί
0: το βρει αυτό.
1: Σωστά.
0: Από μόνος του. Η πολιτεία δεν του παρέχει κάτι σε αυτό. Από μόνος του, στην ιδιωτική σφαίρα, ό,τι βρει από τα σεμινάρια που γίνονται, πιθανώς και από άλλους συναδέλφους του που έχουν συλλάβει αυτό το κενό, αυτή την ιδέα και το κάνουν. Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, και αυτό είναι πολύ κακό, διότι όσο νωρίτερα εντοπιστούν οι δυσκολίες, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη.
0: Σίγουρα.
1: Η σύγχρονη προσέγγιση στο κομμάτι της ειδικής αγωγής που μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τις αδυναμίες στις δυνατότητες του παιδιού και προωθεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που βασίζεται στο σεβασμό της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της ίσης συμμετοχής όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή λοιπόν υποστηρίζει ότι σε όσο πιο μικρή ηλικία αναγνωρίσουμε και εντοπίσουμε τις δυσκολίες ενός παιδιού, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να παρέμβουμε ως προς το να το βοηθήσουμε να βελτιώσει τις δυσκολίες αυτές. Και επειδή τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια, οι έρευνες λένε λοιπόν ότι αν εντοπίσουμε στην πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού τις δυσκολίες ενός παιδιού και παρέμβουμε, μπορούμε να έχουμε βελτίωση περίπου της τάξης του 85%. Εάν αυτό γίνει στην τρίτη και στην τετάρτη,
0: πέφτει
1: το ποσοστό στο 50%. Και αν γίνει στην πέμπτη και στην έκτη δημοτικού, το ποσοστό βελτίωσης πέφτει στο 15%. Και αυτό γίνεται γιατί όσο πιο μικρό, σε όσο πιο μικρή ηλικία παρεύουμε, η παρέμβαση στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής στην πραγματικότητα είναι η εξής. Ο τρόπος, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ο εγκέφαλος λειτουργεί. Όσο λοιπόν το παιδί μεγαλώνει και η ευπλαστότητα του εγκεφάλου του αρχίζει να μειώνεται, τόσο λιγότερο μπορώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να σκέφτεται, να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται. Αυτοματοποιούνται δηλαδή κάποιες διαδικασίες. Για να σας το κάνω λίγο πιο απλό να το καταλάβετε. Εσείς, ας πούμε, ας αναφερθούμε σε εσάς προσωπικά. Ναι. Όταν γράφετε, παραδείγματος χάρη, δεν σκέφτεστε ποτέ να βάλετε τόνο στο τονιζόμενο φωνήεν. Είναι μια αυτόματη διαδικασία αυτή, γιατί έχετε αυτοματιοποιημένη τη δεξιότητα του τονισμού στον γραπτό λόγο. Mm-hmm. Στα παιδιά λοιπόν που δεν βάζουν τόνους σε μικρή ηλικία, μπορούμε να φτάσουμε μέσω της παρέμβασης, με τους τρόπους που μας διδάσκει η επιστήμη να παρεμβαίνουμε, να ξεκινάμε από το «σκέφτομαι να βάλω τον τόνο», γράφω ένα κείμενο και μετά θυμάμαι να γυρίσω να ξαναδιαβάσω τις λέξεις μου μία-μία και να τονίσω και σιγά σιγά προχωρώ στο να τονίζω την ώρα που γράφω, σε μια παράλληλη δηλαδή διαδικασία. Τότε ο εγκέφαλος έχει αυτοματοποιήσει τη δεξιότητα. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι το αντίστοιχο με την ανάγνωση που ξεκινώ να συλλαβίζω και σιγά σιγά διαβάζω τη λέξη ολόκληρη και μετά διαβάζω δύο λέξεις και στο τέλος έχω ροή στο λόγο μου και διαβάζω αρκετές λέξεις με ταχύτητα και κατανοώ παράλληλα αυτό περιεχόμενο αυτού που διαβάζω και εκείνο είναι μια αυτοματοποίηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Mm-hmm. Όσο πιο μικρή ηλικία λοιπόν είναι το παιδί, αυτές τις δεξιότητες και δεν τις έχει ακόμα αυτοματοποιήσει ο εγκέφαλος, τόσο πιο μικρό είναι το παιδί λοιπόν και παρέμβω, τόσο πιο εύκολο είναι στον εκπαιδευτικό μέσα από συγκεκριμένα παιχνίδια, γιατί στην πραγματικότητα η παρέμβαση στην ειδική αγωγή είναι παιχνίδι, mm-hmm. Θέλω να σας πω.
0: Ωραία.
1: Μέσα από διάφορα έτσι παιχνίδια όπως είναι το σταυρόλεξο, ο αναγραμματισμός, εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο να αυτοματοποιήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται σε σχέση με τη μάθηση. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι σημαντικό και να είναι επιμορφωμένη η εκπαιδευτική μας, ακόμα και από την προσχολική ηλικία, όχι μόνο του δημοτικού. Γιατί κάποιες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ή μεταγενέστερων δυσκολιών τις έχουμε ακόμα από την νηπιακή ηλικία στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Όλη αυτή την εμπειρία σας γύρω από αυτό το αντικείμενο σκέφτεστε να την αποτυπώσετε, την κάνετε ένα απώνυμα ή όχι ακόμα, θέλετε ακόμα και να συνεχίσετε κι άλλο την...
1: Αν εννοείται γραπτό πόνημα, ναι. Όχι. Αυτό όμως που σχεδιάζω να κάνω τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι, ναι. Το οποίο όμως ακόμα δεν είναι σε φάση υλοποίησης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης με ψηφιοποιημένη την ύλη των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού. Δηλαδή τα παιχνίδια που βάζουμε τα παιδιά να κάνουν στο χαρτί προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εμείς τα έχουμε μεταφέρει σε διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές στον υπολογιστή. Ούτως ή άλλως τώρα πια οι διαδραστικοί πίνακες είναι σε όλα τα σχολεία. Ούτως ή άλλως το κομμάτι της εκπαίδευσης τίνει να πάει προς τα εκεί, προς την ψηφιοποίηση της ύλης. Mm-hmm. Και επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι μια υπαρεχόμενη γνώση σε έναν τυπικό μαθητή ή με την κλασική μορφή διδασκαλίας για να αφομοιωθεί θέλει 400 επαναλήψεις. Εάν η γνώση παραχθεί μέσω του παιχνιδιού, οι επαναλήψεις αρκούν 20.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως θα πω ότι, παρακολουθώντας και κάποια πράγματα, ότι ο εγκέφαλος συνεχίζεται να πλάθεται. Μπορεί να θέλει παραπάνω επαναλήψεις αλλά, ή λίγο παραπάνω προσπάθεια, αλλά μπορεί, νομίζω, και από τα 20 και από τα 30 μπορούμε να πλάσουμε τον εγκέφαλο και τότε. Βέβαια, δεν μιλάω για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να πω ότι η επανάληψη, αυτό που είπατε, η αυτοματοποίηση, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Οπότε εσείς με τον δικό σας τρόπο θα δημιουργήσετε το πόνημά σας, ναι. Ένα εγχειρίδιο, ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να δοθεί στις μονάδες, στις σχολικές.
1: Θα δούμε.
0: Θα δείτε.
1: Θα δοθεί στις χωρικές μονάδες, θα γίνει εμπορικό
0: πιλότος, ένα πρόγραμμα
1: σε τον κόσμο. Ναι. Θα δούμε. Πάντως είναι δοκιμασμένο, γιατί το δουλεύουμε εμείς στο δικό μας το χώρο, κάνοντας έτσι δουλεύοντας τα demo του και μαζεύοντας συγκριτικά δεδομένα, αξιολογώντας ανά τρεις μήνες, τα παιδιά, έχουμε διαπιστώσει ότι στο εξάμηνο έχω βελτίωση του 60% στο μαθησιακό προφίλ του μαθητή, τον οποίο τον δουλεύω πάνω σε αυτά τα προγράμματα.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μεγάλο το ποσοστό, βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Οπότε το τσίμπησα. Το τσίμπησα ότι κάτι θα κάνετε δημιουργικό πάνω σε αυτό, γιατί η αγάπη και το μεράκι, βέβαια, από τέτοιους ανθρώπους μεταμορφώνεται σε έργο που θα πρέπει να λειτουργήσει ως δρόμος, ως ένα μονοπάτι που θα γίνει δρόμος αργότερα και για όλους τους άλλους. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαδάτου. Με πολύ χαρά να το παρουσιάσουμε όταν έρθει η ώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το νέο εργαλείο και από την συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου.
1: Βεβαίως. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την όμορφη κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Επίσης, ό,τι καλύτερο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Τώρα πάμε να δούμε πώς πέρασε το καλοκαίρι του 2026 για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε αριθμό επισκέψεων και τουριστών. Βέβαια το καλοκαίρι μπορεί λίγο να απομακρύνθηκε, αλλά μην νομίζετε, σε λίγες μέρες ξανά θα έχουμε καλούτσικες θερμοκρασίες νομίζω από τις αρχές του Οκτώβρη. Αυτό το δεκαήμερο είναι λίγο έτσι συννεφιασμένο και βροχερό, αλλά χρειάζεται. Και πάμε να δούμε από τον καθήλυνα αρμόδιο γι' αυτό να μας δώσει τα στοιχεία, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ανθρώπους αυτά.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά είμαστε. Ξεκινήσαμε εμείς την καμπάνια μας για το 27, την καμπάνια εξωστρέφειας, την προσπάθεια που κάνει η ομάδα τουρισμού, με εμένα βέβαια επικεφαλής και εννοείται τον Περιφερειάρχη μας. Και καλό είναι να μην λέμε ότι πέρασε το καλοκαίρι. Καλά, είπατε και στην αρχή.
0: Ναι,
1: έχουμε ακόμα μερικές μέρες μπροστά μας.
0: Καλά, για την Θάσο δεν το συζητάω. Και τον Οκτώβριο.
1: Γενικά για όλη την περιφέρεια.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε.
1: Νομίζω ότι το κερδίσαμε το στοίχημα, γιατί είχαμε πει στην αρχή του καλοκαιριού και είχαμε πει και μαζί ότι εάν πιάναμε τα νούμερα του 25 θα ήταν μεγάλη νίκη. Το είχε πει και επιλέξει ο Αντώνης Μιτζάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας. Τα νούμερα έχουν ξεπεραστεί ήδη σε συνολικό ποσοστό. Δηλαδή τετράμινο Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος καλά πάει. Μέχρι στιγμής δηλαδή ότι με ό,τι ενδείξεις έχω και με την προοπτική και το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα από πέρυσι καταλήμματα στην Θάσο που έχουν πληρότητες μέχρι το 18 Οκτωβρίου, νομίζω ότι καταφέραμε και με τις προσπάθειες όλων και ανοίξαμε λίγο τη σεζόν. Του χρόνου θα το δούμε λίγο καλύτερα με την ένταξη και άλλων αεροπορικών εταιριών. Και βέβαια το κυριότερο απ' όλα είναι ότι κρατήσαμε τον προορισμό μας στο ποσοστό ελκυστικότητας που είχαμε και τα προηγούμενα έτη σε πείσμα των καιρών.
0: Ναι, γιατί υπήρχε μια γκρίνια στην αρχή. Ήταν νωρίς το Πάσχα. Και εκεί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν κάπως τα πράγματα που δεν...
1: Πολύ σωστά το θέλετε και έτσι πρέπει ακριβώς να το βλέπουν όσοι βγαίνουν και γκρινιάζουν κάθε χρόνο και είναι οι ίδιοι που βγαίνουν και γκρινιάζουν και εγώ το έχω πει και σε άλλη εκπομπή αλλά το λέω και από εδώ και σε εσάς, δεν είναι δυνατόν να... Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει κάποιος και να κάνει εκτίμηση από την αρχή της σεζόν. Είναι οξύμορο αυτό. Είναι και οξύμορο και ανόητο και παραπλανητικό. Και το μόνο κακό που κάνει είναι ότι κάνει κακό στον τόπο.
0: Το μόνο κακό που κάνει είναι ότι κάνει κακό αυτό.
1: Ακριβώς είναι. Κάνει κακό στον τόπο γιατί όσοι το ακούνε θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι συμβαίνει στον τόπο που έχουν επιλέξει να έρθουν και αλλάζουν και προορισμούς. Το άξονα πορείας είναι πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα.
0: Πάμε λίγο
1: πού
0: να μας...
1: Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν βγαίνουν να πούνε ότι έκαναν λάθος στις εκτιμήσεις τους και έκαναν λάθος στον τόπο. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με τον κόσμο που μας κοιτάει, που μας συναντάει στον δρόμο και μας δίνει κουράγιο, μας λέει μπράβο, συνεχίστε. Βλέπουμε χαμόγελα στον κόσμο και βέβαια να το πούμε και εδώ ότι οι θεσμοί και γενικά και η Δήμη και η Περιφέρεια είναι η αποστολή μας είναι να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τον προορισμό, να τον δείξουμε όσο πιο ελκυστικά γίνεται με διάφορους μηχανισμούς στους επισκέπτες και στις χώρες που επισκεπτόμαστε για να επιλέξουν τον προορισμό και να έρθουν. Το οικονομικό αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε επισκέπτης.
0: Εδώ λίγο να δούμε είναι το οικονομικό αποτύπωμα.
1: Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι...
0: Εκεί θα έχουν να σας πούνε κάτι οι όποιοι αντιδρούν τώρα. Θα σας πούνε, ήρθαν, άφησαν.
1: Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι και αυτοί που ρωτάνε ακόμα ότι το οικονομικό αποτύπωμα και το πόσο βαθιά θα βάλει στην τσέπη το χέρι ο επισκέπτης επαφή της, την προσαρμοστικότητα του κάθε επιχειρηματία. Δεν είναι θέμα της περιφέρειας και του Δήμου. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουμε εμείς έξω να τους δείξουμε πώς θα βάλουν το χέρι στη τσέπη. Δεν έχουμε μηχανισμό να τους αναγκάσουμε να κάνουν κάτι τέτοιο. Το να επισκεφτεί ένα μαγαζί, μια επιχείρηση για δεύτερη, για τρίτη φορά, είτε είναι εστίαση αυτή, είτε είναι κατάλημα ο επισκέπτης, αυτό επαφείται στην προσαρμοστικότητα του επιχειρηματία και το πόσο έξυπνα θα κινηθεί ώστε να κάνει το προϊόν του πιο ελκυστικό και να τον προσαρμόσει στην οποιαδήποτε κατάσταση. Mm-hmm. Δεν γίνεται να έχουμε το χταπόδι, το πλοκάμι πάνω από 20 ευρώ και να φέρουμε να έρθει ο άλλος και δεύτερη και τρίτη φορά. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι δουλειά της περιφέρειας ή του Δήμου ή του επιμελητηρίου των θεσμών, δηλαδή, που προσπαθούν και παρευρίσκονται συνέχεια σε εκθέσεις, σε B2B, για να πούμε να εδώ είμαστε παρόντες και να αναδείξουμε τον προορισμό μας με οτιδήποτε μέσο έχουμε. Δεν είναι δουλειά δική μας αυτή. Αυτή είναι δουλειά του επιχειρηματία, ο οποίος θα καταλάβει ότι λόγω των συγκυριών ή λόγω της αύξησης του καυσίμου ή λόγω της έναρξης της εισόδου της Βουλγαρίας στο ευρώ, θα πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν το αντίστοιχα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς όταν υπάρχει ακρίβεια από εδώ, ακρίβεια από εκεί, και αυτός ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να καλύψει και τα δικά του έξοδα. Βέβαια πάντοτε υπάρχει χρυσή τομή, αν θέλουμε, ο γνώμονας αν είναι το κοινό καλό και όχι το ατομικό. Πάμε λοιπόν δούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά να λύσουν σταυρόλεξο.
0: Αυτό το οικονομικό σταυρόλεξο.
1: Και όχι μόνο να λύσουν σταυρόλεξο, παλεύουν και με το κεντρικό κράτος. Εγώ τα έθεσα αυτά στον Υφυπουργό Οικονομικών που ήρθε, ότι κανείς δεν ζήτησε να μην γίνονται έλεγχοι, παράδειγμα. Για να μιλήσουμε για το θέμα των ελέγχων. Αλλά το να έχεις εξοντοτικούς ελέγχους και καθημερινούς, με τρόπο εκδικητικό στους ανθρώπους αυτούς, είναι άλλο.
0: Αυτό
1: είναι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Και δεν κρυβόμαστε και δεν θα πρέπει να κρύβονται οι υπουργοί πίσω από τη δικαιολογία ότι είναι ανεξάρτητη αρχή η ΑΔΕ η οποία αποφασίζει αυτούς τους ελέγχους. Είναι πολιτική προϊστάμενη και θα πρέπει να δώσουν κάποιες συστάσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται να λέμε ότι έχουμε βαριά βιομηχανία τον τουρισμό και να περιμένουμε πώς και πώς το καλοκαίρι να έρθουμε καταστρέψουμε κυριολεκτικά ή να τους εξοντώσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Ελάτε να κάνετε τους ελέγχους σας. Κανείς δεν ζήτησε κάτι διαφορετικό. Κανείς δεν ζήτησε να είναι παράνομο αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς, ούτε και αυτοί οι ίδιοι. Εδώ στη Θάσο, παράδειγμα, ζητάνε διακαώς χρόνια τώρα να λυθεί το πρόβλημα των ακτών με την ΕΤΑΔ για να πληρώσουν ενίκη και να είναι οι άνθρωποι νόμιμοι. Και αυτό δεν γίνεται από το mm-hmm. κεντρικό κράτος. Mm-hmm. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να λυθεί. Αλλά τέλος πάντων, όπως είπατε, είναι η χρυσή τομή, θα πρέπει να βρίσκεται παντού και να μην, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται, εντός εισαγωγικών, η λέξη με την καλή έννοια εννοώ, να εκμεταλλεύονται την επίσκεψη του κάθε τουρίστα στον τόπο μας και να μπορεί έτσι να υπάρχει να υπάρχει κλικική οικονομία.
0: Τώρα, αριθμούς δεν έχουμε ακόμα, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι η Θάσος είναι εκεί στο 1 εκατομμύριο. Όχι, γενικά. Δεν έχει κλείσει ακόμα η σεζόν, τον Οκτώβριο και μετά.
1: Θα είναι εκεί γύρω στο 1 εκατομμύριο, όπως λέτε
0: και
1: εσείς.
0: Μέσα στο εκατομμύριο ήμουν και εγώ, να ξέρετε.
1: Θέλω να πιστεύω αρκετές φορές. Εντάξει. Η Θάσος είναι ένα από τα δύο νησιά μας, αλλά και η Σαμοθράκη, εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, είναι ένα νησί με διαφορετικό χαρακτήρα και είναι άξιο επίσκεψης, αν μη τι άλλο. Είναι και τα δύο νησιά πήγαν καλά και σε αριθμούς. Και
0: εδώ η Μαρόνια πήγε καλά φέτος, κύριε Αρχοντή.
1: Φανταστείτε.
0: Ναι, η Μαρόνια. Είχε κόσμο.
1: Πήγε
0: τι
1: καλά,
0: να πούμε.
1: Πήγε καλά. Και αυτό το μερίδιο της επιτυχίας το έχουμε και εμείς στην πλάτη μας, να το πούμε έτσι, συγκαθοβολημένη, με αυτή την καμπάνια εξωστρέφειας που, θα το τονίσω πάλι, την αποφασίσαμε από την αρχή της διοίκησης του Χριστόδουλου Τοψίδη και από ό,τι φαίνεται αποδίδει.
0: Ωραία.
1: Και για αυτόν τον λόγο ήδη ξεκινήσαμε ξανά πάλι, τελειώσαμε με την Διεθνή Έκθεση, τελειώσαμε με το Παρίσι, συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με το Άμστερνταμ.
0: Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το καλοκαίρι, γιατί θα δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία που θα ενώνει το παραλιακό μέτωπο του Εύρου και της Ροδόπης. Πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχυθούν οι υποδομές, όλα εννοείται με γνώμονα στο σεβασμό του περιβάλλοντος χώρου και όχι μόνο. Και ποιος είναι ο στόχος που μπαίνει για το καλοκαίρι του 27?
1: Κοιτάξτε, για μας, για τη δική μας ομάδα, για τη δική μου ομάδα, με τις κατευθύνσεις που παίρνω πάντα από τον Περιφερειάρχη και σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε για τον τουρισμό, για πρώτη φορά στην περιφέρεια, εγώ θα το τονίσω αυτό, στρατηγικό σχεδιασμό και όχι, όχι στα λόγια, αλλά και στις πράξεις και στους μηχανισμούς που εφαρμόσαμε, θεωρώ ότι για μας ο στόχος είναι να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα Air Connect που έχουμε με τις αεροπορικές εταιρείες και όχι μόνο με τις δύο μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που ανακοινώσαμε, τη Eurowings που ήδη ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι και πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε τα στοιχεία τον Οκτώβριο, αλλά και με την Jet2 που ξεκινάει το επόμενο καλοκαίρι και με άλλες εταιρείες που κάνουμε παράλληλα προσπάθειες και για τα δύο μας αεροδρόμια και για την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Και βέβαια να ανοίξουμε την τουριστική σεζόν ακόμα πιο πολύ και να ανοίξουμε και καινούργιες αγορές. Και μέσα στο 27, ξεκινώντας βέβαια και από το 26 με μια μικρή, με μια μικρή αρχή, θα κάνουμε και ένα άνοιγμα overseas που λένε οι τουρίστες. Θα περάσουμε δηλαδή ωκεανούς και θα κάνουμε και ένα άνοιγμα στην Ομογένεια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επαφές και με αυτούς τους ανθρώπους, να αποκτήσουμε επαφές και σε εκείνες τις αγορές που είναι ήδη πρόσφορες και γιατί όχι να μην έρθουν στον προορισμό μας. Βέβαια χωρίς υπερφύαλες κινήσεις, χωρίς πολύ πολύ σοβαρές κινήσεις και στο μέτρο
0: με συγκρατημένη έτσι αισιοδοξία σιγά σιγά χτίζουμε αυτό, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, πέρα βέβαια από τον ήλιο και τη θάλασσα που έχουν να προσφέρουν και άλλες περιοχές, είναι αυτό που λέγαμε, ο στόχος είναι αυτός, να γίνει προορισμός για όλο το χρόνο, γιατί έχει και βουνά, έχει και ποτάμια, έχει και λίμνες, έχει δηλαδή πλούσιο εναλλακτικό τουρισμό. Και θέλω να ρωτήσω εδώ με τις φυλάχτρες στη λίμνη, θέλω να το έχετε στο νου σας, να τοποθετηθούν. Αν δεν έχουν τοποθετηθεί οι φυλάχτρες στη λίμνη Βιστονίδα, που φέτος πήγε εξαιρετικά με τις δραστηριότητες εκεί των ανθρώπων.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και αξίζουν συγχαρητήρια ακριβώς όπως το είπατε, στους ανθρώπους αυτούς που είναι
0: τόλμησαν,
1: εκεί και ασχολούνται.
0: Έτσι, ναι, τόλμησαν.
1: Βεβαίως. Έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί, οι οποίοι εννοώ συμπολίτες μας από την περιφέρεια, οι οποίοι ασχολούνται και δραστηριοποιούνται εκεί πέρα και πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά. Γιατί όπως είπατε, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι ένας προορισμός που διαθέτει τα πάντα και καλό είναι αυτά να τα προωθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Ήδη με την πλατφόρμα διαβούλευσης του κόσμου έχουμε πάρει απίστευτες ιδέες και απίστευτα τοπόσημα τα οποία δεν είχαν καν αναδειχθεί. Και άρρωστε αυτό ήταν ο ρόλος της και της πλατφόρμας η οποία συνεχίζει να μας δίνει νέες ιδέες καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο δεν το έφυγε στις άλλες περιφέρειες. Είναι μια απίστευτη πρωτοβουλία και πολιτικής βούλησης του Περιφερειάρχη να δίνει βήμα και λόγο σε όποιον θέλει να μιλήσει για την περιφέρειά μας. Και βέβαια ο στόχος μας είναι αυτός που είπατε. Άλλωστε το μότο του Περιφερειάρχη είναι τουρισμός παντού, αξία για όλους. Και βέβαια όπως το πούμε και όπως το είπατε και εσείς εδώ, ναι, όσο το δυνατόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Οι φυλάχτρες, εγώ το θυμάμαι. Έχω μνήμη ελέφαντα.
1: Και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας.
0: Ωραία.
1: Είναι μέσα στο προγραμματισμό μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ερχοντή. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία, θα ξαναπούμε. Χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πού θα σας πάω τώρα, Καλαμάτα θα σας πάω. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Γκισάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ελιάς Ελγό Δήμητρα Καλαμάτας. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Τώρα στις 9 ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό φόρουμ για την ελιά και το ελαιόλαδο. Κύριε Γκισάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από την Καλαμάτα.
0: Τι κάνετε, ετοιμάζεστε?
1: Καλά. Μας πετυχαίνετε ακριβώς στην ετοιμασία εδώ του φόρουμ αγροοικολογίας, όπως λέγεται, Πανελλήνιο Φόρουμ. Έτοιμοι να υποδεχτούμε γύρω στα 100-150 άτομα, γεωπόνους, παραγωγούς και γενικότερα κόσμο από τις πολίτες, για αυτό το φόρουμ που θέλουμε να γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, υπάρχει, γίνονται τέτοια πράγματα στη χώρα μας με το τόσο ελαιόλαδο, αυτό το υγρό χρυσάφι που λέμε, γίνονται προσπάθειες για την στήριξη αυτού του προϊόντος, τέτοιες προσπάθειες από τους ανθρώπους που το αγαπάνε, που το παράγουν, που το μεταποιούν, που το τυποποιούν, για να μην φεύγει αυτό το προϊόν έτσι, χύμα, ναι. Να το πω.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα συνέδριο που δεν αφορά μόνο τον ελαιοκομικό τομέα, έτσι. Είναι αφορά γενικότερα τη γεωργία, αυτό που λέμε το αγροδιατροφικό σύστημα, όλη την αλυσίδα παραγωγής. Έχουμε και μία μέρα που εστιάζει αποκλειστικά στην ελαιοκαλλιέργεια για ευνόητους λόγους, έτσι. Είμαστε στην Καλαμάτα, είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι είναι ίσως μια πρωτιά λίγο, δηλαδή την πρώτη φορά κάνουμε ένα τέτοιο φόρουμ. Όχι αποκλειστικά επιστημονικό συνέδριο, αλλά φόρουμ που θα υπάρχουν συζητήσεις με εκπροσώπους των ομάδων παραγωγών του πρωτογενή τομέα κτλ. Και ακαδημαϊκούς. Με σκοπό ότι να δούμε αυτό που λέμε έτσι ένα νέο παράδειγμα για τη γεωργία. Δηλαδή, είναι, το ξέρουμε όλοι, είναι κρίσιμη καιρή, δύσκολη, πολλές πιέσεις, περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, θα θέλετε γενικά, συγκρούσεις, όλα αυτά. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις σε αυτό. Κάτι που η αγροοικολογία, που σημαίνει μια γεωργία βασισμένη πολύ σε και οικολογικές αρχές, αλλά και κοινωνικές, οικονομικές, όπου γίνεται έτσι μια προσπάθεια να γίνει πιο αηφόρα, πιο δίκαιη μορφή γεωργίας. Μέσα από όλα αυτά να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, συλλογικά αν θέλετε, όλοι αυτοί οι διάφοροι φορείς, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος, ώστε να βρούμε τις λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σαν γεωργία, αλλά και σαν κοινωνία.
0: Πάνω στην ελιά, πάνω στο ελαιόλαδο, υπάρχει στρατηγική? Θα μπορούσε να υπάρξει ένας φορέας στην Ελλάδα? Υπάρχει αυτός ο φορέας που να ασχολείται αποκλειστικά με την ελιά και το ελαιόλαδο?
1: Πιάνετε σημαντικά ζητήματα για τέτοια πρωινή ώρα και είναι φλέγοντα ζητήματα και κρίσιμο αυτό που λέτε.
0: Είμαστε στο 2026, κύριε Γκισάκη. Ακριβώς, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει κάτι να γίνει.
1: Έχουμε δυστυχώς τραγικές ελλείψεις και σε ζητήματα στρατηγικής και ζητήματα υποδομών. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ας μην το κρύβουμε, έτσι. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να πούμε, τουλάχιστον από τον κεντρικό σχεδιασμό, από φορείς, ας πούμε, που να πούμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που θα μας οδηγήσει
0: κάπου. Θέστε την ιδέα στο φόρουμ.
1: Υπάρχουν πολλές, γι' αυτό και είναι καλεσμένοι και εκπρόσωποι ομάδων παραγών, όπως είπαμε, από την Ελλάδα, από Στυλίδα, από Χαλκιδική, από εδώ, από Νότια Ελλάδα γενικότερα. Όπου θα συζητήσουμε ειδικά για την ελαιοκαλλιέργεια όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και να δούμε τις λύσεις που μπορούν να δοθούν μέσα από αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Γιατί η αγροοικολογία σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει μόνο απλά καλές πρακτικές στο χωράφι, σημαίνει άλλη προσέγγιση στον τρόπο που οργανώνεται η παραγωγή, στον τρόπο που αυτό που λέμε αλυσίδα αξία, στο value chain, δηλαδή στο παραγωγικό τομέα, ώστε να το οργανώσουμε με τρόπο που να δώσει μια λύση ριζική. Δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά, είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, γι' αυτό και κάνουμε ολόκληρα φόρουμ για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά. Ναι. Αυτό που θέλουμε γενικότερα όμως να βγάλουμε πρακτικά ζητήματα.
0: Αυτό, ναι,
1: προκλήσεις, λύσεις και να μπορεί ο κάθε παραγωγός και ο κάθε ενδιαφερόμενος να καταλάβει πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε και πού να πάμε.
0: Από τη θεωρία, εντάξει τα συμπόσια, εντάξει τα συνέδρια, καλά είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε στην πράξη. Δεν μπορεί να φεύγει χήμα αυτό το προϊόν άλλο.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σύνθετο ζήτημα. Δεν λύνεται σίγουρα ούτε με συμπόσια ούτε με φόρουμ. Κάνουμε την αρχή να φέρουμε κοντά όλο αυτόν τον κόσμο. Να βγουν δηλαδή από το καθένα από το μικρό κόσμο του. Έτσι, ο ακαδημαϊκός τομέας από το μικρό κόσμο, θέλετε, των εδράνων, του εργαστηρίου. Έτσι, ίσως και μια θέλετε, υπεροψία, αλλά ακόμα και ο παραγωγός.
0: Βέβαια.
1: Ότι να καταλάβει όλα αυτά που η έρευνα που πραγματοποιείται, οι ερευνητές, οι ακαδημαϊκοί, όλη αυτή η δουλειά που γίνεται, τι μπορεί να σημαίνει για τη δικιά τους δουλειά, έτσι. Να είναι ανοιχτοί στις αλλαγές, να μπορούν να δουν να βελτιώσουν τον τρόπο που παράγουν. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, αυτό χρειάζεται να έρθουν όλοι αυτοί μαζί.
0: Και τώρα που η καλλιέργεια της ελιάς επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, εδώ τώρα θα πρέπει να ξεχωρίσει η ποιότητα. Και βεβαίως να το δέσουμε και με το μύθο. στην Ελλάδα που βρισκόμαστε για να παραμείνει το προϊόν, να εξακολουθήσει να είναι δυνατό και να εξακολουθήσει ο κόσμος να το αναζητά με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να γίνει ξεχωριστό το ελαιόλαδο το ελληνικό, απέναντι σε όλα αυτά τα ελαιόλαδα που θα αρχίσουν σιγά σιγά να κυκλοφορούν στην αγορά.
1: Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σαν χώρα, ότι παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν και έχουμε μια προστιθέμενη αξία, μια πράσινη προστιθέμενη αξία, γιατί η ελαιοκομεία, η ελαιοκομικός τομέας δεν είναι απλά η παραγωγή ενός προϊόντος στο λάδι ή επιτραπέζια ή οτιδήποτε έτσι. Έχει από πίσω όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, ο τρόπος που παράγουμε εδώ είναι πιο βιώσιμος, θα θέλετε, πιο φιλοπεριβαλλοντικός, λιγότερο εντατικός από άλλες χώρες. Mm-hmm. Αν δεν μπορούμε να διαγνωρίσουμε την ποσότητα, μπορούμε να διαγνωρίσουμε την ποιότητα.
0: Την ποιότητα
1: και υπάρχει
0: ένα
1: ολόκληρο υπόμετρο από πίσω.
0: Ναι,
1: οι ποικιλίες, οι διάφορες που έχουμε, οι γεύσεις, έτσι.
0: Mm-hmm,
1: οπότε, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που πρέπει να ανταγωνιστούμε. Δηλαδή, έχουμε τη βιοποικιλότητα, τις διάφορες ποικιλίες ελιάς, ας πούμε, που δίνουν πολύ ωραία, ας πούμε, λάδια. Έχουμε τη μαυρολιά στην Καλαμάτα που είναι πολύ πρώιμες. Τώρα ήδη αρχίζουν και.
0: Μαζεύουνε.
1: Αγουρέλαιο. Το πρώτο ελαιόλαδο δεν είναι καν αγουρέλαιο. Ούτε... Όχι, δεν είναι αγουρέλαιο. Είναι κανονικό ελαιόλαδο, απλά είναι πολύ πρώιμη ποικιλία. Έχουμε άλλες ποικιλίες σε όλη την Ελλάδα, επιτραπέζες, που είναι ανωτέρας ποιότητας.
0: Και
1: έχουμε
0: λέτε?
1: Μαζί και το προστιθέμενη αξία την περιβαλλοντική, η οποία μαζί με την ταυτότητα γενικότερα δημιουργεί ένα μπραντ, θέλετε, που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
0: Με ισχυρισμό υγείας το ελαιόλαδο, πραγματικά, που θα μπορούσε να είναι σαν τα σιροπάκια που είναι στα φαρμακεία.
1: Είναι ευχής έργο να καταλήξουμε να είναι όπως είναι τα πολύ ακριβά κρασιά,
0: mm-hmm.
1: να δεν ανταγωνίζονται ποσοτικά αλλά ποιοτικά, βγαίνουν και στην αγορά έξω,
0: mm-hmm.
1: και αν βάλουμε μαζί όπως είπαμε την περιβαλλοντική διάσταση,
0: mm-hmm.
1: και μαζί και έναν τρόπο να γίνει ανθεκτική η ελληνική γεωργία, γιατί έχουν πάρα πολλές πιέσεις, είπαμε, και περιβαλλοντικές και οικονομικές. Αυτό πιστεύουμε ότι, και αυτό που δοθούμε δηλαδή, ότι μέσα από αγροεκολογικές προσεγγίσεις όπως ονομάζονται, μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις λύσεις.
0: Θα πρέπει να γεννηθεί ένας φορέας, δεν ξέρω, θα πρέπει να μαζευτείτε όλη η ελαιοπαραγωγή της Ελλάδας, δεν ξέρω, όλοι όσοι υπηρετείτε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να υπάρξει και να λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης του ελαιολάδου και δεν γίνεται μια χώρα σαν τη δική μας να λείπει από το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο, κύριε Γκισάκη. Σας λέω πράγματα που μου λένε οι γεωπόνοι μου εδώ, που αγαπάνε, που ήταν στο κέντρο Δήμητρα επίσης ο κύριος Κώστας Μπούντας, που τα μιλάμε για πολύ μεγάλη έτσι, πείρα και μεράκι, και είναι κρίμα να λείπει αυτός ο φορέας από την Ελλάδα. Ένας φορέας διαχείρισης του ελαιολάδου. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσω για να κάνετε την έναρξη του συνεδρίου στις 9 και μια αγκαλιά στην υπεριονόβια ελιά που είδαμε και απολαύσαμε προχθές στην ΕΡΤ3.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς από την Καλαμάτα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
1: Καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη... Αύριο θα τα πούμε. Νόμιζα είναι Δευτέρα. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε και όπως βλέπετε συνεχίζουμε να συζητάμε σε αυτή τη χώρα και να ανακυκλωνόμαστε γύρω από ένα θέμα χωρίς να παίρνουμε την απόφαση να τραβήξει κάποιος μπροστά για αυτό το χρυσάφι, το υγρό που υπάρχει στην Ελλάδα και λέγεται ελιά και ελαιόλαδο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με...

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύς και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Τοπικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική

0: απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Σαμίκα Γραμπουγιούγκογλου. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων μετά και τα πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Eldorado Gold, μητρική της εταιρείας Μεταλλεία Θράκης, εταιρείας που κατέχει δικαιώματα εξόριξης κοιτασμάτων χρυσού σε πέραμα και σάπες, σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλου εξορυκτικού διαμερίσματος στη Θράκη, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Με βάση τα παραπάνω, ο βουλευτής Ξάνθης απευθύνει στον αρμόδιο υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα. Τι γνωρίζει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο για τα σχέδια της Eldorado Gold και των θυγατρικών της εταιριών? Σχεδιάζει η κυβέρνηση να συνενέσει σε μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη? Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει το αρμόδιο υπουργείο, γνωρίζοντας τη σταθερή, διαχρονική, απόλυτη και αραγή θέση όλων των θρακιωτών ενάντια στο να μετατραπεί ο τόπος τους σε εργοτάξιο εξορυκτικών δραστηριοτήτων? Τα προβλήματα στατικής επάρκειας στο σχολικό συγκρότημα του 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα, αναδεικνύουν το σοβαρό ζήτημα που υπάρχει με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων και συνολικότερα το ζήτημα των σχολικών υποδομών, σημειώνει στο κείμενο της ερώτησης ο βουλευτής του ΚΚΕ Δελής Γιάννης. Εκπαιδευτικοί και γονείς, με ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις τους, αναδεικνύουν μια σειρά προβλημάτων που θα προκύψουν από τη μετεγκατάσταση των 2 γυμνασίων μέχρι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα. Τη διεύρυνση της οργανωτικής της σύνθεσης με την τοποθέτηση 4 νέων τομεαρχών ανακοίνωσε η ΔΕΕ Προδόπης. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η Μαρία Παπανικολάου, εκπαιδευτικός, αναλαμβάνει τον τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενδυνάμωσης νέας γενιάς. Τον τομέα διαλόγου, συνεργασίας και ισότιμης πολιτικής συμμετοχής στις μειονότητες αναλαμβάνει ο Ριντβάν Μπαϊράμ, συνταξιούχος. Στον τομέα πολιτικής προστασίας και συνεπειών κλιματικής αλλαγής τοποθετείται ο Ιωάννης Βασιλιάδης, τομεάρχης Ροδόπης του ΕΚΑΒ και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Θράκης ΕΚΑΒ. Τέλος, καθήκοντας στον τομέα οργάνωσης και συντονισμού συνδικαλιστικών δράσεων, αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός Γιώργος Μαρέτης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης που θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026, συγκεντρώνονται στο νησί δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, ειδικούς επιστήμονες και μαθητές ακριτικών σχολείων. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και με την ευγενική υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, με τη συμμετοχή 45 ομιλητών και 150 συνέδρων δημοσιογράφων που επιλέγησαν με κλήρωση από τις δημοσιογραφικές ενώσεις σε όλη τη χώρα, ο προβολέας θα ρίξει το φως του στις θεματικές ενότητες «Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία», «Περιβαλλοντική κρίση», «Η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία».

0: Οργή για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος. Έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην προβιομηχανική και βιομηχανική κληρονομιά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει στην Ξάνθη η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Πολιτισμού με τα εγγένεια που πραγματοποιούνται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 στο Αρχοντικό Μουσείο Παλιό Δημαρχείο Ξάνθης και την έκθεση να διαρκεί ως 18 Δεκεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, δύο τραγικές ηρωίδες, η τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και η ροφίλη του Γιώργου Χορτάτσι, ανταμώνουν στη σκηνή σε μια παράσταση που γεφυρώνει θεατρικό λόγο και λυρισμό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠ Θράκης καθώς και το προσωπικό της Ένωσης θα παραστούν στην κηδεία του Πρόεδρου της ΕΠ Θράκης Δαμιανού Γαβριλίδη, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη του ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αγάπη το ποδόσφαιρο της Ροδόπης και της Θράκης. Παράλληλα, η ΕΠ Θράκης μαζί με όλα τα μέλη της θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του αείμνηστου Πρόεδρου ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά και το έργο του. Τέλος, τα μέλη της ΕΠ Θράκης αποφάσισαν να καταβάλουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ομουροδόπης Δύναμη Ψυχής, ένα σύλλογο που ο αείμνηστος Πρόεδρος αγαπούσε ιδιαίτερα και στον οποίο είχε προσφέρει έμπρακτα τη στήριξή του. Τεράστια νίκη πρόκριση για το ΓΑΣ Κομωτινής με 82-87 επί του Κορίου Βομαλιάδας για τη δεύτερη φάση του κυπέλου μπάσκετ ανδρών. Η ομάδα της Κομωτινής δεν ξεκίνησε καλά και στο πρώτο δεκάλεπτο έχανε με 29-22 με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και τους 11 πόντους για τους γηπεδούχους. Ο ΓΑΣ αντέδρασε μετά το 13ο λεπτό και μείωσε στο ημίχρονο τη διαφορά στους 4. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με την ομάδα της Κομωτινής να μπαίνει στο 4ο δεκάλεπτο με προβάδισμα ενός πόντου. Εκεί, παίζοντας εξαιρετικά και έχοντας και ευστοχία στα μακρινά σουτ, προηγήθηκε ακόμη και με 8 πόντους, διαφορά για να φτάσει τελικά στο 82-87. Στην οπωρινή απόδραση στη μαγευτική κοιλάδα του Βάιου Κοζάνης με μανιταρογνωσία στο χωριό Ροδοχώρη ετοιμάζει ο Πολυχώρος περιβαλλοντικών δράσεων και βασικός οδηγός γεωριβάτης στο Γέροντα της Ξάνθης από τις 2 ως 24 Οκτωβρίου. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Κομωτινής, ένας μεδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο βρισκόμενος υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
5: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
7: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάλη κύκλου στον FM, από τους 91,2 μεγάλη κύκλου στον FM, αλλά και από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο ertco.gr, εκεί όπου βρίσκεται αφενός όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφετέρου όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, άπειρη μουσική, άπειρα τραγούδια από κάθε περίοδο της παγκόσμιας μουσικής, από κάθε είδος, που απευθύνονται φυσικά όλα αυτά τα τραγούδια σε κάθε επιθυμία, σε κάθε γούστο, σε κάθε περίσταση του 24ωρου και για στιγμές της ημέρας και για στιγμές της νύχτας, 24ωρη ενημέρωση επίσης. Κατεβάστε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, και το app, το application, την εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, σε tablet και κινητά, προκειμένου έτσι πιο γρήγορα, πιο εύχριστα, πιο ευέλικτα να μπαίνετε στο site αυτό, στον ιστότοπο αυτό, και να ψυχαγωγείστε και να ενημερώνεστε ταυτοχρόνως με την σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και που κάνουμε εδώ και κάμποσο καιρό μία πολύ καλή παρέα αμφίδρομης επικοινωνίας, αμφίδρομης ενημέρωσης, γιατί πολύ συχνά είστε εσείς που μας ενημερώνετε, που αναλαμβάνετε ρόλο ανταποκριτή εντός ή εκτός εισαγωγικών, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, η διάδραση μεταξύ του μέσου και του κοινού. Νομίζω ότι συμφωνούμε, διότι όσες φορές συναντηθήκαμε διαζώσεις, το κουβεντιάσαμε με πολλούς και αρκετές από εσάς, και πράγματι είναι κοινός τόπος αυτή η άποψη. 24 του μήνα σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη της πρωτομάρτυρος Θέκλης του Οσίου Κόπριου, της ανάμνησης του θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και της Αγίας Πέρσης. Συνεπώς στέλνουμε από καρδιάς τα χρόνια μας πολλά στην Θέκλα, στη Μυρσίνη, στη Μυρτό, στη Μυρτιδιώτισσα, στη Μύρτα, στη Μυρσό, στη Μέρσα, στην Αμέρισσα, στην Αμερισούδα, στην Αμέρσα, στον Πέρση, στην Πέρσα, στην Περσεφόνη και στον Κόπριο και στον Κόπρο. Υπάρχει όνομα Κόπρος, ρε παιδιά. Μάλιστα. Αρκετούτσικα τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα, αλλά σίγουρα τα φέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Λίγες και λίγοι είστε όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια σας πολλά όμως, με υγεία.

Καθότι Πέμπτη σήμερα, τα φαρμακεία στην Κομωτινή είναι και το πρωί ανοιχτά και το απόγευμα ανοιχτά, ως τις 3.30 το μεσημέρι από το πρωί και 5.30 με 9 το απόγευμα, και ένα από όλα θα είναι ανοιχτό και τη μέρα και τη νύχτα, διημερεύει, διανυχτερεύει, ως τις 8 αύριο το πρωί συνεχόμενα, το φαρμακείο της Αναστασίας Μπανιώτου στην οδό Ιωαννίνων 36, τηλέφωνο επικοινωνίας 25310 247 07.

Να δούμε τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης για σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό της Ροδόπης ξεκίνησε ήδη και πάει από Μεσούνι Έγκυρο Καλή στη Γλυφάδα, παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Και αυτό της Ξάνθης θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα πάει από Βαφέικα, Κουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, έχει αλλάξει χρώμα. Όλη η Ελλάδα είναι πράσινη, σχεδόν, εκτός από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες που είναι στο μπλε χρώμα. Όπου πράσινο χρώμα κατηγορία 1 χαμηλή επικινδυνότητα, όπου μπλε χρώμα κατηγορία 2 μέση επικινδυνότητα όσον αφορά τις προϋποθέσεις για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εκλείπουν σταδιακά όλο ένα και περισσότερο οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν εστία φωτιάς. Λογικό, παρόλα αυτά να υπενθυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου, διότι έχουν σημειωθεί στο παρελθόν συμβάντα πυρκαγιών σοβαρά και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Έτσι λοιπόν, μόλον ότι όλη η χώρα βρίσκεται στην πράσινη ζώνη, δηλαδή στη χαμηλή επικινδυνότητα, και ένα μέρος της Δωδεκάνησα και Κυκλάδας στην μπλε ζώνη, δηλαδή στη μέση επικινδυνότητα, εν τούτη σας είμαστε όλοι και όλες προσεκτικοί στις ενέργειές μας, ώστε με αυτές να μην προκαλούμε σπίθες ή φλόγες, και συγχρόνως να είμαστε και σε μια σχετική ετοιμότητα, ώστε αν δούμε πουθενά φλόγα, καπνό, να καλέσουμε άμεσα το 199 ή το 112. Έτσι.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, άσχημα τα μαντάτα από το μέτωπο το πετρελαϊκό. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι είχαμε μία σταδιακή μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου τις τελευταίες προηγούμενες μέρες. Αυτή την ώρα έχει ανέβει πάλι στα 103,67. Είχαμε πέσει στα 98, χθες νομίζω, προχθές. Παρά το καλό κλίμα εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου παρίσταται και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, με ειδική άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι στο παρασκήνιο οι διπλωματικές αποστολές των δύο μερών διαραίουν και διαμηνύουν ότι okay, μπορεί να βρεθεί μια χαραμάδα συμφωνίας, αλλά είναι αμετακίνητη η ιρανική πλευρά. Λέει ότι ναι, okay, να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ και να αποκαταστήσουμε τα πράγματα, αλλά θα πρέπει οι Αμερικανοί να φύγουν από εκεί, το πολεμικό ναυτικό το αμερικανικό να άρει τον αποκλεισμό των λιμανιών μας, να μας αποδεσμεύσουν τα δεσμευμένα κεφάλαιά μας, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα μα όλα τα μέτωπα. Δεν είναι σαφές κατά πόσο αυτά γίνονται ή θα γίνουν αποδεκτά ή θα τεθούν σε ένα είδος διαπραγμάτευσης για την κλίμακα και το εύρος ικανοποίησής τους ενδεχομένως από την αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα στις επίσημες τοποθετήσεις τους, ομιλίες τους, δηλώσεις τους, οι Ιρανοί με αποκορύφωμα τον πρόεδρό τους, τον Πεζεσκιάν, επιστρέφουν τους χαρακτηρισμούς περί τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, και το Ισραήλ είναι τα κράτη τρομοκράτες και όχι εμείς, είπε μέσα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Δεν είναι καλό το κλίμα, παρά τις αυρότητες και τις ευγένειες και τον πολιτισμό που διέπει όλο το έργο των τελευταίων 24 ώρων εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δεν διαφαίνεται επί της ουσίας χαραμάδα ελπίδας στο πεδίο. Και τούτο αποτυπώνεται προδήλως και στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το Brent δηλαδή που μας αφορά 103,74 αυτή τη στιγμή. 0,80 τώρα. Ανεβαίνει δηλαδή. Ανεβαίνει και να δούμε πόσο θα ανέβει, γιατί τελικά δεν διαφαίνεται τελικά. Ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι να βρεθεί φόρμουλα ειρήνευσης εκεί στην περιοχή και να μειωθούν οι τιμές. Τώρα να δούμε λίγο, ένα λεπτάκι ρε παιδιά. Τώρα σενάριο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, η οποία επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 40 λεπτά ανά λίτρο, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσης του καυσίμου στις 15 Οκτωβρίου. Οι οριστικές αποφάσεις και ο χρόνος των ανακοινώσεων θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών προφανώς, καθώς η μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές παραμένει έντονη, όπως μόλις προείπαμε. Ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι η τιμή με την οποία θα ξεκινήσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ανά λίτρο. Μεταδίδει το earthnews.gr, πληροφορίες της ΕΡΤ, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σενάριο. Διότι με βάση τις σημερινές τιμές το πετρέλαιο θέρμανσης θα επωλείτο, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του,
κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 40 λεπτών ανά λίτρο θα μπορούσε να υποχωρήσει η τιμή κοντά στα 1,60-1,65 ανά λίτρο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση ανέρχεται στα 280 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή 28 λεπτά στο λίτρο, κατά την περίοδο διάθεσής του, από 15 Οκτωβρίου δηλαδή ως 30 Απριλίου. Υπάρχει και ο έξτρα ΦΠΑ, 24%. Η οριζόντια επιδότηση στην Αγγλία δεν θα πρέπει βέβαια να συγχέεται από τους καταναλωτές με το επίδομα θέρμανσης. Ένα κομμάτι η επιδότηση στην Αγγλία, αυτά τα 40 λεπτά που, είπαμε, που μπορεί να ρίξουν τη τιμή στο 1,65 ας πούμε, 1,60. Από εκεί έρχεται, από εκεί και μετά θα προσθεθεί και το επίδομα θέρμανσης, ώστε να ανακουφιστούν περαιτέρω οι καταναλωτές, οι, αν όχι όλοι οι καταναλωτές, οι καταναλωτές, οι δικαιούχοι του επιδόματος. Έχουμε μέρες μπροστά μας, να τα λέμε κάθε μέρα, τα παρακολουθείτε κι εσείς γενικώς. Αν μπείτε στο earthnews.gr έχει συνεχώς ρεπορτάζ για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι εξαιρετικά δυναμικό, μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Και για να δούμε τι θα γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θα ληφθεί κάποια κοινή απόφαση των Ευρωπαίων εταίρων για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να μειωθεί ακόμη περισσότερο η τιμή του καυσίμου. Τώρα το ιδανικό θα ήταν και να μειωθεί η διεθνής τιμή και να γίνει επιδότηση στην Αγγλία και να δοθεί και επίδομα θέρμανσης αυξημένο και να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τώρα θα μου πείτε πολλά ζητάω. Πολλά ζητάμε, για τι να κάνουμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό.

Λοιπόν, ο Δήμος Κομωτινής, φίλες και φίλοι, θα λειτουργήσει και φέτος κοινωνικό φροντιστήριο. Τμήματα ενισχυτικής και υποστηρητικής διδασκαλίας για μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνασίου και λυκείου. Τα μαθήματα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα γίνονται εξ αποστάσεως. Οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι προδήλως κοινωνικά τα κριτήρια, έτσι, είναι κοινωνικο-οικονομικά τα κριτήρια. Στον πρώτο όροφο του πολυλειτουργικού κέντρου του Δήμου Κομωτινής, εκεί παραδίπλα από το ξενοδοχείο Ανατόλια, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών, συγκεκριμένα στην κυρία Μαρία Κυριαλάνη, γίνονται οι δηλώσεις από Δευτέρα ως και Παρασκευή, πρωινές ώρες, εργάσιμες ώρες, 9 με 2. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία καθαριστικού εφορίας φορολογικού έτους 2025, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία ταυτότητας γονέα, και θα συμπληρώσουν εκεί στην υπηρεσία και μία αίτηση. Επίσης θα πρέπει να έχουν και να δηλώσουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ένα email αν υπάρχει, και τα τμήματα φυσικά τα οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί. Επίσης υπάρχει και ένας τηλεφωνικός αριθμός 253 10 8 33 44, ας το πούμε άλλη μία φορά, 8 33 44. Τα μαθήματα που θα γίνονται θα είναι μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία και φιλολογικά. Συνάμα απευθύνεται πρόσκληση για μια ακόμη φορά από το Δήμο Κομωτινής προς καθηγητές οι οποίοι επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν, να διδάξουν σε αυτά τα παιδιά. Ζητούνται δηλαδή μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και φιλόλογοι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο γίνονται οι δηλώσεις εθελοντικής συμμετοχής από τους καθηγητές εκεί στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών, στο ίδιο τηλέφωνο 8 33 44. Είναι μία ενέργεια που υλοποιεί ο Δήμος Κομωτινής εν όψη της έναρξης των σχολείων κάθε χρόνο. Υπάρχουν παιδιά αρκετά τα οποία χρειάζονται έτσι μια υποστήριξη, ένα φροντιστήριο, αλλά δυστυχώς οι οικογένειές τους αδυνατούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους δαπάνες. Έρχεται λοιπόν ο Δήμος εδώ να στηρίξει αυτά τα παιδιά και τώρα δεν θυμάμαι σε τι ποσοστό, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, υψηλότατο ποσοστό, αυτά τα παιδιά όταν έρχεται η ώρα των πανελλαδικών εισάγονται με επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξίζουν διπλά συγχαρητήρια και φυσικά συγχαρητήρια και στους εθελοντές καθηγητές και τα εύσημα και στο Δήμο Κομωτινής που ευαισθητοποιημένος κοινωνικά προχωρά κάθε χρόνο σε αυτή τη δράση.

0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kid. Έλα μαζί μας.

0: Έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Λοιπόν, να πούμε 2-3 έτσι ενημερώσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την παράταση έως και τις 16 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Αλλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα. Η παράταση δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ολοκλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους. Υπήρξαν τέτοια έτσι, σχετικά αιτήματα δυνητικών δικαιούχων και επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων αλλιέων. Συνολικά μέσω της δράσης θα διατεθούν 16 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος είναι η στήριξη φυσικά των επενδύσεων που συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό του ελληνικού αλλιευτικού στόλου, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, δίχως να απαιτείται η αύξηση της αλλιευτικής ικανότητας των σκαφών. Η ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μικρή παράκτια αλλιεία, στα απομακρυσμένα νησιά και στις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την αλλιευτική δραστηριότητα. Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης μπορούν να φτάσουν έως και το 85% ανάλογα με την κατηγορία της πράξης και το αλλιευτικό σκάφος. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης, αίτησης, μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 500.000 ευρώ το maximum. Μέσω της δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι μεταξύ άλλων η βελτίωση της ασφάλειας, όπως είπαμε, των μέσων, των μέτρων ασφάλειας των αλλιέων επί των σκαφών, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και εργασίας, έτσι, η βελτίωση της των συνθηκών διατήρησης ποιότητας και υγιεινής των αλλιευμάτων, προμήθεια ψυκτικού και λοιπού επιλέξιμου εξοπλισμού για αυτούς τους λόγους, καθώς και άλλες συναφείς επενδύσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, δηλαδή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, και από ό,τι φαίνεται είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των αλλιέων. Εξάλλου, στις αρχές του επόμενου μήνα, του Οκτωβρίου δηλαδή, αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών. Εκδόθηκε η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Το γνωστοποίησε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις ο Υφυπουργός που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής με την ευκαιρία αυτής της ενημέρωσης. Μέτρα στήριξης τόσο για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου και του εισοδήματος. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, μίλησε ότι είπε ότι για την υποχρεωτική θανάτωση των ζώων, μίλησε για την απώλεια εισοδήματος, μίλησε για τα μέτρα βιοασφάλειας. Εντάξει, ναι, αυτό η ουσία είναι ότι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι ποσά για την κάλυψη του κόστους των ζωοτροφών που χρειάστηκε και χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προμηθεύονται λόγω των περιορισμών μετακίνησης των κοπαδιών για βόσκηση. Και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ανακοίνωσε, υπενθυμίζει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή εκ μέρους ενδιαφερομένων αγροτών προτάσεων ένταξης σε παρεμβάσεις σχεδίων βελτίωσης
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού και για επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακών επενδύσεων και για ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή έχει μια τριπλή κατεύθυνση η πρόσκληση. Το συνολικό ύψος επιδότησης στην περιφέρειά μας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 26.380.978 ευρώ, ποσό που θα διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν αίτηση και θα πληρούν τα κριτήρια ένταξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά πρόσωπα, είτε συλλογικά σχήματα και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και πάλι μέσα από το σύστημα OPSCE από τις 6 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει δηλαδή σε λίγες μέρες, ανοίξει η πλατφόρμα, μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου του 2027 και ώρα 1 το μεσημέρι. Η ένταση, το εύρος στήριξης, επιχορήγησης στους δικαιούχους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα κυμαίνεται από 50 έως και 70% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσά είναι άνευ ΦΠΑ, προ ΦΠΑ. Αυτό είναι δηλαδή ένα εργαλείο, ένα μέτρο το οποίο θα διοχετεύσει ρευστό σε αγρότες οι οποίοι επιθυμούν, έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν είτε σε σχέδια βελτίωσης των εκμεταλλεύσεών τους ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, είτε σε επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις τους οι οποίες θα αποσκοπούν στην εξοικονόμηση νερού, είτε σε επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και σε ενεργειακές επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις τους. Καλό, θετικό, νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα ενδιαφερθεί.

να ενημερώσουμε για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνίας και Κομωτινής, του κυρίου Παντελεήμονος. Το ερχόμενο Σάββατο μεθαύριο, δηλαδή 26 του μήνα, θα ιερουργήσει το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φανάριου, όπου και θα τελέσει και χειροτονία πρεσβυτέρου. Την Κυριακή 27 του μηνός το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλυθέας, όπου και θα τελέσει και επιμνημόσυνη δέση υπεραναπαύσεως των ψυχών των Κίσδερβενιωτών Μικρασιατών Πεσόντων στην μάχη του Κίσδερβεντ στις 14 Σεπτεμβρίου του 1920. Ακολούθως θα τελέσει και επιμνημόσυνη δέηση και θα παραστεί και στην κατάθεση στεφάνων στην πλατεία του χωριού της Καλυθέας. Δευτέρα, Τετάρτη, έχει αγιασμούς στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα προστεί της Ιεράς Λιτανίας της εικόνας της Παναγίας της Γοργοϊπικού στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Κομωτινής στις 6 το απόγευμα. Τετάρτη, 6 το απόγευμα. Στην Αγία Σοφιά, τη λεγόμενη, έτσι, Λιτανία της εικόνας της Παναγίας της Γοργοϊπικού. Ακολούθως μετά από εκεί θα χωροστατήσει στην ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού για τη γιορτή του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κομωτινής στις 6.30 περίπου, 6.30-7 παρά, και στις 8.30 θα χωροστατήσει στην ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού για την εορτή της συνάξεως της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Γοργοϊπικού στην Ιερά Μονή Ισοδίων της Θεοτόκου Πανδρόσου. Έχουμε μερική διακοπή ρεύματος, πτώση τάσης, κάτι έχουμε εμείς εδώ, δεν ξέρουμε εσείς που μας ακούτε αν έχετε αντίστοιχο ζήτημα. Προς ώρα στο μικρόφωνο δουλεύει και κάποια από τα βασικά μας, και κάποια από τα βασικά μας εργαλεία. Δεν έχουμε φωτισμό. Α, εντάξει, δεν είχαμε φως, ήμασταν κάπως ρομαντικά. Δεν πειράζει, είμαστε παντός καιρού και πασών συνθήκων. Και την Πέμπτη θα τελέσει Θεία Λειτουργία στο Μουσικό Σχολείο Κομωτινής, 5η-1η Οκτωβρίου, για την εορτή του προστάτη του σχολείου, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Το πρωί. Έτσι. Τα θυμάστε. Λοιπόν, να το πούμε έτσι λίγο πιο περιγραφικά. Το Σάββατο μεθαύριο το πρωί στο Φανάρι θα τελέσει και χειροτονία πρεσβυτέρου. Την Κυριακή στην Καλυθέα θα τιμηθούν εκεί οι ήρωες και οι σδερβενιώτες μικρασιάτες. Δευτέρα και Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο. Επίσης την Τετάρτη το απόγευμα στην Αγία Σοφιά. Τετάρτη απόγευμα επίσης στον Άγιο Τρίφωνα. Τετάρτη βράδυ στο Μοναστήρι Ισοδίων Θεοτόκου της Πανδρόσου. Και 5η-1η Οκτωβρίου στο Μουσικό Σχολείο.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Επίσης, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε ότι η σχολή βυζαντινής μουσικής Χρύσανθος Φιλιππίδης της σειράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και χορηγεί πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής. Στη σχολή λειτουργούν τμήματα για αρχάριους και προχωρημένους. Υπάρχει τμήμα πρακτικής ψαλτικής και υπάρχει και ταυτόχρονα έτσι τμήμα και χοροδίας και παραδοσιακού τραγουδιού. Η φοίτηση είναι πενταετής, έτσι. Μπορούν να εγγραφούν ακόμη και παιδιά από την πέμπτη δημοτικού και πάνω, εννοείται κάθε ενήλικος όλων των ηλικιών και άνδρες και γυναίκες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, διαρκούν τύπης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προφανώς αν πάτε 1η, 2, 3 Οκτωβρίου δεν θα σας αρνηθούν την εγγραφή, αλλά το θέμα είναι να πάτε πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, έτσι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία της Μητρόπολης. Υπάρχουν και δύο τηλέφωνα. Το πρώτο είναι το σταθερό 253 10 22 642, 22 642. Υπάρχει και ένα κινητό, αν προλαβαίνετε έτσι να το απομνημονεύσετε ή να το σημειώσετε, είναι το 6977 67 18 60. Να το πούμε και αυτό άλλη μια φορά, 6977 67 18 60. Η πρώτη συνάντηση των μαθητών θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου. Έτσι, είπαμε, οι εγγραφές διαρκούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 28, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα γίνει η πρώτη συνάντηση των μαθητών. Θα γίνει εκεί και ο διαμοιρασμός, ο διαχωρισμός, η κατηγοριοποίηση των τμήματων, η ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα, για τη λειτουργία της σχολής. Η επίσημη τελετή αγιασμού θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, από τον Μητροπολίτη, και ακολούθως προφανώς θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Άρα τύπης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές. Φαντάζομαι ότι αν πάτε μέχρι και την ημέρα του αγιασμού θα καταφέρετε να εγγραφείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάτε πριν την έναρξη των μαθημάτων, γιατί τα μαθήματα είναι μαθήματα. Τώρα εξαρτάται και σε τι στάδιο είστε, αν είστε τελείως αρχάριος, αν είστε λίγο προχωρημένος κτλ. Πάντως για μια ακόμη χρονιά θα λειτουργήσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης. Ωραία σχολή, ωραία η ψαλτική, ξέρω πολλούς φίλους γνωστούς που την έχουν τελειώσει, έχουν φοιτήσει. Άλλοι που ξεκίνησαν αλλά λόγω πολλών υποχρεώσεων δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέχρι το τέλος. Να είναι ευλογημένο.

Βάσει ακριβώς χρονοδιαγράμματος φαίνεται ότι κινείται και υλοποιείται ο σχεδιασμός της Ελλάδας για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο αμερικανικός κολοσσός Σεύρον στα θαλάσσια οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η Αμερικανική εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τις έρευνες υδρογονανθράκων που προηγούνται πάντα κάθε είδους γεώτρησης τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε χρόνο ρεκόρ δηλαδή, αν κρίνει κανείς ότι οι συμβάσεις οι σχετικές υπογράφηκαν το 24. Η Σεύρον λοιπόν αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε 4 θαλάσσια blocks, block όπως θέλετε πείτε τα. Είναι σεισμικές έρευνες 2D και 3D, θα διαρκέσουν αρκετό χρόνο πριν η εταιρεία τελικώς αποφασίσει αν υπάρχει στόχος, αν υπάρχει πεδίο και να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Φαίνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι ζωηρό, φαίνεται από τα ραντεβού που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την επικεφαλής της Σεύρον για την Ελλάδα. Συνάντηση κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα αυτό εν ώψη του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, ο κύριος Παπασταύρου συζήτησε με την επικεφαλής της Σεύρον στην Ελλάδα τα επόμενα βήματα. Επισημάνθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση αναπτύσσει και οριμάζει την αγορά των υδρογονανθράκων, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο της ενεργειακής διπλωματίας, σήμερα στις 8 ώρα Ελλάδος, θα γίνει ένα ακόμη σημαντικό ραντεβού, αυτή τη φορά με την Exxon Mobil, τον έτερο ενεργειακό κολοσσό με τον οποίο έχει ξεκινήσει συνεργασία και ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Παπασταύρου αναμένεται να συναντήσει τον Τζον Αρντίλ, αντιπρόεδρος της παγκόσμιας έρευνας της Exxon Mobil, ο οποίος διαδραματίζει προδήλως καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές επενδύσεις και στις έρευνες στην περιοχή της Ελλάδας. Η Exxon Mobil αναμένεται να προχωρήσει σε έρευνες τους πρώτους μήνες του 27, κοντά στην Άνοιξη. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό και θα τελούμε σε αναμονή των αποτελεσμάτων, των ευρημάτων αυτών των ερευνών. Αν και εφόσον εντοπιστούν κοιτάσματα σε ποσότητες τέτοιες που αποφασίσουν οι εταιρείες ότι αξίζει να εξοριχθούν, να αντληθούν, προφανώς θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός, υποσχόμενο πολλά για το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει για την AI, για την αυτονόμηση κάποιων μοντέλων, για την επικινδυνότητα της πιθανής αδυναμίας ελέγχου των συστημάτων από τον άνθρωπο. Λοιπόν, μία ακόμη σχετική είδηση, έτσι όπως μεταδίδει το earthnews.gr. Ένας λοιπόν, φίλες και φίλοι, πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, το είδες, Έμι, δεν το είδες, άκου λοιπόν, διείσδησε σε ιστότοπο της Αυστραλιανής κυβέρνησης τον περασμένο Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία, χωρίς άδεια και χωρίς έγκριση από άνθρωπο, έτσι, από ανθρώπινη λειτουργία. Το ανακοίνωσε η Αυστραλία και ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζη, κάνει λόγο για ένα απαράδεκτο περιστατικό. Πρόκειται για μια κυβερνοεπίθεση η οποία ήρθε μετά από σειρά άλλων ανάλογων που έγιναν γνωστές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, σε αυτό το διάστημα περίπου 700 τον αριθμό πράκτορες, σε εισαγωγικά αν θέλετε βάλτε τη λέξη, πράκτορες AI της OpenAI συνεργάστηκαν μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και επιτέθηκαν στην πλατφόρμα Hugging Face. Συνεργάστηκαν τώρα τα ρομπότ, τα bots πως τα λένε, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και οργάνωσαν επίθεση σε μια πλατφόρμα. Ο Αλμπανέζη, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι ο συγκεκριμένος πράκτορας της OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και μη στατιστικά αρχεία του προγράμματος ασφάλισης Medicare στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η OpenAI ενημέρωσε την Αυστραλιανή κυβέρνηση μόλις αυτόν τον μήνα. Χρειάστηκε δηλαδή, λέει, να περιμένουμε ως τις 10 Σεπτεμβρίου προτού υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση. Εξήγησε ότι οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και υπογράμμισε ότι εξέφρασε την ανησυχία του για το συμβάν. Ο Αλμπανέζη επίσης προειδοποίησε ότι 3 ακόμη ιστότοποι της κυβέρνησης της Αυστραλίας που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα της OpenAI. Η αμερικανική εταιρεία τώρα παραδέχθηκε ότι οι πράκτορές της στοχοθέτησαν πολλούς κυβερνητικούς ιστοτόπους της Αυστραλίας, αλλά το κατάλαβε τον Αύγουστο. Εντοπίσαμε δραστηριότητα που αφορούσε διάφορους κυβερνητικούς ιστοτόπους και υπηρεσίες της Αυστραλίας, κατά την οποία τα μοντέλα μας επιχειρούσαν να αντλήσουν απαντήσεις, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Η παραβίαση αυτή οξύνει τώρα περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ Αυστραλίας και των αμερικανικών εταιριών τεχνολογίας. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση έχει συγκροτήσει και ειδική ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης και της επίθεσης. Τώρα, μάλλον, κατά τα διαφαινόμενα, δεν είναι εσκεμμένη ενέργεια της εταιρείας, διότι η ίδια η Αυστραλία λέει ότι πρόκειται για έναν πράκτορα της AI που λειτουργήσε για ένα μοντέλο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομα. Όχι, λειτουργούν RCM και άλλες φορές είδαμε δημοσιεύματα, παίρνουν πρωτοβουλίες, μέχρι και τσάτ κάνανε, φόρουμ, πώς το λένε. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ, το ένα φέρνει τ' άλλο, ξέρω εγώ, τι να πω. Τώρα, ναι, όλοι μας σκεφτόμαστε ότι έγινε κατασκοπία από την Αμερικανική εταιρεία, έτσι, λογική σκέψη. Αλλά ο ίδιος ο Αυστραλιανός πρωθυπουργός λέει ότι λειτουργήσε αυτόνομα το μπαρπαδάκι αυτό το ηλεκτρονικό του, τεχνητή νοημοσύνη, πώς τα λένε τα AI, πράκτορας, λέει AI. Άλλο τι θα ακούσουμε. Και πράκτορες για AI. Τι είναι αυτά ρε παιδί μου. Οχ, τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ζήσουμε στο μέλλον. Η τεχνολογία κάνει άλματα. Είχα ένα φίλο κάποτε, τον σοβαρό παιδί κατά τα άλλα, επιστήμονας, έτσι. Ναι, θέλω να πω ότι ήταν μερικές πίστες πιο πάνω από μας και σε ευφυΐα και σε μόρφωση και σε σπουδές και
διάβαζε από τότε, τώρα μιλάμε δεκαετία 90, έτσι. Διάβαζε περίεργα περιοδικά, επιστημονικά, και μας έλεγε από τότε για τηλεμεταφορές, για τέτοια πράγματα. Και τον είχαμε στη... Δεν ξέρω τι έβλεπε. Το παιδί είναι διακεκριμένος επιστήμονας, έχει γράψει βιβλία κτλ. Και... Νικολάκη, την αγάπη μου, ξέρεις ότι σε αγαπώ. Να που φτάσαμε σε θέματα συναφή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τι μας επιφυλάσσει στο όχι μακρινό μέλλον. Εδώ είναι πολύ δυναμικό το πράγμα. Κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, εβδομάδα παραβδομάδα διαβάζουμε και... Λοιπόν, αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για σήμερα Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θεσμικούς επενδυτές. Λαμβάνει μέρος σε συνάντηση του Europe Golf Forum που συνδιοργανώνεται από τον όμιλο Antenna και το Atlantic Council. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Και η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και τα περιφερειακά ζητήματα της επικαιρότητας. Αύριο θα δώσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, κλείνουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπής. 103,91 δολάρια αυτή τη στιγμή το βαρέλι. Το πετρέλαιο, το Brent, ανεβαίνει, μαύρα τα γραμμένα μας, αν δεν υπάρξει γενναία παρέμβαση. Εσύ τώρα, ναι ρε, εσύ, η Έμι έρχεται από την Αλεξανδρούπολη. Ναι, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Φίλες και φίλοι, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αμαλία Γαριφαλίδου, έρχεται ο Σαμί Καραμπουγιούκολου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι, έρχεται ο Παναγιώτης Γιώγας με την αθλητική ενημέρωση. Πρώτο Θεός, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι, κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Σαμίκα Γραμπουγιούγλου. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων μετά και τα πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Eldorado Gold, μητρική της εταιρείας Μεταλλεία Θράκης, εταιρείας που κατέχει δικαιώματα εξόρυξης κοιτασμάτων χρυσού σε πέραμα και σάπες, σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλου εξορυκτικού διαμερίσματος στη Θράκη, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζεμπέκ. Με βάση τα παραπάνω, ο βουλευτής Ξάνθης απευθύνει στον αρμόδιο υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα. Τι γνωρίζει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο για τα σχέδια της Eldorado Gold και των θυγατρικών της εταιριών? Σχεδιάζει η κυβέρνηση να συνενέσει σε μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη? Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει το αρμόδιο υπουργείο, γνωρίζοντας τη σταθερή, διαχρονική, απόλυτη και αραγή θέση όλων των Θρακιωτών ενάντια στο να μετατραπεί ο τόπος τους σε εργοτάξιο εξορυκτικών δραστηριοτήτων? Τα προβλήματα στατικής επάρκειας στο σχολικό συγκρότημα του 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα, αναδεικνύουν το σοβαρό ζήτημα που υπάρχει με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων και συνολικότερα το ζήτημα των σχολικών υποδομών, σημειώνει στο κείμενο της ερώτησης ο βουλευτής του ΚΚΕ Δελής Γιάννης. Εκπαιδευτικοί και γονείς, με ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις τους, αναδεικνύουν μια σειρά προβλημάτων που θα προκύψουν από τη μετεγκατάσταση των 2 γυμνασίων μέχρι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα. Έργα. Τη διεύρυνση της οργανωτικής της σύνθεσης με την τοποθέτηση 4 νέων τομεαρχών ανακοίνωσε η ΔΕΕ Προδόπης. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η Μαρία Παπανικολάου, εκπαιδευτικός, αναλαμβάνει τον τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενδυνάμωσης νέας γενιάς. Τον τομέα διαλόγου, συνεργασίας και ισότιμης πολιτικής συμμετοχής στις μειονότητες αναλαμβάνει ο Ριντβάν Μπαϊράμ συνταξιούχος. Στον τομέα πολιτικής προστασίας και συνεπειών κλιματικής αλλαγής τοποθετείται ο Ιωάννης Βασιλιάδης, τομεάρχης Ροδόπης του ΕΚΑΒ και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Θράκης ΕΚΑΒ. Τέλος, καθήκοντας στον τομέα οργάνωσης και συντονισμού συνδικαλιστικών δράσεων, αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός Γιώργος Μαρέτης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης που θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026, συγκεντρώνονται στο νησί δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, ειδικούς επιστήμονες και μαθητές ακριτικών σχολείων. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και με την ευγενική υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, με τη συμμετοχή 45 ομιλητών και 150 συνέδρων δημοσιογράφων που επιλέγησαν με κλήρωση από τις δημοσιογραφικές ενώσεις σε όλη τη χώρα, ο προβολέας θα ρίξει το φως του στις θεματικές ενότητες «Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία», «Περιβαλλοντική κρίση», «Η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία». Χορηγή για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία

0: Δημαρχείου Ξάνθης και την έκθεση να διαρκεί ως 18 Δεκεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, δύο τραγικές ηρωίδες, η τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και η ροφήλη του Γιώργου Χορτάτζη ανταμώνουν στη σκηνή σε μια παράσταση που γεφυρώνει θεατρικό λόγο και λυρισμό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Τράκης καθώς και το προσωπικό της Ένωσης θα παραστούν στην κηδεία του Πρόεδρου της ΕΠΣ Τράκης Δαμιανού Γαβριλίδη, αποτείνοντας φόρο τιμής στη μνήμη του ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αγάπη το ποδόσφαιρο της Ροδόπης και της Τράκης. Παράλληλα, η ΕΠΣ Τράκης μαζί με όλα τα μέλη της θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του αείμνηστου Πρόεδρου ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά και το έργο του. Τέλος, τα μέλη της ΕΠΣ Τράκης αποφάσισαν να καταβάλουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής, ένα σύλλογο που ο ύμνηστος πρόεδρος αγαπούσε ιδιαίτερα και στον οποίο είχε προσφέρει έμπρακτα τη στήριξή του. Τεράστια νίκη, πρόκριση για το ΓΑΣ Κομωτινής με 82-87 επί του Κορίου Βομαλιάδας για τη δεύτερη φάση του κυπέλου μπάσκετ ανδρών. Η ομάδα της Κομωτινής δεν ξεκίνησε καλά και στο πρώτο δεκάλεπτο έχανε με 29-22 με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και τους 11 πόντους για τους γηπεδούχους. Ο ΓΑΣ αντέδρασε μετά το 13ο λεπτό και μείωσε στο ημίχρονο τη διαφορά στους 4. Στο δεύτερο μέρος του παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με την ομάδα της Κομωτινής να μπαίνει στο 4ο δεκάλεπτο με προβάδισμα ενός πόντου. Εκεί, παίζοντας εξαιρετικά και έχοντας και ευστοχία στα μακρινά σουτ, προηγήθηκε ακόμη και με 8 πόντους, διαφορά για να φτάσει τελικά στο 82-87. Φθινοπορεινή απόδραση στη μαγευτική κοιλάδα του Βάιου Κοζάνης με μανιταρογνωσία στο χωριό Ροδοχώρη ετοιμάζει ο πολυχώρος περιβαλλοντικών δράσεων και βασικός οδηγός γεωριβάτης στο Γέροντα της Ξάνθης από τις 2 ως 24 Οκτωβρίου. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Κομωτινής, ένα συμμεταπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο βρισκόμενος υπό την επίρρεια εινοπνεύματος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους. International

0: Micromy Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micromy μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
1: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Εξαιρετικός πάντα ο Αλκίνοας Ιωαννίδης, σε ένα από αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια του πάντα θα ξημερώνει. Είμαστε σε μια σκοτεινή εποχή που αργά γρήγορα θα ξημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, και ήταν και συγκινητική παρέμβαση του από την τελευταία του συναυλία, που είπε ότι σε αυτή τη χώρα πάντα πρέπει να πεθαίνει κάποιος για να μπορούν να γίνουν έστω και μικρές αλλαγές. Και είναι αλήθεια αυτό. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν με τον πιο άδικο τρόπο που θα μπορούσαν να φύγουν για να μπορούν να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν και ήδη έπρεπε να είχαν γίνει από την πλευρά της πολιτείας. Και είναι άπειρα τα παραδείγματα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό του Μαζονάκη, για να μπορέσει να κάνει η πολιτεία μια διαχείριση, έναν έλεγχο σε όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει και είναι παράτυπα ουσιαστικά μαγαζάκια που διαφημίζουν το εμπόρευμά τους χωρίς να έχουν επιστημονική επάρκεια. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 θα είναι ο Σαμί Καραμπουλιούγκογλου στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου, στα χρώματα του μήνα έτσι και στη διάθεση του μήνα, στην οπορεινή. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.evteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής και την ανάσα σας, είναι το 25301-02970. Και αν εσείς επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ευκομωτινής@papakia.gr, και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση ευκομωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων όπως τρέχουν τα πράγματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Να προτείνετε θέματα που θα μπορούσαμε να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ενδιαφέρον, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, Τέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Σήμερα είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, παγκόσμια ημέρα έρευνας για το καρκίνο και παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουν ξεκινήσει οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος της Κίνας, ο κ. Σι, τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ανακοίνωσε παράλληλα πως παρατείνεται για ανακοχή στο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έως τουλάχιστον στις αρχές του 2027. Η εμπορική ανακοχή πλέον προβλέπεται να τελειώσει στις 10 Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση. Οι δύο επιδυνάμεις αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 2025 να αναστείλουν την ανταλλαγή ομοβοδιών τελωνιακών δασμών και περιοριστικών για το εμπόριο μέτρων που κλώνησαν την παγκόσμια οικονομία και συνεχίζουν να την κλονίζουν όταν υπάρχουν οι αριθμίες γύρω από αυτά τα πράγματα. Θυμίζουμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη του ΣΥ στις ΗΠΑ από το 2023, όπου είχε συναντηθεί και με τον τότε πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν. Θα είναι η τρίτη απευθεία συνάντησή του με τον Τραμπ αφού το επέστρεψε στην Προεδρία. Πιθανόν να βρεθούν άλλες δύο φορές μέσα στη χρονιά στις συνόδους της ΑΠΕΚ και στην Κίνα και την σύνοδο των G20 στην Φλόριδα την επόμενη περίοδο. Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι, δήλωσε ανυπόμονος να συζητήσει την παγκόσμια κατάσταση με τον ομόλογο, τον είπε τον κύριο Τραμπ. Έτσι είναι οι πρώτες δηλώσεις. Επίσης δηλώνει ότι η Κίνα και η ΗΠΑ θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι σε αυτόν τον κόσμο. Θα δούμε πώς θα περπατήσουν αυτές οι συνομιλίες. Οι δηλώσεις έχουν ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι, μας ενδιαφέρει η ουσία και τι θα προκύψει μετά από αυτές τις δηλώσεις και τις συνομιλίες.
Από τη Ρωσία τώρα, ο κύριος Δημητρίεφ είναι ο ειδικός απασταλμένος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος μετεβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως για τα θέματα της Ουκρανίας. Ένας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δικαστής είδε την απογόρευση της πρόσβασης στο Λευκό Οίκο που επέβαλε ο Τραμπ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως το CNN και το Πολιτικό όπως και το Now. Άλλη μία έτσι ήττα δικαστική από την πλευρά του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακόμα και οι πρόεδροι έχουν περιορισμένη εξουσία, δεν μπορούν να επιβάλλουν τα πάντα. Ενώ χτες κυκλοφόρησε η είδηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να απογορεύσει τις εξαγωγές δίζελ για 90 μέρες περίπου από την Αμερική. Ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να διαψεύσει αυτή την είδηση ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να απογορεύσει των εξαγωγών δίζελ μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Στο μεσανατολικό, το Συμβούλιο της Ειρήνης παρουσίασε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας ύψους περίπου 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ώρα και θα δούμε και τις λεπτομέρειες για το πώς θα προχωρήσουν αυτά. Ενώ στο Ισραήλ η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αραβικά κόμματα από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Μπορούν να συμβαίνουν και στις δημοκρατικές χώρες αυτά όπως συμβαίνουν στο Ισραήλ, έτσι όπως λένε και οι ειδικοί. Θα γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα, υπόσχεται η υπηρεσιακή πρόεδρος κ. Ροντρίγκες από το Γενικό Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώ ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κ. Σάντσες, καλεί να αναλάβει γυναίκα επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος που έχει σώσει την αξιοπρέπεια της πολιτικής τουλάχιστον σε ένα επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Κύπρο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από το Βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή ούτε από τον Κύπρο ούτε από τον κόσμο. Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν λέει στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ότι οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα είναι ανεξήγητες και αδικαιολόγητες, ανεβάζοντας την ένταση που έχει υπάρξει τελευταία περίοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Είχαμε και έναν σεισμό που είναι πολύ γρήγορα στην Τουρκία. 5,4 βαθμό στην περιοχή Σαλνιούρφα έγινε αισθητή και στη Συρία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στοιχεία αν υπάρχουν ζημιές ή όχι. Από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, καταγγέλνει την παραφοσύνη του Πούτιν που παρασύρει τον κόσμο στον πόλεμο του. Ενώ η Μόσχα λέει ότι δεν θα κάνει πάυση στο πόλεμο στην Ουκρανία, είναι δήλωση από τον Υπουργό Ιστορικών της Ρωσίας, ο κ. Λαβρόφ. Επίθεση της Ρωσίας με πυράβλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τουλάχιστον δύο νεκροί στα μέτωπα για την ώρα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κώστα, παροτείνει τον πρόεδρο του Ιράν, τον Πεζεσιάν, να αποκαταστήσει την συνεργασία του με την ΔΟΑΕ, είναι η ο επιστημονικός οργανισμός για την πυρηνική ενέργεια, ενώ στο νέο του Ορμούς, κάτω από το Μοσερό των τελευταίων 10 μερών, η διεύθυνση των πλοίων για την χθεσινή ημέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Από εκεί που λέγαμε τα πράγματα, η ειρημούνη σιγά σιγά, έχουμε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, ανάβοντας έτσι ένα μέτωπο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, αλλά είναι παγωμένος για την ώρα. Ενώ στη Γερμανία εντοπίστηκε δρόν πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Το αεροδρόμιο έκλεισε για 45 λεπτά περίπου χτες. Στη Γερμανία έχουμε όμως και μια δημοσκόπηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένας από τους δύο πολίτες, ενώ διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορεύμενη εναλλακτική για τη Γερμανία, μιλάμε για την ακροδεξιά στη Γερμανία, παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Και επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή, από αύριο Παρασκευή, ο Πάπας ο Λεόν. Έτσι, μια από τις επισκέψεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σημειολογικά. Στη δική μας το χώρα, τώρα να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει συνάντηση με τον γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνη Γκουτέρες. Μάλλον θα είναι και η τελευταία του συνάντηση. Στα ξημερώματα, στις 3 ώρα, είναι η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από τις δηλώσεις που έκανε στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα επιδιώκει καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γειτονές της, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν η δήλωσή του. Και με αφορμή την επιστροφή της ταπιτσιρή της Μπαγιέ στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο άρθρο του στην εφημερίδα Guardian το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενέωνα στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με την ταπιτσιρή παραμένει 9 τα γλυπτά αποτελούν τμήματα ενός μνημείου που διαμελίστηκε. Απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού και ζητά πολιτική βούληση
για μια συμφωνία που θα μπορούσε, όπως τονίζει, να ανοίξει το δρόμο για μια νέα ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι ένα θέμα που είναι πολύ καιρό στην επικαιρότητα, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις. Από την πλευρά του Πασόκ, κ. Αντιγουλάκη σημειώνει ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Και έχουμε από το ΙΠΕΝ την ανακοίνωση για τα διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά, και με τα δεδομένα αυτά δεν ετοιμάζουν κάτι καινούργιο ως ενίσχυση προς τους καταναλωτές, λένε από την πλευρά του Υπουργείου. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στη Βουλή υπεψηφίστηκε στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα. Σήμερα είναι η συζήτηση της νομοθεσιακής ψηφοφορία κατά πάσα πιθανότητα στα υψηκότερα κυβέρνηση αντιπολίτευσης για το άρθρο 74 και αγροτικών ενισχύσεων 2018-2022. Έχουμε και μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών. Καμία ιατρική διαφήμιση από κανένα με κανένα πρόσχημα. Ιατρική είναι κοινωνικό αγαθό. Έχουμε όμως πολλές παρατυπίες για αυτά τα μαθήματα και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει και η πολιτεία αλλά και η ιατρική σύλλογη. Και είχαμε και την διάσωση και περισσολογή 65 αλλοδαπών σε Ιράπετα και Ρόδο. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε και ματς. Η Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς αντιμετωπίζει τη Σεβία στο Άικο Μπιτς του Βελιγραδίου, στην πρεμιέρα της UEFA Nation League. Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε, έχουμε μια πολύ πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλαντούχα παιδιά που μπορούν να σταθούν σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο. Το θέμα είναι το σύνολο τι θα αποδώσει, και θα δούμε με πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτς. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: φιλή της 30 φιλιάς, στοίχη, μουσική και ερμηνεία από έναν εξαιρετικό δάσκαλο και καθηγητή, τον Γιώργο Πατρόλα, έναν πολύ πολύ δημιουργικό άνθρωπο που διαμένει και δημιουργεί στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε προς την Ξάνθη, προς την περιοχή της Λευκόπετρας. Θα πάμε στον πολιτιστικό σύλλογο της Λευκόπετρας Ξάνθης, που έχει το τίτλο «Η Σταυρατή του Πόντου», ένας μικρός πολιτιστικός σύλλογος σε ένα μικρό οικισμό, αλλά που κάνει πολύ πολύ σημαντική δουλειά. Εκεί λοιπόν η Πολιακή Λύρα έχει αποκτήσει το δικό της το θόνο στη Λευκόπετρα. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τους ανθρώπους που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Κωνσταντίνα Ναυροζίδου, και την Γενική Γραμματεία, την κυρία Ελένη Βέρντι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, νομίζω ότι είστε πλέον στις τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι, μέχρι την 4η Οκτωβρίου που θα γίνουν και τα επίσημα γκένια.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα.
0: Λίγο αν έχετε την καλοσύνη να χαμηλήσω το ραδιόφωνο από πίσω σας, γιατί ακούμε τη φωνή του ραδιοφώνου. Μ' ακούτε?
1: Μας ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να ρωτήσω κάτι, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα να φτιάξετε αυτή την πολύ ωραία δουλειά, η οποία ήδη ταξιδεύει, έχουμε περάσει και το είδαμε και από κοντά.
1: Πολύ ωραία. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα μέλος του συλλόγου, ήταν έτσι το όραμά της, της κυρίας Βασιλικής Κυριακίδου, και αμέσως μετά το διοικητικό την αγκάλιασε την επιθυμία αυτή και αποφασίσαμε να το υλοποιήσουμε.
0: Θυμάσαι πότε έχει ξεκινήσει η ιδέα και πόσο καιρό σας πήρε για να μορφοποιηθεί η ιδέα και να γίνει πράξη?
1: Η ιδέα ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο και μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε και μπορέσαμε και το υλοποιήσαμε. Αυτό θέλαμε, να υπάρχει στη Λευκόπετρα ένα σημείο αναφοράς που να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και κυρίως με τις επόμενες γενιές. Αυτός ήταν ο στόχος του μνημείου κυρίως.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι το μνημείο πλέον έτοιμο είναι. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί ο γλύπτης, ο Δημήτρης Αραβούγης, και όχι μόνο ο γλύπτης, και άλλα πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι για εμάς δεν είναι απλά ένα μνημείο από πέτρα και μέταλλο. Για εμάς συμβολίζει τους ανθρώπους μας, τις οικογένειες, τις πατρίδες που χάθηκαν, τον ξεριζωμό.
0: Mm. Τώρα που έχει τελειώσει το μνημείο και ετοιμάζεται για τα γένεια, πώς αισθάνεστε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμη πάρα πολύ αγχωμένοι μέχρι να φτάσει εκείνη η μέρα. Οι ετοιμασίες είναι τώρα πάρα πολύ... Είμαστε τελευταίες μέρες στο τρέξιμο, να πάνε όλα καλά, να γίνει έτσι όμορφα η εκδήλωση όπως την ονειρευόμαστε.
0: Να πούμε ότι...
1: Και αν θέλετε μπορούμε τώρα να σας πει εδώ η Ελένη Βέρτη, γραμματέας και συντονίστρια είναι της εκδήλωσης. Αν θέλει να σας πει τις λεπτομέρειες και το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα οπότε στην κυρία Βέρτη.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα για τις λεπτομέρειες τώρα. Έχετε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Από τις 5.30 ώρα θα ξεκινάει η αύξηση του κόσμου. Τι έχετε ετοιμάσει για τον κόσμο που θα έρθει?
2: Προσπαθήσαμε να μην κάνουμε απλώς μια τυπική τελετή. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα όπου η ιστορία θα συναντήσει τη μουσική, το θέατρο, την ποντιακή παράδοση. Θα έχουμε ως κεντρικό ομιλητή τον κύριο Νίκο Πετρίδη. Θα υπάρχει ένα θεατρικό δρόμενο, θα υπάρχει ένα μουσικό μέρος με δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, τους αδερφούς Γκόσιους. Θα έχει παρουσίαση η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ποντίου Νομού Ξάνθης. Και θέλουμε όλη η βραδιά να έχει έναν ενίο χαρακτήρα, ο οποίος να τιμά τη μνήμη και τη συνέχεια από εδώ και πέρα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα γίνουν την επόμενη περίοδο. Ξέρω ότι έχετε ένα μικρό άγχος για το πώς θα τρέξουν τα πράγματα. Τι άλλο ετοιμάζει ο Συλλόγος για την επόμενη περίοδο εκτός από αυτό?
2: Γενικά προσπαθούμε να κρατάμε δραστήρια τη συλλογική μας δύναμη. Κάνουμε πολλές δραστηριότητες και στο χώρο του Συλλόγου και εκτός του Συλλόγου. Στο άμεσο μέλλον είναι ο ετήσιος χειμερινός χορός, ο οποίος θα γίνει στις 19 του Δεκέμβρη. Ωστόσο, κάνουμε πολλές μικρές δράσεις εντός του συλλόγου, οι οποίες αφορούν κυρίως παιδιά. Είναι βιωματικά εργαστήρια. Προσπαθούμε μέσα από την εκπαίδευση να περάσουμε μηνύματα στα παιδιά. Καθώς και ο σύλλογός μας είναι κάθε Παρασκευή ανοιχτός προς το κοινό, κάνουμε κέρασμα καφέ, μαζεύονται, συγκεντρώνονται όλες οι γυναίκες και οι άντρες του χωριού και προσπαθούμε να έχουμε ένα ενωτικό κλίμα και να περνάμε μηνύματα, να μαθαίνει η νέα γενιά πράγματα από την παλιότερη. Γενικώς θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί προς το κοινό και να δημιουργούμε διάφορες δράσεις που να είναι επισκέψιμες προς όλους.
0: Πάντως είστε ένας πολύ ζωντανός οργανισμός εκεί σε εκείνη την περιοχή και θέλω, επειδή ασχολείστε και πολύ με τους νέους, πώς είναι έτσι η υπόπτικη των νέων, πώς βλέπουν όλη αυτή τη διαδικασία της παράδοσης και αν εντάσσονται εύκολα πλέον?
2: Τα τελευταία χρόνια είναι ανέλπιστα μεγάλη προσέλευση των νέων στην παράδοση. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό. Μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Οι νέοι αγκαλιάζουν την παράδοση, θέλουν να μάθουν, τιμούν τις ρίζες τους. Είναι δραστήριοι και σε συλλόγους, αλλά και σε χορούς, σε γλέντια. Βλέπουμε ότι θέλουν να μάθουν τη διάλεκτο, να μάθουν μουσικά όργανα, χορούς. Πιστεύω πως οι νέοι πλέον γυρνάνε στις ρίζες τους. Θέλουν να μάθουν από πού προήλθαν και δεν θέλουν να ξεχαστεί η παράδοση οι οποίοι μας έχουν αφήσει παρακαταθήκη οι προηγούμενες γενιές.
0: Με τα παιδιά που επικοινωνείτε, τι σας λένε? Ποια είναι η αίσθηση τους για όλα αυτά?
2: Για μας η επιβράβευση είναι όταν ένα παιδί φεύγει από το χώρο του συλλόγου και λέει θέλω να ξαναέρθω.
0: Και έχονται, φαντάζομαι.
2: Εκεί νομίζω ότι κάνουμε κάτι σωστά. Και έχουμε τέτοια παιδιά. Υπάρχουν μετά από κάθε δράση, τα παιδιά μας λένε θέλουμε να ξανάρθουμε. Πότε θα είναι η επόμενη? Οπότε για μας αυτό είναι η κινητήριος δύναμη, η οποία μας βοηθάει για να κάνουμε και το επόμενο.
0: Νομίζω ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες έχουν ενδιαφέρον έτσι και οι στιγμές που θα ζήσετε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πόσα μέλη έχει απαρθεί ο σύλλογος πλέον, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μικρούς και μεγάλους?
2: Δεν άκουσα, επαναλάβετε, παρακαλώ.
0: Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος έτσι στην περιοχή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέχρι σήμερα?
2: Σταθερά εγγεγραμμένα μέλη είμαστε περίπου στα 150 άτομα. Ωστόσο, ο σύλλογος έχει φίλους οι οποίοι δεν είναι μέλη, αλλά στηρίζουν κάθε δράση την οποία κάνουμε. Έχει τύχει να κάνουμε δράση στο χωριό και να γεμίσει, να είναι κατάμεστη η πλατεία. Να έχουμε πάνω από 200 άτομα, τα οποία δεν ήταν μέλη του συλλόγου, αλλά ακολουθούν τις δράσεις του συλλόγου.
0: Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Ξέρω ότι κάθε εκδήλωση που κάνετε είναι ο προσωπικός αφιερωμένος χώρος από όλους τους ανθρώπους των πολιτιστικών συλλόγων. Έτσι, αν υπάρχει ένα δικό σας μήνυμα από την δική σας την πλευρά, από την πλευρά του συλλόγου που κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη δική μας την περιοχή, στους ανθρώπους να έχουν συμμετοχή. Καλό είναι να σηκωθούμε, να αφήσουμε το καναπέ. Δεν γίνεται τίποτα στο καναπέ.
2: Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να βοηθάει. Ο εθελοντισμός είναι εξαιρετική δράση, πρέπει όλοι να την έχουμε στο πίσω του μυαλού μας και να προσπαθούμε να προσφέρουμε. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο, είμαστε ανοιχτοί, πιστεύουμε πως κανένας δεν έχει περίσσιο χρόνο, ούτε εμείς, αλλά προσπαθούμε να αφήσουμε κάτι, το δικό μας λιθαράκι στον τόπο και να μάθουν οι νεότεροι από εμάς κάτι που ίσως φανεί ωφέλιμο. Και εμείς δεν έχουμε χρόνο, είμαστε με οικογένειες, δουλεύουμε, είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Προσπαθούμε να κλέψουμε χρόνο και εθελοντικά να προσφέρουμε εργασία για κάτι καλύτερο.
0: Τώρα κλείνοντας, έτσι για το μνημείο που έχετε φτιάξει και είναι έτοιμο για τα εγγένεια την ημέρα της Κυριακής της 4 Οκτωβρίου, έχουμε λίγο τεχνικά στοιχεία, πόσα μέτρα είναι περίπου?
2: Η λίρα είναι 1,20. Συνολικά το μνημείο δεν γνωρίζω να σας πω τα μέτρα του, δεν το έχουμε μετρήσει ακριβώς με μέτρα. Υπολογίζουμε γύρω στα 3,5 μέτρα ότι είναι και το μάρμαρο και η λίρα μαζί.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος σχεδιασμός και πολύ ωραία εκτέλεση, έτσι όπως το είδα τουλάχιστον εγώ που πέρασα χτες να δω πώς είναι.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε και νωρίτερα με την πρόεδρο. Αξίζει να τονίσουμε ότι το έργο το έχει υλοποιήσει ο Δημήτρης Σαβούρης και τη λίρα την έχει φιλοτεχνήσει ο Ιορδάνης Πιμενίδης.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου.
2: Σας περιμένουμε όλους και ελπίζουμε να σας μείνει αξέχαστη η μέρα αυτή που έχουμε σκεφτεί να φέρουμε σε πέρας.
0: Δεν τελειώσαμε εδώ. Όσο πλησιάζει η μέρα, θα ξαναμιλήσουμε έτσι, να δούμε και πώς προχωράνε και οι εργασίες, οι τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι.
2: Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επανειδήν.
0: Και εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά και πάντα τόσο δημιουργικοί.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Κουμπάρο μου, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, η εξηγητική στίχη από τον Χρήστο Αντωνιάδη, στην Λύρα την Ποντιακή ο Σιαμίδης, ο Κώστας από την Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν με έναν εξαιρετικό μουσικό από την τραπεζούτα του Φουάτσακα, ο οποίος ζει τα τελευταία 25-30 χρόνια στη Γερμανία και στο Βερολίνο και δημιουργεί από εκεί. Μια εξαιρετική συνεργασία, το αποτύπωμα το ακούσαμε πριν από λίγο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν βγάλει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα κοινό ανακοινωθέν για τα όσα συμβαίνουν στην επιστήμη με τα παραμάγαζα που έχουν επιθεί με αφορμή και τον θάνατο, τον τόσο άδικο θάνατο του Μαζονάκη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Δάμας, τον Χρήστο Μπακόπουλο, έτσι να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα. Έχουμε συνομιλήσει σχεδόν με όλους τους πρόεδρους την τελευταία περίοδο γύρω από αυτό το θέμα και είπαμε να ακούσουμε και λίγο και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Δάμας, έναν νέο άνθρωπο με πολύ πολύ ελκυστικό λόγο.
1: Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το ότι η ιατρική είναι μία και βασίζεται στην τεκμηρίωση, αυτό που λέμε evidence-based medicine. Κάθε τι άλλο που παρουσιάζεται εντός εισαγωγικών ως εναλλακτικό ή ως συμπληρωματικό δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Εγώ είμαι απόφοιτος του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό ειδίκευση στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ορολογίες όπως κβαντική ιατρική, σαμανική ιατρική, βιοσυντονισμός, βιοανάδραση και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες. Οι αναγνωρισμένες ειδικότητες στη χώρα μας είναι 40. Οι εξειδικεύσεις είναι 15. Δεν υπάρχει πουθενά από όλα αυτά, ούτε σαν ιατρική ειδικότητα, ούτε σαν εξειδίκευση. Ναι. Ταυτόχρονα, για κάθε πράξη υπάρχουν συγκεκριμένες και πολύ σαφείς κλινικές ενδείξεις. Πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και πρέπει να συνοδεύονται πάντα από μια αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι σημείο των καιρών, δυστυχώς, για λόγους ευεξίας όπως θέλουν να λένε, για λόγους αντιγύρασης, αποτοξίνωσης, κάποιοι που θέλουν να κερδίσουν την αιωνιότητα, να καταφεύγουν δυστυχώς σε τέτοιους χώρους, σε τέτοιους ανθρώπους που προφανώς δεν είναι γιατροί αυτοί, ούτε οι χώροι αυτοί θα έπρεπε να είναι αδειοδοτημένοι, όπου εφαρμόζονται τέτοια πρωτόκολλα εκτός ενδείξεων. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε ότι η λέξη γιατρός δημιουργεί μια ασφάλεια. Συμφωνώ μαζί σας, όμως το πτυχίο της ιατρικής είναι η βάση. Δεν είναι το μέσο ώστε να κάνεις κάθε πιθανή επεμβατική πράξη, να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο ή να χορηγήσεις οποιοδήποτε φάρμακο υπάρχει στον πλανήτη. Εμείς ως Ιατρική Σύλλογη, οι 5 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Δράμας, έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τα μέλη μας, μέσω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους ζητάμε κάθε λίγο, οτιδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιούν στα ιατρεία τους, πρώτα απ' όλα να αποδεικνύουν την επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενό τους και δεύτερον και τη γνωστική τους επάρκεια. Το ότι εγώ είμαι, για παράδειγμα, καρδιολόγος, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω όλο το φάσμα της καρδιολογίας. Δεν είμαι αριθμιολόγος, δεν είμαι επεμβατικός καρδιολόγος, δεν είμαι εξειδικευμένος κάπου. Είμαι ένας κλινικός καρδιολόγος που το εύρος αυτού του φάσματος είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ιατρικοί σύλλογοι έχουμε, ας πούμε, ασκούμε πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα μέλη μας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο εκεί, όπως σας είπα και πριν. Θα πρέπει η πολιτεία να ενεργοποιήσει μεικτά κλιμάκια, αυτό που γράφουμε και στο δελτίο τύπου, διυπηρεσιακών ελέγχων, όπου θα υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ, οι περιφέρειες, η αστυνομία, δικαστικές αρχές, ώστε να ελέγχουμε μη ιατρούς που αντιποιούνται το επάγγελμα ή χώρους που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και δεν μπορεί να ασκήσει εκεί κάποιον έλεγχο ο Ιατρικός Σύλλογος. Χορηγούνται σκευάσματα, χρησιμοποιούνται μηχανήματα αφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε όλοι μάρτυρες να ακούμε ότι, ξέρω εγώ, σε κάποια μαγαζιά που φτιάχνουν νύχια χορηγείται αλουρονικό οξύ. Σε κάποια κομμωτήρια γίνεται μπότοξ. Έβλεπα προχθές στην τηλεόραση ότι υπήρχε κτηνίατρος στην Κρήτη που έκανε μπότοξ ή συνταξιούχος οδοντίατρος που εφαρμόζει υδροθεραπείες. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουν, όπως γεροντολόγοι, φυσικοπαθητικοί. Θα πρέπει και ο κόσμος σίγουρα να είναι αρκετά ψηλιασμένος, όπως λέμε, στην καθημερινότητα για το που απευθύνεται, να αναζητά τον τίτλο ειδικότητας, να αναζητά την βεβαίωση λειτουργίας σε ένα χώρο και πιστεύω και ότι η εφαρμογή η οποία έχει δημοσιοποιηθεί ότι είναι προς τη σωστή βάση, αν και νομίζω ότι απαιτείται ένα πλαίσιο ελέγχου, και αυτό είναι και το πάγιο αίτημα των συλλόγων, ώστε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται, όπως είπα μέσα σε εισαγωγικά, ως εναλλακτική ιατρική. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και μια διαφήμιση, ώστε να μάθω εγώ μέσω των social ποιος εφαρμόζει αυτές τις θεραπείες, ας το πω που δεν είναι θεραπείες, να υπάρχουν κάποια σχόλια από κάτω που πολλές φορές είναι και στημένα ότι εγώ πήγα εκεί και σώθηκα, και να διαφημίζονται. Ποιο είναι λοιπόν σήμερα το θεσμικό πλαίσιο της ιατρικής διαφήμισης? Δεν είναι κάποιο σύγχρονο πλαίσιο, σας το λέω εγώ, στηρίζεται στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, ο οποίος βγήκε πριν από 25 έτη. Όταν λοιπόν έρχονται γιατροί που θέλουν να ανοίξουν ένα ιατρείο στη Δράμα και με ρωτάνε, σύμφωνα με την νομοθεσία, πόσα εκατοστά πρέπει να είναι η πινακίδα που θα βάλω στην είσοδο του ιατρείου, και ταυτόχρονα μπορεί στο TikTok, στο Instagram ή οπουδήποτε να γίνεται χαμός από μια ανεξέλεκτη κατάσταση, φυσικά και πιστεύω ότι αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θετικό βήμα, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, υπάρχει σύμφωνα με την νομοθεσία η υποχρέωση των ιατρικών συλλόγων να προχωρούμε σε επανελέγχους δειγματοληπτικά σε ετήσια βάση το 10%. Εγώ στη Δράμα έχω περίπου 200 ιατρία. Αν συμπεριλάβουμε τους γιατρούς ιδιώτες που είναι στο τακτικό μητρό, τις εταιρείες, τα εργαστήρια ακτινολογικά, μικροβιολογικά, και το ειδικό μητρό. Ειδικό μητρό είναι κάποιος γιατρός, για παράδειγμα, που είναι γραμμένος στην Καβάλα και έρχεται να κάνει ιατρείο και στη Δράμα. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και στο δικό μου μητρό, γιατί θα έχει ιατρείο και εδώ. Αυτά είναι σύνολο 200. Με το 10% που είμαι υποχρεωμένος να κάνω επανελέγχους, στα 5 έτη που θα πρέπει να επανελεχθούν όλα τα ιατρία, είναι τα μισά. Είναι 100. Άρα θα πρέπει να κάνω 20% ελέγχους. 20% ελέγχους όμως είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε 40 επανελέγχους το χρόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται από επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αποτελείται από δύο μέλη και έναν μηχανικό. Αυτά τα μέλη στους επανελέγχους αφενός δεν πληρώνονται. Αφετέρου, θα πρέπει να κλείσουν το ιατρείο τους από το οποίο βιοπορίζονται, για να πάνε να συγκρουστούν με κάποιους συναδέρφους, να χαλάσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, οτιδήποτε, γιατί όταν πηγαίνεις για κάποιον έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν σου λέει ναι. Υπάρχουν προφανώς περιπτώσεις που τα έχουν όλα ρυθμισμένα και είναι η πλειοψηφία αυτό. Και τουλάχιστον στην περιφέρεια είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, γιατί είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά. Αλλά ακόμη και αυτούς τους γιατρούς που συμμετέχουν στην Επιτροπή, τους αναγκάζει τώρα η πολιτεία να κάνουν πόθεν έσχες. Δηλαδή δημιουργούνται αντικίνητρα στο να μπορέσει κάθε σύλλογος να στελεχώσει επιτροπές ελέγχου, για να γίνονται και πιο συχνοί, αλλά και σε μεγαλύτερο εύρος. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διπηρεσιακός έλεγχος, ώστε να μοιραστεί το κομμάτι της ευθύνης και του ελέγχου όλων αυτών των φορέων που ισχυρίζονται ότι παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Το κομμάτι λοιπόν των ιατρείων ή των ιατρών μελών μας, οι ιατρικοί σύλλογοι, και φαίνεται αυτό και από το δελτίο τύπου, φαντάζομαι, που έχουμε εκδώσει, που είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές από τα μέλη, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή μας. Είτε με προφορικές καταγγελίες, είτε με έγγραφες καταγγελίες από μέλη μας ή από πολίτες, ή έστω και αν το διαπιστώσει κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο τάδε γιατρός εκεί κάνει μια παράνομη πράξη, ή υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει μεταφερθεί το ιατρείο του, είμαστε υποχρεωμένοι να το ελέγξουμε άμεσα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου, των λειτουργών της υγείας, ασκούν το λειτουργήμά τους με αυταπάρνηση και επιστημονικό ήθος. Αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με την ανταλλαγή των SMS, με φράσεις «το συγυρίσω και θα τον στείλω και θα το κάνω και θα το κάνω», μας προκαλούν αηδία, μπορώ να σας το πω, ως ιατρικό σώμα. Οι ιατρικοί σύλλογοι, δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον σας μιλώ εκ μέρους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη αντιδιοντολογικής συμπεριφοράς, και στο βαθμό που μας αναλογεί κάνουμε τα πάντα ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι το μοναδικό μας κίνητρο αυτή τη στιγμή, να προστατευτούν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, τι να συγκρίνω? Να συγκρίνω αυτούς τους 2, 3, 4 που εμφανίζονται τελευταίες μέρες με τους συναδέλφους μου στα νοσοκομεία, που νυχθημερών βγάζουν μια εφημερία με αίμα πραγματικά και δεν ξέρουν πώς θα φύγουν στο σπίτι από την κούρασή τους, είτε είναι γιατροί των επιγόντων, είτε είναι γιατροί των κλινικών, που καλούνται καθημερινά να βάλουν ένα πολλαπλάσιο φορτίο που τους αναλογεί σε σχέση με τον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας. να μιλήσω για ειδικότητες που δεν υπάρχουν σε κέντρα υγείας ή σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, είτε ορεινές ή νησιωτικές, και οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν από νησί σε νησί ή να πάνε 50-60 χιλιόμετρα ή και παραπάνω, όπως για παράδειγμα οι συνδημότες μας, οι δραμηνοί, οι ογκολογικοί ασθενείς που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη για να λάβουν τέτοιες θεραπείες. Δηλαδή, τα ζητήματα της υγείας αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σοβαρά και θα έπρεπε όλα αυτά με μια αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που ξαναλέω ότι είναι πάγιο αίτημα των συλλόγων, δεν είναι τώρα που έχει σκάσει τα χέρια μας και δεν ξέρουμε πότε θα το διαχειριστούμε. Αυτά θα έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη εν τη γενέση τους. Mm-hmm. Και το κομμάτι διαφήμισης και όλα αυτά που φυτρώνουν δεξιά και αριστερά με τα παραϊατρικά που, όπως είπατε κι εσείς, υπόσχονται ευεξία, αντιγύρανση, clinics. Βλέπουμε επιθετικές πολύ διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα οργανωμένης δομής. Πολλές φορές μιμούνται ακόμη και νοσοκομιακές δομές ώστε να δημιουργήσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Η ιατρική είναι μία, βασίζεται σε τεκμηρίωση. Οι καρδιολόγοι συχνά λέμε για τα guidelines, τις κατευθυντήριες οδηγίες. Όταν έχετε ένας ασθενής, οφείλουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία πάνω στο τραπέζι και να του πούμε: αυτά εφαρμόζονται στην Ευρώπη, αυτά εφαρμόζονται στην Αμερική, και στο κομμάτι της διάγνωσης και στο κομμάτι της θεραπείας. Κανένας μας δεν μπορεί να βγάλει δική του ιατρική από το κεφάλι του, ούτε να πει ότι εφαρμόζω πρωτόκολλα σαμανικής και όλα αυτά τα κβαντικά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, που σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν υπάρχει καμία κβαντική ιατρική. Το να υπάρχει κβαντική φυσική, κβαντική μηχανική και να χρησιμοποιεί εξοπλισμό, τον οποίο εξοπλισμό εγώ μετά χρησιμοποιώ για να κάνω τη δουλειά μου, είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ όμως δεν είμαι κβαντικός καρδιολόγος, επειδή χρησιμοποιώ έναν υπέρηχο τελευταίας τεχνολογίας που εφαρμόζει κβαντική μηχανική.
2: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα ζαχαροπλάστη που κάνει τούρτες και χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο μηχάνημα κβαντικής φυσικής στο ζαχαροπλαστείο του είναι κβαντικός ζαχαροπλάστης. Αυτά, να τελειώνουμε, είναι κουμπογιανιτισμοί, είναι πράγματα τα οποία προσπαθούν να ενώσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν τους νοιάζει πλέον να αναζητήσουν την απόδειξη, να αναζητήσουν το αποτέλεσμα. Απλά τους νοιάζει να μαζευτούν αρκετοί άνθρωποι ώστε να είναι σίγουροι μεταξύ τους ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσουν κάποια απόδειξη. Γιατί αυτό είναι αποδεδειγμένο στο μυαλό τους. Αρνούνται το ρεαλιστικό, αρνούνται την πραγματικότητα. Οπότε εγώ δίνω φάρμακα για να τους καταστρέψω, δίνω φάρμακα γιατί παίρνω χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες, έχω ένα συμφέρον να μειώσω τον πληθυσμό και άλλα τέτοια. Άρα πάμε σε κάτι άλλο εναλλακτικό που αυτός θέλει το καλό μας, παρόλο που δεν είναι γιατρός, ξέρει πολύ καλύτερα τι θα κάνει για την υγεία μας. Άρα υπάρχει ατομική ευθύνη, δεν λέω ότι για όλα αυτά είναι οι πολίτες, αλλά να υπάρχει και λίγο ένα σοβαρό κριτήριο ποιον θα επιλέξουμε και για ποιο λόγο, για να ασχοληθεί με το πολυτιμότερο που έχουμε πάνω μας, που είναι η υγεία μας.
0: Αυτό ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ο εξαιρετικός Χρήστος Μπακόπουλος. Υπάρχει και ατομική ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις επιλογές που κάνουμε και όσον αφορά τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τη δική μας την υγεία. Αποχαιρετούμε με την παρέα του Ντόν Κονβερντίνο, του Σκαλέχικο. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, για αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στο περιφερειακό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού, αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιάρμπακίρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Μέχρι το απόγευμα βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο πολύ δημιουργικός τραπεζίτης μας, ο Γιώργος Εφρεμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επίσης τους τεχνικούς μας, στην Ελκαβάλα, στην Ευτοδεστιάδα, στην Εύτσερον, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνουν. Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν ανοίξει, πτώσεις καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών για την σημερινή ημέρα. Η συνάντηση των ημερών, σας είπα για την ημέρα επίσκεψη, ο πρόεδρος της Κίνας, ο Κ. Σι, τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών τον είπα, ανακοίνωσε παράλληλα πως παρατείνεται για ανακοχή στο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, τουλάχιστον στις αρχές του 2027. Μια θετική αντίδραση πριν ακόμα γίνει η επίσημη συνάντηση. Ο πρόεδρος από την Κίνα δήλωσε ότι η Κίνα και η ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και από την πλευρά της Ρωσίας, ο κ. Δημητρίεφ, ο ειδικός απασχολημένος του Προέδρου Πούτιν, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για το θέμα της Ουκρανίας. Στο Μεσοανατολικό, το Συμβούλιο της Ειρήνης παρουσίασε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας ύψους περίπου 2,45 δισεκατομμύρια δολαρίων και θα δούμε αν μπορεί και πώς θα περπατήσει αυτό. Στο Ισραήλ, η Εκλογική Επιτροπή εκεί απέκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αραβικά κόμματα από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ενώ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάντσες, καλεί να αναλάβει γυναίκα επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επόμενη περίοδο και θυμίζουμε ότι τελειώνει πλέον η περίοδος του Γουτέρες. Έχουμε αύριο επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία να πραγματοποιεί ο Πάπας ο Λεόν, μια επίσκεψη που έχει τη δική την αξία και συμβολική και πρακτική. Και από τη δική μας την πλευρά τώρα είναι ο Πρωθυπουργός της Νέα Υόρκης. Σήμερα θα έχει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες, και στις 3 τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εδώ από την πλευρά του Πασόκ και ο κ. Ανδρουλάκη έχει δηλώσει ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Στην Βουλή υπεψηφίστηκε στην Επιτροπή του νομοσχέδιου για το αληθικό κώδικα σήμερα η συζήτηση του στην Ολομέλεια πιθανώς η ψήφιση. Στα ύψη κόντα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το άρθρο 74 και αγροτικών ενισχύσεων 2018-2022 έχουμε και μια ανακοίνωση από την Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών. Καμία ιατρική διαφήμιση από κανέναν και με κανένα πρόσχημα. Η ιατρική είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το που έχουμε φτάσει γύρω από αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε και ένα εξαιρετικό μάτσο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Σερβία. Ένα μάτσο που αν νικήσουμε, αν καταφέρουμε να νικήσουμε, θα ανοίξει άλλους ορίζοντες για αυτή την πολύ πολύ ταλαντούχα ομάδα της Ελλάδας και από την δική μας την περιφέρεια, από τα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε μια ερώτηση του ανεξάρτητου του βουλευτή της αριστεράς στην περιφέρεια κοινότητα της Ξάνθης, τον κ. Ξουίντζι Μπέκ, στη Βουλή για το αν θα επιτρέψει η κυβέρνηση να μετατράψει η Ελντοράντογκολ τη Τράκη σε ένα απέραντο εξοργητικό διαμέρισμα. Έχουν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν πολλές δημοσιεύσεις τελευταία περίοδο για το τι προωθείται να κάνει αυτή η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Χαλκιδική. Θυμίζουμε ότι η εξόρυξη χρυσού με υδροκεάνιο είναι η κόκκινη γραμμή αυτής της κοινωνίας και θυμίζουμε επίσης έχει ενδιαφέρον διότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο για να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους για την επόμενη περίοδο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Μένα Πανταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πρόβλημα για τους χρήστες της Εγνατίας Οδού χθες το απόγευμα για τουλάχιστον 4-5 ώρες. Ταλαιπωρήθηκαν γιατί είχαμε την ανατροπή μιας νταλίκας. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Νέας Ηρακλίτσας, χρειάστηκαν ώρες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Τα οχήματα έβγαιναν από τον κόμβο του Αγίου Σύλλα και μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού από Αλευθερούπολη έμπαιναν στην Εγνατία από τον κόμβο της Εξοχής. Είχαμε αντιπαράθεση για τα λουτρά των ελευθερών εδώ της Καβάλας, τα οποία ρημάζουν, να πούμε, με ανάρτηση του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, του κ. Κωστή Σιμίτση. Σε ανακοίνωση, εξέδωσε μια μακροσκυλή ανακοίνωση ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Τοψίδης, ο οποίος αναφέρεται μακροσκελό σε όλη την ιστορία και στο τι έχει κάνει η περιφερειακή η περιφέρεια.

0: Και καταλήγει ότι τα λουτρά των ελευθερών δεν τα ξεχάσαμε, τα βρήκαμε εγκαταλειμμένα μέσα σε μια αλυσίδα προβλημάτων και σήμερα δουλεύουμε για να τα ξανακάνουμε περιουσιακό στοιχείο ανάπτυξης για την Καβάλα και ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Νέο κουρασγερόπλοιο στο λιμάνι της Καβάλας σήμερα, το Carnival Ledger, δεύτερο κουρασγερόπλοιο μέσα σε 2 μέρες. 4.000 οι επιβάτες χθες και σήμερα, οι τουρίστες οι οποίοι χθες εμφανώς κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης, το ίδιο και σήμερα. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο θα ξανάρθει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ περιμένουμε τη Δευτέρα ένα ακόμη κουρασγερόπλοιο στο λιμάνι της πόλης. Ο Δήμαρχος της Θάσου, ο Λευτέρης Κυριακίδης, έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, και προς τους βουλευτές, ζητώντας την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων στήριξη απέναντι στη ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή, ο Δήμαρχος περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα πιεστική για τη Βόρεια Ελλάδα, επισημένοντας ότι οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι να πει και ο Δήμαρχος Κάτων Ευρωκοπίου, που μιλώντας σήμερα τον ακούσαμε να μας λέει ότι ξεκινήσαμε το πρωί με 0 βαθμούς Κελσίου και ήδη έχει μπει στη διαδικασία, έχει καθυστερήσει και όλα στη διαδικασία, γιατί καθυστέρησαν τα κονδύλια για τα καυσόξυλα που θα διανεμηθούν στις ευπαθείς ομάδες και στους κατοίκους της περιοχής. Και να κλείσουμε με την Δράμα, όπου υπογράφηκαν συμβάσεις για 2 σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν συνολικά 9 σχολικές μονάδες του Δήμου Δράμας. Έργα ύψους 2,5 περίπου εκατομμυρίου ευρώ και αποτελούν ένα μέρος ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, με στόχο να μειωθεί το ενεργειακό κόστος της λειτουργίας τους και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη σχολική κοινότητα Σαμίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και στην Ορεστία να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να αρχίσουμε και εμείς με θερμοκρασίες. Πολύ ευχαρίστω.
1: Στους 5 ήσασταν, νομίζω, έτσι.
2: Στους 5,6 στην Ορεστιάδα το βράδυ, στους 5,8 στο Δημότικο, με ακρίβεια σας τα λέμε εδώ, και 10,1 στην Αλεξανδρούπολη και 11,9 στο Σουφλί. Άρα και εμείς, εντάξει, μπορεί να μην φτάσαμε, να μην είχαμε 0 βαθμούς σήμερα από στον Ευρωκόπη, αλλά μην νομίζεις, τις επόμενες μέρες μπορεί να πέσουμε και εμείς στο 0, οπότε θα πρέπει και εμάς να μας προσέξουν ιδιαίτερα όσον αφορά την θέρμανση εδώ. Οι κάτοικοι, ειδικά στον ορεινό όγκο πάνω ψηλά, έχουν πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ότι εμείς κάτω στα παιδινά. Τώρα να ξεκινήσω με ένα συνέδριο, το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που ανοίγει τις πύλες του σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Ένατο είναι αυτό το συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας. Φρεσκάρουν τις γνώσεις τους οι καρδιολόγοι, όπως λέει ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, καθηγητής Δημήτρης Τζιγιακάς. Ήλθε η ώρα να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας, αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτής της διοργάνωσης και τη σημασία του να τη διακούς μάλλον επιστημονικής ενημέρωσης. Οπότε στα πλαίσια του συνεδρίου να πούμε ότι ιδιαίτερη θέση έχει και η παρουσία του Γιώργου Μπαμπινιώτη, ο οποίος έχει οριστεί τιμόμενο πρόσωπο, ο φιλόλογος ο διεκριμένος και γνωστός γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανης του Εθνικού και κάπου Δυτικού Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Η καθιέρωση διεθνούς εορτασμού της ελληνικής γλώσσας, η διαχρονική δύναμη της ελληνικής». Όλες οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Greek Hotel Αστήρ Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε και για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης, που ξεκινά από αύριο τις εργασίες του και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες. Διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Συντακτών, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα του Κακλαμάνη, με 45 ομιλητές, 150 δημοσιογράφους σύνεδρους και θέματα του συνεδρίου που συνοψίζονται στους τίτλους «Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία» και «Περιβαλλοντική κρίση».
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο αυτό, Μαρία. Θα το καλύψει έτσι κι αλλιώς αυτό το συνέδριο.
2: Θα το καλύψει. Θα έχουμε και συνεργείο τηλεοπτικό και με μεταδόσεις και συνδέσεις σε όποιον, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, όπου χρειαστεί δηλαδή, για να μπορέσει να ενημερώνει το κόσμο σου τι ακριβώς γίνεται ανά θεματική ενότητα. Πάμε τώρα πάνω ψηλά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου, γιατί υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στους οικισμούς Ρούσας, Γονικού και Τμήματος του Μεγάλου Δερίου του Δήμου Σουφλίου, με 260 παροχές ίδρυυσης που θα αντικατασταθούν σε εισάδημες κατοικίες εννοείται, και ένα έργο προϋπολογισμού 740.000 ευρώ υπεγράφει η σύμβαση από το Δήμαρχο Σουφλίου. Θα γίνει αντικατάσταση, μάλιστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν και στην περιοχή μας. Τώρα πάμε στα των σχολικών γευμάτων στη σχολεία του Εύρους. 42 είναι αυτά που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φέτος για τη φετινή χρονιά, με απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής. Οι 17 από τις 42 σχολικές μονάδες στις οποίες θα παρέχεται σχολικό γεύμα βρίσκονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι 10 στην Ορεστιάδα, 9 στο Σουφλί, 6 στο Δημότυχο, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα σχολεία που εντάχθηκαν στο φετινό πρόγραμμα είναι συνολικά 125, 34 στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 16 στη Ροδόπη και 13 στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Οι τελευταίες εξελίξεις με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ΔΕΙΑ είναι που έχουν ανησυχήσει και προβληματίσει τους ανθρώπους που διοικούν τις ΔΕΙΑ, πολύ περισσότερο τη ΔΕΙΑ της Ορεστιάδας. Μιλήσαμε σήμερα σαν έρθει Ορεστιάδας με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντόνι Τσομπανίδη, ο οποίος σχολιάζοντας είπε ότι είναι πάρα πολύ πιεστική αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νόμος και μας βάζει πλέον να κάνουμε πράγματα και σε βάρος των καταναλωτών. Να πούμε ότι ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 6 μήνες, και η ΔΕΙΑ καλεί τους καταναλωτές, φαντάζομαι ότι ανάλογο κάλεσμα θα κάνουν και άλλες ΔΕΙΑ που έχουν τέτοιες οφειλές, να τις ρυθμίσουν εγκαίρως ώστε να μην επεβαρυνθούν από το πρόστιμο και να μην αποσταλεί η οφειλή στην ΑΔΕ. Να πούμε ότι ετοιμάζεται το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να υποδεχθεί τους νέους φοιτητές με τριήμερο δράσεων, με τριήμερο πρόγραμμα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών, που ξεκινάει από τη Δευτέρα με περίγηση στην πόλη των πρωτοετών, θα καταλήξει σε καφέ. Ωραία, σε υποδέχονται με διάφορες εκδηλώσεις σε μία πόλη. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο, ξενάγησε εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου και την τελευταία μέρα, την Τετάρτη, το πρωί θα γίνει μία εκδήλωση στο Φιθέατρο Κωνσταντίνου Σιδέρης υποδοχής και οι νέοι φοιτητές θα φοιτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουκουναριά η οποία θα τους συνδέει πάντα με την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής. Έχουμε μία εκδήλωση επίσης ενδιαφέρουσα την Κυριακή στο Δημότυχο στις 7.30 το απόγευμα με δύο ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας Ελευθερώτριας ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των Μουδανίων και η ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου στις συνομιλίες της Λοζάνης», και ο Βασίλης Παραπαγγίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής, που θα μιλήσει για το ελληνικό κράτος και την άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Και ολοκληρώσαμε κάπου εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολλές πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, πολλές εκδόσεις που ο καθένας μπορεί να επιλέξει και κάπου να πάει. Και νομίζω αυτό με την ωραία ιστορία, την υποδοχή των φοιτητών, είναι από αυτά που κρατάμε για τις επόμενες ημέρες. Και εμείς να μεταφερθούμε, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, έτσι πως την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, εκεί να συναντήσουμε την Θάλια Καμποϊδού, που περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την κλειστή δομή μεταναστών που βρίσκεται στην θέση κλειδί συνδικής. Οι συνθήκες αλλά και τα μέτρα τάξης και ασφάλειας που επικρατούν εκεί θα τεθούν σήμερα στο μικροσκόπιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που θα συνεδριάσει στις 6 το απόγευμα στην έδρα του Δήμου Συνδικής στο Σιδηρόκαστρο ως μια συνέχεια από τις πολύ άριστες καταγγελίες που εδώ και ένα χρόνο κάνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών σχετικά με τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας, τις επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας, αλλά κυρίως τις συνέπειες που έχει η λειτουργία της δομής στην αστυνόμευση ολόκληρης περιφερειακής ενότητας Σερών με τη συνεχή δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, με επίκεντρο λοιπόν αυτά τα προβλήματα, θα συνεδριάσουν σήμερα. Η επιλογή των Σερών δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική και συνειδητή. Η Ομοσπονδία επιλέγει να συνεδριάσει εκεί που οι συνάδελφοί μας δοκιμάζονται καθημερινά. Όσα συμβαίνουν στη Συνδική δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ένα απομονωμένο πρόβλημα. Θέτουν ένα ευρύτερο κρίσιμο ερώτημα, μέχρι ποιο σημείο μπορεί η ελληνική αστυνομία να επομίζεται συνεχώς νέες ευθύνες στη διαχείριση του μεταναστευτικού, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση με προσωπικό, μέσα, υποδομές και θεσμική παρουσία. Αναρωτήθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Χρήστος Μαυραγάνης, υπογραμμίζοντας ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να υποκαθιστά την περίφραξη, τις υποδομές και το συνολικό σχεδιασμό μιας μεταναστευτικής πολιτικής, θέματα τα οποία συζητούσαμε θαμή κατά καιρούς λόγω των πολλαπλών ελλείψεων που υπάρχουν εκεί. Όσον αφορά τώρα την κλειστή δομή στο κλειδί, θα πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποσυμφόρησή της. Χθες σημειώθηκε μια νέα μεταγωγή μεταναστών. Αυτή την φορά ήταν μια ομάδα από το Μπαγκλαντές, όπου μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο και μάλιστα ο αριθμός ύστερα και από τις μεταγωγές που είχαν γίνει τη Δράμα και την Ξάνθη έχει μειωθεί στα 215 άτομα. Θυμίζω ήταν σχεδόν διπλάσιους όλο το προηγούμενο διάστημα και φυσικά οι συνθήκες δεν ήταν και καλύτερες δυνατές, ούτε οι συνθήκες φύλαξης, ούτε οι συνθήκες φιλοξενίας. Γι' αυτό και είχαμε και όλα αυτά τα επεισόδια που γινόταν και τις προσπάθειες απόδρασης.
1: Τώρα, για όσους έχουμε μια εικόνα από αυτά, Θάλια, νομίζω ότι ξέρουμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος όταν κοιμούνται και στο πάτωμα για πολλές μέρες και επειδή τα κρεβάτια είναι κάπως στερεαπλών, δεν έχεις πολύ χρόνο να τα μετακινήσεις, είναι επιδομένα. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να βρεθούν και να κοιμούνται κάτω.
3: Ήταν ακόμη χειρότερες, δηλαδή με τα επεισόδια που έγιναν από τον περασμένο Αύγουστο. Θα πρέπει να πούμε ότι μια πτέρυγα ήταν κλειστή με αποτέλεσμα τα περισσότερα άτομα να μένουν σε λιγότερο χώρο. Και όταν μιλάμε για χώρο, μιλάμε για την κυριολεξία. Βασικά, όλη η δομή είναι σαν ταμάρι. Που με τις συνθήκες εκτεθειμένες στα ακραία καιρικά φαινόμενα, σε λίγο οι θερμοκρασίες εκεί θα είναι τον άλλο μήνα κάτω από το μηδέν. Δεν σας μιλάω για τον αέρα και δεν σας μιλάω φυσικά για την υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι. Σε συνδυασμό με το δεν υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας, ούτε για να προστατευτούν οι ίδιοι φιλοξενούμενοι εκεί, ούτε και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί πάλι. Γι' αυτό είχαμε όσα είχαμε το προηγούμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Γιατί πρώτο μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές εκεί, ούτε για ζώα αρμόζουν εκείνες οι συνθήκες, πόσο δε μάλλον να αφήσεις αυτό το χώρο άτομα ηλικίας 18-20 ετών να μην υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας, λογικό δεν να θέλουν να φύγουν. Και όταν μιλάμε για μέτρα ασφαλείας, μην φανταστείτε τώρα, φανταστείτε ένα σύρμα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σηκωθεί και να περάσουν. Εκεί εργάζονται και οι αστυνομικοί υπάλληλοι. Γιατί κατά καιρούς λένε, μα εντάξει, πώς γίνεται το επεισόδιο, που βρίσκουν τις πέτρες. Μιλάμε για τα μάρη, πώς θα βρεις πέτρα. Και καλά που μέχρι στιγμής οι πέτρες και ο πετροπόλεμος που είχε σημειωθεί ήταν τέτοιους που δεν είχαν και θύματα.
1: Τώρα ελπίζουμε να ξεφύγουμε από τα τετριμένα των διαπιστώσεων και των υποσχέσεων και να γίνουν πράξη αυτά που πρέπει να γίνουν πάντα με την προσοχή μας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και των εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων που ανεργαστικά διαμένουν εκεί.
3: Ακριβώς αυτό μιλάμε για ανθρώπους, αυτό που είπα εξ αρχής. Κατά τα άλλα θα αλλάξω θέμα. Ήδη όμως σας έχω μιλήσει για μια κίνηση που έχει γίνει από πολίτες, εκπροσώπους φορέων όσον αφορά τη διάσωση του Μενικίου από τις πάρα πολλές αιτήσεις που γίνονται στα δημοτικά συμβούλια τόσο του Δήμου Σερών, πολύ περισσότερο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, όσον αφορά την εγκατάσταση είτε ανεμογεννητριών είτε τώρα μπαταριών. Ήδη τις αντιδράσεις που υπήρχαν και την κοινή πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει οι φορείς, σας είχα πει και μάλιστα ήταν να γίνουν και συναντήσεις, ήταν προγραμματισμένες να γίνουν συναντήσεις με την Δήμαρχο Σερών, τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη, κάτι που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα είναι θετικές αυτές οι συναντήσεις, με επίκεντρο φυσικά την εγκατάσταση των συστοιχειών μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στον ορεινό όγκο. Σύμφωνα με ανακοινώσεις πρωτοβουλίας, οι τρεις αυτοδιοικητικοί εξέφρασαν τη στήριξή τους και την πρόθεσή τους να συμβάλλουν οικονομικά στην προσφυγή που σχεδιάζεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου τοποθέτησης συστοιχειών μπαταριών αποθήκευσης, το Μενίκη Όρος, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωτοβουλία ζητά από την τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει ξεκάθαρη θέση, εκφράζοντας τις ανησυχίες της για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις εγκατάστασης στο φυσικό περιβάλλον και τους υδυνάτινους σπόρους. Θα πρέπει να σας πω ότι από τα νερά του Μενικίου Όρους υδροδοτείται όχι μόνο ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αλλά και ο Δήμος Σερών. Ενώ όπως υποστηρίζουν, σύμφωνα με μελέτες που υπάρχουν, τα μέλη της πρωτοβουλίας, στην περίπτωση των μπαταριών υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από τις ανεμογεννήτριες, καθώς τα χημικά στοιχεία που περιέχουν είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο τοξικά. Οποιοδήποτε ατύχημα θα έχει συνέπεια, υποστηρίζουν, τη δίδυσή τους στο υπέδαφος, στον κορμό του Μενικίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του νερού. Ουσιαστικά θα μιλάμε, αν γίνει κάτι τέτοιο, για το τέλος του καθαρού νερού. Και ήδη φυσικά συγκεντρώνονται υπογραφές στήριξης αυτής της προσπάθειας. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, μια ιδιαίτερη βραδιά αναμένει όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, όσοι παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου το προηγούμενο διάστημα ή όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το Μίμη Δωμάζο. Γιατί θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου, μυστικά και άλλες αποκαλύψεις, από την κόρη του Πόπη Δωμάζου, με την στήριξη εδώ των παλεμάχων των Σερών, ενώ η ιδιαίτερη παρουσία στην εκδήλωση θα έχει ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τότης Φυλακούρης, ο οποίος θα ταξιδέψει το κοινό πίσω στο χρόνο, μιλώντας για το αξέχαστο έπος του Γουέμπλεϊ, αλλά και για στιγμές, ιστορίες και αναμνήσεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Μία σημαντική πρωτοβουλία, για να αλλάξω και πάλι θέμα, εξωστρέφειας και πολιτιστικής συνεργασίας, έχει αναλάβει το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία, το οποίο διοργανώνει δύο εκδηλώσεις στην περιοχή του Πέτρη της Βουλγαρίας. Στόχος είναι η προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας των Σερών και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο γειτονικών λαών. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε, θα πρέπει να σας πω ότι μέσω κοινού προγράμματος δημιουργήθηκε το μουσείο που υπάρχει στο Πέτριξ της Βουλγαρίας, όπως επίσης εδώ σε τοπικό επίπεδο το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης, και μάλιστα στην παρουσίαση, στην πρεμιέρα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών φέτος το καλοκαίρι, παρούσα ήταν και η διευθύντρια του μουσείου και ήδη είχαν προαναγγελθεί οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 6 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πέτριτς θα εκθέσουν 15 Σεραίοι οικαστικοί τη δουλειά τους, ενώ δύο ώρες αργότερα, στην Ηράκλεια Συντικής, μιλάμε πάντα για την ελληνική Βουλγαρία, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία για μια φωνή και ένα πιάνο με τον Γιώργο Ανδρέου και την Κορίνα Λεγάκη. Μια συναυλία σε σημαντικά τραγούδια Ελλήνων δημιουργών, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Παλνός, δημιουργίες του Γιώργου Ανδρέου και πολλές άλλες επιλογές από το Διεθνές Ρεπερτόριο, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κίνημα πολιτισμού των δύο λαών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ πολύ έτσι ελκυστική πρόταση και η τελευταία που κάνεις για να μπορούν οι άνθρωποι να δουν τι συμβαίνει και πόσα δημιουργικά πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα αν θέλουμε και πραγματικά αν έχουμε διάθεση. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να ξαναγυρίσουμε στην περιφερειακή ενότητα της, του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο των ανθρωπιών Εύρου και το Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδίας Ανθρωπιών Ελλάδας, καθώς τον κύριο Κώστα Γεβεκίδη, καθώς βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, κλείνουν αυτοπία και στη δική μας την περιοχή, ενώ μαζί με την τιμή του πετρελαίου ανεβαίνουν και οι τιμές και σε άλλα προϊόντα, όπως και στα προϊόντα της αυτοποιίας. Το κρουάκι είναι τα 50 λεπτά πριν από λίγες ημέρες. Ανεβαίνει η τιμή, έχουμε φτάσει στα 70, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει. Σε όλα αυτά λοιπόν, για το τι συμβαίνει και τι γίνεται, απαντάει ο κ. Γεβεκίδης σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Εδώ πέρα, εξάλλου και εγώ από τις θέσεις που έχω, θα κοιτάω τον Εύρο και μετά κοιτάω στο πανελλαδικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
5: Η ενέργεια.
4: Ενέργεια λέγοντας, λέμε και για το ρεύμα, που είμαστε έχουμε πάρα πολύ σκυλοβατόρες κατανάλωση, αλλά και το πετρέλαιο που έχει ανέβει στα ύψη. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι αρτοποιοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το μη μισθολογικό κόστος. Δεν λέω για αυτά που δίνουν για τους εργαζόμενους, καλά κάνουν και κάνουν αυξήσεις και να δώσουν και ακόμα παραπάνω, αλλά το μη μισθολογικό κόστος επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνει το μη μισθολογικό κόστος. Μπορεί να λέει μηδέν η κυβέρνηση, ας πούμε, 0,5. Έκοψα 0,5% στο μη μισθολογικό κόστος, αλλά όταν ανεβαίνει η μισθή, εκείνο ανεβαίνει 5%. Εντάξει τώρα, ανεβαίνει 5%, αλλά 0,5% είναι πολύ δύσκολα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Μετά η τιμή του ψωμιού είναι ελεύθερη. Σίγουρα, σίγουρα. Εδώ πέρα, εξάλλου και εγώ από τις θέσεις που έχω, θα κοιτάω τον Εύρο και μετά κοιτάω στο πανελλαδικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
5: Η ενέργεια.
4: Ενέργεια λέγοντας, λέμε και για το ρεύμα, που είμαστε έχουμε πάρα πολύ σκυλοβατόρες κατανάλωση, αλλά και το πετρέλαιο που έχει ανέβει στα ύψη. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι αρτοποιοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το μη μισθολογικό κόστος. Δεν λέω για αυτά που δίνουν για τους εργαζόμενους, καλά κάνουν και κάνουν αυξήσεις και να δώσουν και ακόμα παραπάνω, αλλά το μη μισθολογικό κόστος επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνει το μη μισθολογικό κόστος. Μπορεί να λέει μηδέν η κυβέρνηση, ας πούμε, 0,5, έκοψα 0,5% στο μη μισθολογικό κόστος, αλλά όταν ανεβαίνουν οι μισθοί, εκείνο ανεβαίνει 5%. Εντάξει τώρα, ανεβαίνει 5%, αλλά 0,5% είναι πολύ δύσκολα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Μετά η τιμή του ψωμιού είναι ελεύθερη. Η τελευταία ανατίμηση που έγινε στο ψωμί ήταν τέλη 21 με αρχές 22. Ήταν τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και όλα αυτά, έγινε τότε η τελευταία ανατίμηση. Από τότε δεν έχει γίνει καμία ανατίμηση στο ψωμί.
5: Ναι, εντάξει, οκ.
4: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν πάει όλα τα είδη, όχι μονάχα, δηλαδή δεν ήταν μόνο για τις πρώτες ύλες, μιλάω υλικά συσκευασίας, χαρτικά, όλα αυτά δηλαδή έχουν πάει όλα στα ύψη. Έχει ανέβει και το πετρέλαιο εκεί που το πέραμε 1,70 και με πετρέλαιο κίνησης. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,22-30. Ένα αρτοποιείο όταν θέλει 1000 λίτρα το μήνα, είναι κατευθείαν 50 λεπτά επιπλέον, είναι 500 ευρώ το μήνα μόνο
5: το πετρέλαιο.
4: Στο πετρέλαιο. Άμα βάλω το ρεύμα που ένα μέσο αρτοποιείο θέλει από 7.000 έως 10.000 κιλοβατόρες το μήνα.
5: Πείτε μας ποσά πείτε μας. Ενώ ναι, σε χρήμα.
4: Ειδικά τον Αύγουστο, επειδή ακόμα δεν έχει έρθει η ενέργεια, είναι άλλα 800 ευρώ επιπλέον. 800 από εκεί και 500 μόνο από το πετρέλαιο. Βλέπεις, δεν βάζω το αλεύρι που ανεβαίνει συνέχεια. Ναι. Δεν βάζω τα μεταφορικά που εκεί που μας το χρέωναν 3 λεπτά τα μεταφορικά το κιλό το έχουν πάει στα 7. Αυτά δεν τα υπολογίζω καθόλου.
5: Τώρα...
4: Υπολογίζω μόνο αυτά. Γι' αυτό και κλείνουν αρτοπία. Και δεν κλείνουν μόνο σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα εμείς υπολογίζουμε ότι έχουν κλείσει σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε κάνει.
5: Ναι.
4: Πάνω από 1000 αρτοπία στον Εύρο.
5: Αυτό με νοιάζει εμένα τα... να μάθω. Ο Εύρος, στον Εύρο, έχουν κλείσει αρτοπία το τελευταίο.
4: Ναι. Έχουν κλείσει από το 22 μέχρι τώρα, έχουν κλείσει γύρω στα 9 αρτοπία. Και τα περισσότερα που έχουν κλείσει δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει δηλαδή στις μεγάλες πόλεις στην Αλεξανδρούπολη,
5: ναι,
4: ή στο Δημότικο ή στην Οριστιάδα,
5: ναι,
4: έχουν κλείσει, και εκείνο με πονάει πιο πολύ,
5: ναι,
4: κάποια που ήταν σε χωριά. Και όταν κλείνει ένα αρτοπείο σε ένα χωριό, το αρτοπείο κρατούσε μια μικρή αγορά. Δίπλα στο αρτοπείο θα γινόταν
5: το
4: Μπακάλικο, όπου θα μπορούν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κλείνοντας αυτά τα μαγαζιά, κλείνουν και τα άλλα. Αυτό σημαίνει ότι ερημοποιείται ακόμα πιο πολύ, mm-hmm, η περιφέρεια.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Κώστας Γεβεκίδης, πρόεδρος των Ανθρωπιών Εύρω και Γενικός Γραμματάς Ομοσπονδίας Ανθρωπιών Ελλάδας. 1150 περίπου αυτοπία έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα, 9 από αυτά ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρω. Το ψωμί είναι είδος πρώτης ανάγκης. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Σήμερα έχουμε ματς σε Βία Ελλάδα. Και με το κατάλληλο τραγούδι που ετοιμάζουμε και το κλίμα όλε, όλα από την πονή της Άλκης της Πρωτοψάλτη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της περιφερειακής αθλητικής εκπομπής με τη ΕΡΤ, με τους τέσσερις σταθμούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι συνδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και μια εκπομπή που γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Αφρεμίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώργο στο μικρόφωνο. Αλλά επειδή γίνεται από εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε και μόνοι μας, καθώς έχουμε από την ΕΡΤ Σερών τον Βασίλη Αναστασιάδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Τρεις αγωνιστικές, έξι προπονητές. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Ναι, ναι, και όλες εδώ στην περιοχή μας.
0: Δηλαδή, οι περισσότερες.
1: Γίνεται, ναι, ναι.
0: Εκτός αν εξαιρέσεις Νίκη Βόλου, ναι, και ναι, ναι. Ποια άλλη ήταν, όχι, οι τρεις είναι στην περιοχή μας, γιατί είναι η Καρδίτσα πιο πριν και η Ζάκυνθος πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και τώρα τελευταία έγινε αυτή η καραμπόλα στην περιοχή μας. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά να σε ρωτήσω. Για να μην πω κάτι χειρότερο, πάνε να πει ότι οι παράγοντες δεν ξέρουν να κάνουν σχεδιασμό. Για να μην πω ότι είναι άσχετη. Αν εξαιρέσουμε, όταν βλέπεις τρίτη αγωνιστική να αλλάζεις προπονητή, σημαίνει ότι έκανες λάθος. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Για όλους λέω τώρα. Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, καλά, εδώ τώρα, αν πας σε ένα γραφείο δικηγορικό στη Σέρρηση, στην Κομωτινή, οι δικηγόροι δεν προλαβαίνουν τα διαζύγια. Εδώ δεν θα βρίσκουν ζευγάρια, θα τα βρουν διοικείς των ομάδων με προπονητές.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι σημεία των καιρών, έτσι. Ναι, δηλαδή, όπως και τα διαζύγια και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στις Σέρρες και στην Κομωτινή. Σε όλη την Ελλάδα, άμα δεις ότι γίνεται με το διαζύγιο, γίνεται πανικός. Οι δικηγόροι δεν προλαβαίνουν.
0: Παλιότερα στην Premier League, ένας προπονητής το λιγότερο που καθόταν ήταν 4-5 χρόνια. Τώρα αν καθίσει 4-5 μήνες.
1: Συμφωνία χαρακτήρων. Συμφωνία χαρακτήρων και συνήθως στην Ελλάδα την πληρώνει ο προπονητής πάντα όταν κάτι δεν αλλάζει. Γιατί λες, δεν μπορώ να αλλάξω 40 παίκτες, δεν μπορώ να αλλάξω τη διοίκηση.
0: Να σου πω, ένα παιχνίδι που παίζαμε μικρή στα τρία κόρνερ πέναλτι, το θυμάσαι, το πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι οι προπονητές. Δεν έχεις δικαίωμα τρεις ήττες. Μετά φεύγεις, ξέρω εγώ. Τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.
1: Δεν έδεσε το γλυκό. Δηλαδή δεν έδεσε το γλυκό.
0: Τώρα μιλάω γενικά, όχι για τον Πανσεραϊκό, έτσι, να το ξεκαθαρίσω γενικά.
1: Εγώ το καλοκαίρι, συγγνώμη, σε διακόπτω, θυμάσαι, σου έλεγα ότι δεν ξέρω αν θα έρθει ο Βοσνιάδης. Σου έλεγα περισσότερο Σπανός, έλεγα κάποιος άλλος, παρά Βοσνιάδης. Δηλαδή, κρατούσα κάποιες επιφυλάξεις. Κάτι μου έλεγε από μέσα μου ότι δεν βλέπω να προχωρά αυτή η συνεργασία. Τελικά, για κάποιους λόγους, πιθανότητα γιατί το ήθελε και ο πρόεδρος Πασαραϊκού, γιατί ήθελε να φέρει τον προπονητή των επιτυχιών των ανόδων, έφερε τον Αλέκο Βοσνιάδη. Δεν τέριαξε τελικά, έτσι, δεν κατάφεραν να, έτσι, να αρμονιστούν μεταξύ τους, να συνυπάρξουν και από ό,τι κατάλαβα, έτσι, το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο, θα γινόταν άλλωστε. Ο Πασαραϊκός έχει πρώτα απ' όλα ένα δύσκολο ξεκίνημα. Δηλαδή, έπαιζε μέσα στη Μαρκό και μέσα στην Καλυθέα. Δύο ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.
0: Να,
1: δύσκολα παιχνίδια στην Αθήνα.
0: Και ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι ομάδα που για να πέσει.
1: Φυσικά. Και ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια καλή ομάδα.
0: Είναι ομάδα οχτάδος. Είναι μια ομάδα οχτάδος.
1: Ξεκινάς με ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και ξαφνικά στο δύσκολο πρόγραμμα, δεν θα το ξεχάσω όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος, που ήμουν εκεί, νομίζω, στο φιλικό με τον Παθρακικό. Τώρα δεν θυμάμαι πού, που βλέπω τον Λίκο Βοσνιάδη προβληματισμένο. Γιατί του λένε, μέσα στο δύσκολο πρόγραμμα, πετάγεται και η ΑΕΚ εκτός έδρας. Δηλαδή, χωρίς να κερδίσεις κάτι από εισιτήρια και αυτά. Τώρα καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ δύσκολο ξεκίνημα το να έχεις Μαρκό, Καλυθέα και ΑΕΚ.
0: Και Ατρόμητο ενδιάμεσα εντός.
1: Και Ατρόμητο ενδιάμεσα εντός. Δηλαδή, ένα δύσκολο πρόγραμμα, πολύ δύσκολο. Τη στιγμή που εσύ κάνεις μια καινούργια ομάδα. Έχεις δηλαδή 40 καινούργιους παίκτες. Πρέπει από αυτούς τους παίκτες ουσιαστικά να γνωριστούν μεταξύ τους πάνω απ' όλα. Έτσι είναι και αυτό. Πρέπει να έχεις κάποια περιθώρια να παίξεις έτσι περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και ήρθαν τα δύο άσχημα αποτελέσματα.
0: Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτό. Και ο Πανθρακικός καινούργια ομάδα είναι. Αλλά παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Έπαιζε με τον Κώστα Γεωργιάδη.
1: Φυσικά. Και απλώς νομίζω ότι του Πασαραϊκού ήταν πιο δύσκολο το πρόγραμμα. Γιατί Μαρκό και Καλυθέα είναι δύσκολο.
0: Και δεν ήταν όλα μέσα στην έδρα. Και στο Πανθρακικός και τρία εντός. Κατευθείαν. Δηλαδή δεν έκανε ταξίδια.
1: Ναι, δεν ήταν εύκολο το πρόγραμμα. Δηλαδή, έκανες ταξίδια, έπρεπε να πας κάτω. Το πρόγραμμα δεν ήταν τόσο εύκολο. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον αυτό που έλεγαν τον Πασαραϊκό, ότι λόγω έκθεσης ήταν δύσκολο να βρουν αεροπορικά εισιτήρια. Πήγαν στρατοπεδεύσαν στη Λιβαδιά. έπρεπε να κάνουν εξορμή, θα πάνε στην ΑΕΚ, να γυρίσουν και ξαναπάνε στην Καλλιθέα. Τέλος πάντων, ήταν πολλά. Τώρα, για να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, τι κάνεις, παίρνεις προπονητή. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, τον Κώστα τον Γεωργιάδη τον πίστευε ο Τάσος Καζίας, γιατί σου λέω, πρώτα απ' όλα τον ξέρει προσωπικά. Mm-hmm. Δηλαδή, συνεργάστηκαν μαζί του τον Νίκο Γαζόρο.
0: Κοίταξε, ήταν, και έχει παρουσιάσει και έργο, έτσι.
1: Και έχει παρουσιάσει και έργο. Και με τον Παθρακικό έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ας πούμε ότι είναι μικρό το δείγμα, χαρακτηριστικό όμως, μικρό το δείγμα, και με την Νίκη Βόλου που πέρυσι το έργο.
1: Φυσικά και με την Νίκη Βόλου και με τον Ηρακλή. Δηλαδή μέχρι στιγμής δείχνει έργο. Δείχνει ότι ένας προπονητής ο οποίος είναι φιλόδοξος, ένας προπονητής που θέλει να πετύχει. Προπονητές πολλοί δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, άμα το δεις. Δηλαδή είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι οποίοι ανακυκλώνονται. Mm-hmm. Και έτσι αναγκάζονται οι ομάδες και φέρνουν προπονητές αμφιβόλου αξίας, βέβαια mm-hmm. κάποιοι βγαίνουν, mm-hmm. από το εξωτερικό. Και βλέπεις ήδη στηρίζουν κάποιους Έλληνες προπονητές. Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Αυτός έτσι πιστεύω το είδε. Λέω ότι αφού
0: εδώ θα σε διακόψω εγώ θα σε διακόψω εγώ τώρα, γιατί υπάρχουν οι οπαδοί οι οποίοι ασφαλώς κοιτάζουν την ομάδα τους και λένε «Α, έφυγε ο Γεωργιάδης». Απ' την άλλη όμως, αν το δεις με κινησμό, αν ήσουν στη θέση του, τι θα έκανες όταν σου λέει μια ομάδα ότι εγώ θέλω να πρωταγωνιστήσω, να ανέβω και θα έχεις και σίγουρα και μεγαλύτερο μισθό, περισσότερα χρήματα θα παίρνεις στον Πανσεραϊκό από ό,τι στον Πανθρακικό. Και από την άλλη, ότι θα έχεις μετά και την προοπτική της αλφα-εθνικής αν ανέβεις. Τι θα έκανες αυτό.
1: Απλά
0: το μόνο το οποίο. Το μόνο το οποίο στον Γεωργιάδη μπορείς να καταλογίσεις κάτι είναι μία μέρα πριν να κάνει τη δήλωση.
1: Που έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Ναι. Και αμέσως μετά να φεύγει. Θα μπορούσε να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό.
1: Ναι, ήταν έξυπνη δήλωση όμως, γιατί άμα το θέλουμε και οι δύο. Έτσι ναι, είπε,
0: ναι.
1: Δεν είπε.
0: Ναι, είπε έτσι και στο τέλος λέει: «Εγώ θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τα συμφέροντα του Πανθρακικού». Ναι. Και τώρα έχουμε την επόμενη αγωνιστική Πανθρακικός
1: Πανθρακικός.
0: Πώς ήρθε το πρόγραμμα. Τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω για τον προπονητή. Πιστεύεις ότι το υλικό που έχει, γιατί άλλη πίεση στον Πανθρακικό, βέβαια σου πει κανένα τίποτα αν χάσει από τη Μαρκό. Άντε στον Πανσεραϊκό. Έχει το υλικό για να μπορέσει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει.
1: Εντάξει, ναι, εκεί οι παίκτες είναι καλοί. Δηλαδή έχει ένα ρόστερ καλό. Συμβόλαια μεγάλα. Έτσι, όταν mm-hmm. έχεις τώρα έμπειρους παίκτες οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει, έχουν κερδίσει πρωταθλήματα. Παίκτες που πέρυσι με την Καλαμάτα κέρδισαν την άνοδο. Mm-hmm. Παίκτες που πρόπερσι με τη Λάρισα κέρδισαν την άνοδο. Έχει έναν Τεχέιρα. Δηλαδή έχει παίκτες αυτή τη στιγμή ο Πανσεραϊκός.
0: Για το δημιουργικό κομμάτι, κυρίως για το ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω
1: ακριβώς,
0: που θέλει να παίξει, το έχει.
1: Ακριβώς. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν είχε καλή αμυντική λειτουργία. Βλέπαμε λάθη πάρα πολλά. Mm. Δηλαδή, λάθη πάρα πολλά. Έβλεπες ότι εύκολα δεχόταν τον γκολ.
0: Mm. Κοίταξε, αυτό είναι θέμα συνολικής λειτουργίας. Δεν είναι μόνο το δύο προσώπων που είναι στο κέντρο άμυνας.
1: Σου λέω, γι' αυτό σου λέω τώρα, ο Κώστας Γεωργιάδης έχει πολλή δουλειά εδώ να κάνει. Παίρνει μια ομάδα. Πλέον δεν μπορεί να έχει απώλεια βαθμών. Έχασε ήδη δύο παιχνίδια. Είπαμε ότι δεν έχει προφέτος play-off. Δεν μπορείς να μείνεις πολύ πίσω. Δεν καλύπτεται εύκολα ένα κενό. Εντάξει, τις ομάδες που έχασε Μαρκό και Καλλιθέα τις έχει εδώ. Mm-hmm. Είναι αυτό το σημαντικό, ότι δεν έχασε εδώ πέρα παιχνίδι.
0: Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει χρόνο. Γιατί κατευθείαν δεν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα όπως είναι η αλφα-εθνική, όπως είναι η Σούπερ
1: Λίγκ. Χρόνο. Έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει αμέσως την Κυριακή να κερδίσει τον Ολυμπιακό Β. Τελείωσε.
0: Ναι, 6 και 4 να πούμε το παιχνίδι αυτό.
1: Ακριβώς τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, ναι, γιατί θα υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει Super Link το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα η αθλητική Κυριακή θα δείξει και αρκετά παιχνίδια Super Link. Όχι αρκετά, όλα τα παιχνίδια Super
0: ναι,
1: Link.
0: Τα, και να πούμε ότι είναι δεν έχει Σάββατο παιχνίδια από ό,τι είδα, είναι όλα Κυριακή ναι. και Δευτέρα. Και ο Πανθρακικός,
1: τέταρτη αγωνιστική, Super Link 2.
0: Τέσσερις αγωνιστικές, τρεις Δευτέρες ο Πανθρακικός, πάλι Δευτέρα.
1: Πάλι Δευτέρα.
0: Του ταιριάζει βέβαια Δευτέρα.
1: Αν το πάντα αποτελέσματα καλά, τι δεν πειράζει.
0: Ναι. Οπότε, αυτά, ξέρεις αν υπάρχουν τίποτα στην ομάδα προβλήματα, γιατί είχε συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Νομίζω ότι δεν έχει απουσίες. Ναι, δεν έχει απουσίες. Έτσι νομίζω. Έκανε ο Κώστας Γεωργιάδης, ξέρω ότι έκανε προπόνηση. Mm-hmm. Αναμένεται να ανακοινωθεί. Δεν ξέρω τώρα αν περιμένουν μήπως ανακοινώσει ο Παθαρκικός τη λύση τη συμφωνία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Πάντως, νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Ο Γεωργιάδης, δηλαδή, νομίζω ότι έχει.
0: Ίσως γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται ο Γιάννης Αποστολίδης εδώ πέρα, που κατά 99%.
1: Ναι, πιθανότατα να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πρώτα περιμένουν να δούμε αν θα ανακοινωθεί και από την Νίκη Βόλου ο Αλέκος Βοσνιάδης. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Νέστος, ποιο προπονητή θα πάρει. Και με πήρε ο Κυριάκος το πρωί, αλλά ήμουν στην εκπομπή, δεν κατάφερα
0: ο Νέστος
1: να με πάρει είδηση.
0: Όχι, ναι. Γιατί μίλησα πριν λίγο με τον Κυριάκο. Ακόμη τίποτα, λέει. Δεν
1: ακόμα
0: υπάρχει.
1: Τίποτα.
0: Ακόμη τίποτα για τον Νέστο. Περιμένουν, δηλαδή, ακόμη. Δεν θέλουν να κάνουν μια βιαστική κίνηση.
1: Και φαινόταν ότι θα έφυγε ο Καβακάς. Νομίζω ότι εγώ έπαιρνα κλίμα ότι θα έφυγε.
0: Ναι, και έβλεπες και από τις δηλώσεις το καταλάβαινες. Καταλαβαίνεις κάποια πράγματα πολλές φορές. μπορεί και στην πρώτη ήττα. Και στην πρώτη ήττα έφυγε και ψάχνουν. Αλλά και δεν θέλουν να κάνουν βιαστική κίνηση. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Όχι, ο Νέσος να πω ότι έχει κάποιους παίκτες καλούς. Δηλαδή έχει μια καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι
1: έχουν
0: ο Νέσος.
1: Κάνει καλή ομάδα. Σου είπα ότι χάρηκα που συγκινήθηκα ίσως που είδα ότι στον πάγκο του Νέστου είναι σαν να έβλεπα να πήγε ένα ΑΟΚ και στη συνέχεια Ξάνθη. Τον Μαλαδένη, τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον γυμναστή, τον Κώστα τον Μανάφη, γενικό αρχηγό. Δηλαδή, νομίζω
0: είναι άνθρωποι που τους έχουμε ζήσει χρόνια.
1: Και πήρε επιτυχημένο στο πόστο του και ο Μανάφης και ο Μαλαδένης και ο γυμναστής, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του και είναι πολύ γνωστός κιόλας της Ξάνθης για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, μιλάμε, έχει πάρει δυνατό team νομίζω ότι έχει και αν δεν κάνω λάθος έχει πάρει και την κοπέλα που είχε κάνει το ρόλο του φροντιστή στο Ανεπόλωνα Παραλιμνίου.
0: Σωστά. Την έκανε μεταγραφή. Και να σου πω ότι ο Πανθρατικός για συνεργάτη του Αποστολίδη έχει πάρει στο προπονητικό team γιατί ο Γεωργιάδης πήρε μαζί του και όλο το team. Έτσι, έχει έρθει με
1: team.
0: Για γυμναστή ψάχνει ο Πανθρατικός. Έχει έρθει ο προδρομήτης, ο οποίος ήταν για 4 χρόνια βοηθός του Νίκου Κεχαγιά στον Νέστο. Οπότε θα είναι δύο ξανθιώτες που θα είναι στην.
1: Και τώρα ο Πανθρατικός, βέβαια, έτσι. Εντάξει.
0: Κοίταξε, ο Πανθρατικός έχει δύσκολο παιχνίδι, αλλά δεν έχει την πίεση του Πανσεραϊκού. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένα τίποτα αν χάσει από τη Μαρκό, α πούμε. Που ξέρει ότι πάει για άνοδο.
1: Κοίταξε, αν μπουν οι βάσει φέτο, ο Πανθρακικό θα διεκδικήσει, εγώ πιστεύω, την άνοδο του χρόνου. Θα μπουν όλα καλά τα πράγματα.
0: Εγώ βλέπω.
1: Να στηρίξουν και εκεί όλοι κάποιοι χορηγοί, γιατί σίγουρα χρειάζονται και συμβόλαια μεγάλα. Πρέπει να πάρει και παίκτη μεγάλο. Αν στηρίξει λοιπόν εκεί η τοπική κοινωνία και αν βρεθούν κάποιοι χορηγοί και βοηθήσουν τη διοίκηση και κάνει μια καλή πορεία φέτος και του χρόνου, γιατί όχι να μην διεκδικήσει.
0: Κατά τη γνώμη μου, ανασταλτικός παράγοντας το να έχει περισσότερο κόσμο το γήπεδο είναι τα 20 ευρώ εισιτήριο που υπάρχει σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. 20 ευρώ εντάξει δεν είσαι Bundesliga.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, όμως τώρα έτσι έγινε τα πράγματα, 15 κάνει φέτα. 16 κάνει φέτα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ή ένα κιλό φέτα ή ένα εισιτήριο.
0: Δεν μπορεί ο καθένας να τα δώσει αν δεν έχει πάρει διαρκείας. Πούλησε όσα διαρκείας πούλησε. Από εκεί πέρα δεν μπορεί ο καθένας να δώσει.
1: Το καλό να πάρει διαρκεία.
0: Ναι, με 150 ευρώ βλέπει όλα τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Άμα έχει μια διευκόλυνση να πάρει το διαρκεία, αγορά το διαρκεία, γιατί να μην το πάρει το διαρκεία.
0: Ναι.
1: Να σου πω, Παναγιώτη, δεν μπορούμε τώρα να μπαίνουμε στην τσέπη του καθενός.
0: Όχι.
1: Αν δυσκολεύει το άλλο, είναι δύσκολο να πάει.
0: Μα το βλέπουμε.
1: Θα πρέπει να είναι πιο οικονομικό, λες, το εισιτήριο.
0: Ναι. Μα το βλέπουμε στα πάντα. Τα πάντα έχουν κρυφτεί. Εγώ χθες πρώτη φορά το αυτοκίνητο έβαλα 100 ευρώ και δεν γέμισε.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα οι ομάδες δυσκολεύονται. Τώρα μην ξεχνάς ότι είναι οργανισμοί που έχουν τους εργαζόμενους. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, και οι ομάδες και ο κόσμος δυσκολεύεται. Οπότε είναι δύσκολα τα.
1: Δυσκολεύονται. Ναι. Αλλά απλώς το διαρκείας νομίζω ήταν μια καλή, γιατί και στον Πασαριακό έχει φτηνά διαρκείας. Παίρνεις ένα διαρκείας και ξέρεις ότι θα πηγαίνει όλο το χρόνο. Σου βγαίνει και πιο φτηνό. Θυμάμαι ο Ήμισος Πέτρος Θεοδωρίδης όταν έβγαζε διαρκείας η ομάδα και ήταν οικονομικά και μας έλεγε σε μια συνέντευξη που μας κάλεσε μια μέρα. Λέει, ρε παιδιά, τι είναι, λέει, 6 ευρώ το παιχνίδι πάει. Μια κοκακόλα να πάρεις είναι πιο ακριβή, λέει. Σαν να πίνεις μια κοκακόλα, μας είχε πει τότε χαρακτηριστικά. Ότι το διαρκείας, αν το πάρεις, βγαίνει πιο οικονομικό.
0: Μόνο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ουσιαστικά θα έβγαινε μισή τιμή σε σχέση με τις τιμές που έχει ο Πανθρατικός. Λοιπόν, αυτά, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να πούμε κι άλλα. Ναι, είχαμε μεγάλη πρόκληση και για τον ΓΑΣ, πρέπει να τα προλάβουμε. Λάβουμε όλα. Θα τα πούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στο χαλί να βάλουμε και να συνεχίσουμε. Να πούμε για το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ημέρας. Κυριακή και Δευτέρα τα παιχνίδια, που δεν έχει Super League λόγω του αγώνα της Εθνικής. Η Εθνική μας, η οποία παίζει στο Nations League συνεχόμενα παιχνίδια. Σερβία-Ελλάδα έχουμε σήμερα 10 παρατέταρτο. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή την ίδια ώρα, την ίδια ώρα την 5η 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και 4 Κυριακή 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τον Νοέμβριο, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη κατηγορία, υπάρχει μόνο Super League 2. Εδώ που έχουμε Λάρισα ΠΑΟΚ Β στις 4 την Κυριακή, την ίδια ώρα Πόλων Καλαμαριάς με Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Πανιό, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στον πάγκο του Νέστου, Πανιόνιος Ζάκυνθος, Ελλάς Σύρου Πύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, το παιχνίδι αυτό είναι στις 6 και 4, και τη Δευτέρα στις 4, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β και Μαρκό Πανθρακικός. Αυτό είναι το πρόγραμμα και να δούμε αν θα κάνουν και πρεμιέρα οι καινούργιοι προπονητές. Ο Γεωργιάδης σίγουρα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με το τυπικό μέρος της υπόθεσης, αν θα υπάρχουν υπογραφές. Τηλεοπτικές μεταδόσεις τώρα. Η ΕΡΤ 2 δείχνει το Λάρισα ΠΑΟΚ Β. Από το YouTube της Super League 2 είναι το Πανιόνιο Ζάκυνθος. Και από την ΕΡΤ 2, γι' αυτό πήγε και 6 και 4, είναι το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Τώρα, τη Δευτέρα, στο YouTube της Super League, θα δούμε το παιχνίδι του Πανθρακικού με τη Μαρκό στις 4 η ώρα. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, αυτά πιο αναλυτικά. Όπως είπαμε και πριν, λέγαμε τον Βασίλη Κώστας, προδρομήτης, θα είναι assistant coach στο νέο τεχνικό team του Πανθρακικού, πλαισιώντας κατά πάσα πιθανότητα 99,9% τον Γιάννη Αποστολίδη. Έτσι λοιπόν, δύο ξανθιώτες. Τελευταία τετραετία ήταν δίπλα στον Νίκο και Χαγιά στον Νέστο. Οπότε πάει σε μια λύση δοκιμασμένη η ομάδα της Κομωτινής. Για τον Νέστο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν υπάρχουν νέα ακόμη. Όσον αφορά τους διαιτητές, να πούμε για τον Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, να δούμε αν εδώ, γιατί και οι δύο ομάδες είναι χωρίς προπονητή αυτή τη στιγμή, παίζουν Νίκη Βόλου και Νέστος, αν θα κάνετε που το κάποιος. Έχουμε Παπαδόπουλος Μακεδονίας, Ιωάννου Εύβοιας και Κουντουράς Μακεδονίας. Στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού είναι ο Τζίκας από τη Μακεδονία με τον Μαυρίδη από το Κιλκίς και τον Ποντικίδη από τη Μακεδονία. Ενώ στο Μαρκό Πανθρακικός είναι ο Ανδριανός από την Αχαΐα, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο. Αυτές είναι οι τριάδες στα παιχνίδια των ομάδων της περιοχής. Από εκεί και πέρα, εμείς να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση από τους φίλους του ΑΟΚ ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Υπήρχε ανακοίνωση που, καθώς δεν μας δόθηκαν στοιχεία. Από την άλλη, ο ερασιτέχνης ΑΟΚ λέει ότι πρέπει να δούμε την οικονομική επιφάνεια από τους επενδυτές. Ακόμη δεν έχει βρεθεί άκρη, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει νέα συνάντηση για τις δύο πλευρών και αν θα υπάρξει αλλαγή σελίδας στην καβάλα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η Δόξα Δράμας κέρδισε με 0-5, θα λέμε όλα μαζί γιατί χθες δεν είχαμε αθλητική ενημέρωση, 0-5 τη Δόξα Βόλακα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Από εκεί και πέρα, για τον μπάσκετ, πρώτο επίσημο παιχνίδι, μεγάλη εμφάνιση από τον ΓΑΣ Κομωτινή, που έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει νίκες και μακριά από την Κομωτινή. Κέρδισε με 82-87 τον Κόρυβο Αμαλιάδας. 29-22 ήταν πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο, βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 11 πόντους. Μείωσε στο ημίχρονο σε 53-49. Στο τρίτο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος ήταν ντέρμπι το παιχνίδι. Πέρασε μπροστά ο ΓΑΣ με 68-69. Και στο τέλος είχε ξεφύγει ακόμη και με 9 πόντους. Κέρδισε με το 82-87. Στο τελευταίο δίλεπτο κρίθηκε το παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από τον Αμερικανό, τον Πέιν, 32 πόντους με 4 τρίποντα. 13 είχε ο Βίκτορ. 14 ο Περίς με 4 τρίποντα. Συνολικά 12 τρίποντα η ομάδα της Κομωτινής, όπου σήμερα θα μάθει το από τον Ιωνικό, ο Ιωνίας με τη Χαλκίδα που παίζουν μεταξύ τους, θα μάθει τον αντίπαλο που θα παίξει λογικά την Κυριακή εδώ στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου. Πολύ ενθαρρυντικό το ξεκίνημα από την ομάδα του ΓΑΣ σε αυτή την πρώτη επίσημη εμφάνιση. Και μάλλον το παιχνίδι που θα γίνει εντός έδρας, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, θα εκτίσει και την ποινή της μίας αγωνιστικής, οπότε θα πάει στο πρωτάθλημα και δεν θα χρωστάει καμία αγωνιστική η ομάδα του ΓΑΣ στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, τα προλάβαμε όλα. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά ότι ήταν την Τετάρτη, είχαμε και το τελευταίο αντίο στον Μάνο Γαβριλίδη με τη σημαία της ΕΠΣ Θράκης, τάφη στο κημητήριο της Αρίσβης, πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Τώρα από αύριο θα πούμε για τις διαδικασίες για την εκλογή νέου πρόεδρου. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο με τη συνδρομή του Βασίλη Αναστασιάδη στο πρώτο μέρος της αθλητικής ενημέρωσης. Τα αναλύσαμε όλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε και τους αγώνες του Σαββατοκύριακου, καθώς εκεί έχουμε και τις γυναίκες από τους Πάνθηρες Καβάλας να μπαίνουν στη μάχη για το κύπελο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του Δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβιου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας και της Ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φυλιατών, που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα, από την Κυριακή το βράδυ, που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του, Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του, και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, η απολογία του στον ανακριτή, και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη, και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα, ο ίδιος έχει υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομικοί λόγοι, ότι η κοπέλα δήθεν

0: 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Με αντιθέση, Βίκυ, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή, και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην συντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα, που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου, και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Ο 38χρονος μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά του στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών, με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
2: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενος δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενος δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
3: Ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Φετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι η

0: συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, την ελέγχθησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν 2 εβδομάδες, και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοικητικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
1: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... Έχουμε και 3 συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
0: Συνελήφθησαν 3 αλβαποί, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και τον, ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την επόμενη Τρίτη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
2: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της, οποίας μάλιστα άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι, όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτούργων, αλλά και των ηθικών αυτούργων που όπλησαν το χέρι τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, mm-hmm. εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
4: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις, ωστόσο, για λήψη μέτρων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα, δε, θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
1: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, ναι, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κριθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγωγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων. Όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογία μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκαλης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό. Κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
6: Οι ελαιοπαραγωγοί στην Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι αυξήσεις των εφοδίων, της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης, φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά κολλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20. Και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ ως 1-10 ευρώ, ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές, καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει τιμοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την Ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκας, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις στο 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες, όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κυμαίνεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από γελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών, αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών, ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού τους κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία δύο χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Mm-hmm. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα, τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και δύο χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον τρεις μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
8: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά, λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γύρω χώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε τρεις μαθητές, να το πω έτσι έστω χαρτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν τρεις μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα, υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια οικόσιτα, κυρίως κότες. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα, χωρίς όμως να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολήμες. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
9: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποτίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι Κάναμε ότι προβλέπεται και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα. Και στη συνέχεια καθαρίστρια, κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία, παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο 4 στρεμμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν κλείσουμε, Δίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
1: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
9: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο πυργί. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το πυργί που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
10: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Καταρίνα Πολύζου. Καθώς, Καταρίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή τους αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι εγκαταστάσεις εστίες και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξέσουν τα προβλήματά τους.
1: Τώρα, Καταρίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβη σε χώρο εκτός των ορίων της φυλακής στα Χανιά.
11: Σε όμορφο χώρο, πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές, που δίνεται στους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, βροσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορο χωράφι, λοιπόν, είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης. Εκτός όμως αυτό, 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν. Αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο, καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας μαλάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας, μάλιστα, αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθεξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίες, καθώς και για τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε χρηματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιού στις αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον Πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
12: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
12: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμε την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η χθεσινή κινητοποίηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε, Βίκη, κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους Αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους Αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους Αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι επιδρούν, χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά, κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε on the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγκου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλλιούς λιμένες και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό δίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: Σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150 τετραγωνικά μέτρα, με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα, στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις τέσσερις κατοικίες πληρεί σωρευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη. Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τη μείωση 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20 μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Νάπλιο. Μάλιστα. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω. Εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι ισχυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψύξης του κτηρίου, το αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά, Βίκη, τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια, παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού Μάλιστα. και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψύξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμενές ενεργειακό σενάριο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές. Διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική. Σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικειώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται και άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αναμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα. Και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε. Και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άγγλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βίκη, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμνιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος, σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό. Χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικουργό Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού. Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλη της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βόρειο-δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κύβος ερήφθη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας διεθνής τιμές του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισσερίας της Μπαγιές στη Βρετανία, ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσο θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο επίκεντρο της υποψήφιας ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Ειδικά για τα ελληνοτουρκικά, οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναθέσει θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βήμα, από το Βήμα του ΟΗΕ, ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΠΑ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς υπήρχαν, για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια.

0: στο Σεδριακό Κόμβο στην περιοχή, ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης αναπτυσσόμενος με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλενδουρικά, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Mm-hmm. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτελεστικής ικανότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τονωθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
1: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανένα. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει έτσι?
0: Ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το βήμα του ΙΕΣΑ συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για την βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
0: Ακριβώς, θέτοντας και στόχο τη συνέχιση μεταρρυθμίσεων, πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσα έχουν επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
2: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φάι, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες

0: Ομιλίες τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της στα πισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της στα πισερή της Μπαγιέ, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως τα λες, γιατί στην κοινότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε εγρήγορση, αν θέλουμε, τρόπο κοινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντα, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την επιτυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία, των 160 μέτρων, που καταγράφει την πομπή των Παναθηναίων, είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα, με τη ροή μιας ιστορίας, βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
1: Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας είναι όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα, παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
1: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπισσερή, τη λέμε ταπισσερή, είναι και έντιμα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάσταση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα εμβληματικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης, και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
1: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπισσερή της Μπάγκ, όπως είπε ο Πατερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ σαφές. Ναι. Υπάρχει και Υπουργός Πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή, ανέβηκε στο βήμα του. Στο βήμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση τη Αθήνα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και νεολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλώς ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακεραιότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα, να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν, που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν που θα καταλήξει όλο αυτό.
1: Πάρα πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλη, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια υβριδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ. Και το ζήτημα, κατά τη γνώμη του νέου Πρωθυπουργού, πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάσης αυτή πάντως για τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
2: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν έχουν πραγματικά έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό.
0: Ωραία.
2: Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
2: Τα δημοσιεύματα όμως, αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβηλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
3: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
4: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
3: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Έλληνες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλή τόνη χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην αδοσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες, ενώ σε εξέλιξη, Έλενα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι
0: είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
6: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από όπου ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την Αμερική Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω Γρηγόρη ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για πιθανό ρωσικό σχέδιο επιθέσεων με drones από εμπορικά πλοία από τη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα drones, ο συγκεκριμένος τύπος drone, έχουν βεληνικές 600 χιλιόμετρων και μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στις ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ. Υπάρχει μία κινητικότητα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούντ Μπεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρει το δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου, Έλενα.
6: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
0: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου, κ. Χρυσοδουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόνους προς την Άγκυρα, Έλενα.
6: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για υποκρισία αναφερόμενο στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο, γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Έλενα Λεβίσου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει στις ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Η νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Brent στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελό Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό, περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε, Άγη.
8: Ακριβώς, οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως η ανακοινώση, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του μετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξης της διάθεσης στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε, απαντώντας στην ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλύτερα λόγω μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί μια συνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Σι Τζινπινγκ, το Κινέζο πρόεδρο στη στρατιωτική Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις, αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική. Η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, που ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα.
0: Σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ, ο οποίος εμφανίζεται με έναν αέρα, με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις ΗΠΑ.
9: Έτσι ακριβώς. Και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Xi Jinping, και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
9: Έτσι ακριβώς είναι, να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας
0: όλα καλά είναι εκεί.
9: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες, και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαία στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία, με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα παράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει, να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
9: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε, καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
10: Δεν είναι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι αγνά.
9: Νομίζω
10: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν, και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρας, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, με συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλος, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζονάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Ενώ κλείνοντας, να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
0: Άννα Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράσταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί? Για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
12: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
13: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
12: Ενώ η εταιρεία αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
13: Ναι.
12: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
13: δηλαδή,
12: που είναι ημέρα Σάββατο.
13: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
12: Ακριβώς, είναι ημέρα Σάββατο.
13: Άρα 6 και 21 πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
12: Επίσης, στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις.
13: Κυριακή
12: ημέρα
13: τώρα.
12: Κυριακή.
13: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
12: Θέλαν να κρυφτούν. Αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
13: Δηλαδή...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο, στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
14: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια πέρασαν. παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις,
4: ναι.
14: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, mm-hmm. οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχτηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
15: Ο Γρηγόρη δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι φέρεται ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφός της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8 όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια. Είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα, την πυροβόλησε 2 φορές. Στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, νεπλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση των νόμων περιόπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες. Όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα
0: ενώπιον
15: των αρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα. Πάμε στην Οικουμενίτσα ενώπιον τον ανακριτή, ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι αναμένουμε, τι περιμένουμε από την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον είδε ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές στο κέντρο κράτησης των φυλακών στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φυλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά. Όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη πορεία της υγείας του. Και έτσι λοιπόν το έδωσαν
0: Εισιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο, εισιτήριο για τη φυλακή.
16: Εισιτήριο για τη φυλακή με 300 μέτρα αστυνομική τη όπτη τη ομάδα βία και τη ασφάλεια. Τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο τη Ιγουμενίτσα. Υπήρχε ο φόβο να υπάρχει σε συγκεντρωμένο κόσμο. Ευτυχώ όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρί πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
0: Βασίλη, όμω ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ιγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό τη κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
17: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω χτυπώντας με γροθιές και κλωσίες την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Κράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Οι θαμώνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
18: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
19: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
18: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
19: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
18: Σε μια προοπτική.
19: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
18: Ή εσείς, ή κανείς.
19: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στο «Εμείς οι ικανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς στο ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατή μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Και όπως βαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη σε εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκη ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε για το δίλημα Τσίπρα Σιχάος με περισσία λαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που τύχθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στην κεντροαριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρα στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω το 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε και εκπρόσωπος τη αντίπου του κόμματος Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα η Μισικανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8, στον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το «Ή εμείς ή κανείς».
21: «Ή εμείς ή κανείς».
1: Πώς σας ακούστηκε.
20: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη. Είπα τον κύριο Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή χάος.
21: Όχι, αυτό δεν το πω Μητσοτάκη. Το είπαν κάποιοι άλλοι, όχι Μητσοτάκης.
20: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
1: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
20: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Και νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
1: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
20: Όταν πάλευε να επανέλθει στην διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στο Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Θωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Air News 105,8. Να τον ακούσουμε.
22: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
23: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι, είπαμε, στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα τεταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
25: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο Ευρώ ισχύει η συχνότητα των 101 FM και φυσικά από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 στα FM, διότι μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα η ραδιοφωνική της ΕΡΤ, σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από 3 έως 4 εκτός Σαββατοκύριακου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με ένα σούπερ σχήμα και ακούσαμε και το εξαιρετικό και αγαπημένο μου Train to Nowhere. Το κομμάτι περιλαμβάνεται και αυτή η εκτέλεση που ακούσατε, περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ που είναι φόρος τιμής στο J.J. Cale, είχε γίνει το 2014 και το άλμπουμ λεγόταν The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. Το επιμελήθηκε ο Eric Clapton, ως, όπως σας είπα, ήθελε να ποτίσει φόρο τιμής στο θρυλικό φίλο και μουσικό του εμπνευστή, τον J.J. Cale, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή ένα χρόνο νωρίτερα. Η συγκεκριμένη σύνθεση, όλος ο δίσκος βέβαια, εννοείται ότι έχει τραγούδια του J.J. Cale, αλλά αυτή η σύνθεση φέρει το χαρακτηριστικό χαλαρό και ατμοσφαιρικό Tulsa Sound ήχο του. Συνδυάζει τα blues με το rock και με μελαγχολικούς υπαρξιακούς στίχους. Στην ερμηνεία του κομματιού, ο Clapton πλαισιώνεται από σπουδαίους προσκεκλημένους, όπως ο Mark Knopfler από τους Dire Straits και ο Don White, οι οποίοι μοιράζονται τα φωνητικά και τις κιθάρες, ενώ ολόκληρος ο δίσκος φιλοξενεί εξέχουσες προσωπικότητες της μουσικής. Μιλάμε για ονόματα όπως ο Tom Petty, ο John Mayer, ο Willie Nelson και άλλοι πολλοί.

Η σύνθεση ξεχωρίζει για τους σκοτεινούς, ενηγματικούς και υπαρξιακούς της στίχους. Στίχοι που πραγματεύονται θέματα εξουσίας, εξέγερσης και ψυχικής τρομοκρατίας. Κοιτάξτε πόσο επίκαιρο είναι το κομμάτι. Ενώ στην πρωτότυπη εκτέλεση της Words το κομμάτι απογειώνεται από το κιθαριστικό σόλο του θρυλικού blues κιθαρίστα του συγχωρεμένου Stevie Ray Vaughan, ο οποίος συμμετέχει ως προσκεκλημένος σε αυτό το δίσκο, πριν ο ίδιος ο Cohen κυκλοφορήσει τη δική του πιο synth-pop εκδοχή το 1988. Όλα αυτά και άλλα πολλά τέτοια ακούμε εδώ στο Barert, και αν θέλετε να μείνετε κι εσείς σε αυτή την παρέα και να τα απολαύσετε, μείνετε και συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και φυσικά όσοι μας ακούτε από το ίντερνετ, από το ΕΡΤΕΚΟ, μείνετε κολλημένοι εκεί, σε εκείνη τη διεύθυνση.

Αυτό ήταν το κομμάτι που ονομάζεται I Got The Blues, ηλεκτρικό Delta Blues από τον εξαιρετικό Sam Myers, τραγουδιστής και φυσαρμονίστας, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στη μουσική σκηνή τόσο ως solo καριέρα όσο και ο επί σειρά ετών βασικός τραγουδιστής των θρυλικών Anson, Vandenberg and the Rockets. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album My Heart is Crying, είχε βγει το 2000. Ένας δίσκος στον οποίο ο Myers συμπράττει με εκλεκτούς μουσικούς όπως ο κιθαρίστας Anson Vandenberg και ξεδιπλώνει την βαθιά εκφραστική φωνή του και το παθιασμένο παίξιμο της φυσαρμονικής μέσα από στίχους που αποτυπώνουν την απόγνωση, την απώλεια και τη μελαγχολία που ορίζουν την ουσία των blues. Τώρα, το τραγούδι Solidarity Song περιλαμβάνεται στο album Trip the Night Fantastic. Είχε βγει το 2026, λίγους μήνες πριν από τώρα, και είναι ο δίσκος της βραβευμένης με Grammy Αμερικανίδας drummer, συνθέτριας και ακτιβίστριας Terry Lyon Carrington, μαζί με το σχήμα της τους Social Science. Πρόκειται για μια σατυρική country blues σύνθεση που έγραψε Carrington με τον κιθαρίστα Matthew Stevens, η οποία σύνθεση διακομωδεί τα πολιτικά στερεότυπα και την πόλωση στην Αμερική, αναδεικνύοντας πώς οι καθημερινοί άνθρωποι συχνά διχάζονται αντί να εντοπίζουν τα κοινά τους προβλήματα. Στο κομμάτι ξεχωρίζει η συμμετοχή της θρυλικής rhythm and blues τραγουδίστριας Mickey Howard στα φωνητικά, καθώς και οι συνεισφορές του σπουδαίου κιθαρίστα Mark Ribot, αλλά και του πληκτρά του Larry Goldings, που εμπλουτίζουν ένα δίσκο που συνδυάζει τη jazz, τη soul και τον κοινωνικό ακτιβισμό. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Bar Earth, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger Earth Κομωτίνης. Ψήγραμμα, σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες όλα δεκτά.

πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένη μπαλάντα αυτού του Ιρλανδού θρύλου της κιθάρας του Rory Gallagher, το A Million Miles Away, από το εμβληματικό Tattoo του 1973. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τους μελαγχολικούς εσωτερικούς του στίχους, οι οποίοι περιγράφουν την επιθυμία δραπέτευσης από την πραγματικότητα και την απομόνωση, πλαισιωμένη από το δεξιοτεχνικό γεμάτο πάθος παίξιμο του Gallagher στην ηλεκτρική κιθάρα. Στη δημιουργία του κομματιού και του άλμπουμ συνέβαλε καθοριστικά το συμπαγές power trio σχήμα του, αποτελούμενο από τον πιστό μπασίστα τον Τζέρι Μακαβόη και τον drummer τον Ροντ Ντεάθ και τον Λου Μάρτιν στα πλήκτρα, οι οποίοι χάρισαν στο δίσκο το δυνατό αυθεντικό και οργανικό ήχο που χαρακτήριζε τις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις του Rory Gallagher. Αλλά εμείς θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε σε έναν εξαιρετικό μουσικό. Πρόκειται για τον Steve Winwood, σε μια ζωντανή εκτέλεση ενός πολύ γνωστού κομματιού του Why Can't We Live Together. Έχει χιλιοακουστεί και χιλιοδιασκευαστεί. Περιλαμβάνεται αυτή η εκτέλεση που θα ακούσετε στη ζωντανή συλλογή Winwood Greatest Hits Live. Είχε βγει το 2017. Ενώ η αρχική του εκτέλεση ηχογράφηκε για το άλμπουμ About Time το 2003 και ουσιαστικά πρόκειται για επανεκτέλεση της κλασικής soul επιτυχίας που έγραψε και κυκλοφόρησε ο Τίμι Τόμας το 1972 ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ο Winwood, αυτός ο Βρετανός θρυλικός μουσικός και πρώην μέλος των Traffic, πρώην μέλος των Blind Faith, πρώην μέλος των Spencer Davis Group, αποδίδει το κομμάτι με το δικό του χαρακτηριστικό οργανικό ήχο, αναδεικνύοντας τα πλήκτρα και τη φλογερή soul ερμηνεία του μέσα από ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης, ενότητας και κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων.

Ο Νοέμβρης δεν ήρθε, αλλά late November μας είπαν από το Pampered Manial του 1975 η Παύλος Doc. Αυτό το progressive rock συγκρότημα μπροστά από την εποχή του, με ένα κομμάτι το οποίο έγραψε ο David Sukram, ο τραγουδιστής, και ο κιθαρίστας ο Steve Scorfina. Ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του μελωδία, το συνδυάσμα των κλασικών progressive rock οργάνων όπως το μέλλοντρον, το φλάουτο και το βιολί. Η ταυτότητα του τραγουδιού αλλά και ολόκληρου του δίσκου σφραγίζεται από τα ιδιαίτερα φωνητικά του Σούρκαμπ, ενώ το πολυμελές σχήμα από το Σεντ Λουίς, που περιλαμβάνει αρκετούς μουσικούς, ήταν 7 άτομα, κατάφερε να δημιουργήσει ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και νομίζω progressive έτσι, rock δίσκους της δεκαετίας του 70. Τώρα το New Coat of Paint αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ του Tom Waits με τίτλο The Heat of Saturday Night. Αυτό το άλμπουμ είχε βγει το 1974. Ένα τραγούδι έτσι που αγγίζει τον blues, όπου ο Αμερικανός δημιουργός ο Tom Waits, με τη χαρακτηριστική βραχνή ερμηνεία του και τη συνοδεία του πιάνου, κοντραμπάσου, τυμπάνου και πνευστών, περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στην πόλη και την ανάγκη για ανανέωση μιας σχέσης. Ο ομώνυμος δίσκος, ο οποίος επηρεάστηκε βαθιά από τη λογοτεχνία της γενιάς των Beatnik και τη λογοτεχνία συγγραφέων και ποιητών όπως ο Jack Kerouac και την ατμόσφαιρα των μεσονυχτίων μπαρ, καθιέρωσε το περιθωριακό ποιητικό στυλ του Waits, ενώ την μουσική παραγωγή υπέγραψε ο Bon Scow, εγκαινιάζοντας μια πολυετή και εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους.

Αυτό ήταν ένα instrumental κομμάτι, λέγεται Del Sur και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ατμοσφαιρικές συνθέσεις του Javier Vargas, είναι Ισπανός κιθαρίστας και του σχήματός του Vargas Blues Band. Παντρεύουν το blues με τις ισπανικές κλίμακες και τις κλίμακες του φλαμένκου. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Madrid Memphis το 1992. Ένα δίσκο που επίσης γεφυρώνει το αμερικανικό ηλεκτρικό blues με τις ισπανικές μουσικές ρίζες. Τεράστια καλλιτεχνική αξία της σύνθεσης επιβεβαιώθηκε όταν ο θρυλικός Κάρολος Σαντάνα επέλεξε να τη διασκευάσει ξανά μαζί με τον ίδιο το Vargas στο άλμπουμ του Santana Brothers το 1994 και ήταν μια συνεργασία που του χάρισε του Vargas και τη διεθνή αναγνώριση. Τώρα, τελευταίο κομμάτι είναι το Big Love από τον Lindsey Buckingham. Μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις κιθαριστικής δεξιοτεχνίας στη ροκ μουσική. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 1987 στο άλμπουμ Tango in the Night των Fleetwood Mac ως ένα pop κομμάτι. Ο Buckingham το 1997 το μεταμόρφωσε ριζικά για το ζωντανό άλμπουμ επανένωση του συγκροτήματος The Dance. Λοιπόν, είναι εκτελεσμένο αποκλειστικά από τον ίδιο με μία ακουστική κιθάρα. Το κομμάτι βασίζεται στη χαρακτηριστική τεχνική του finger picking. Θα το ακούσετε και θα σας καθυλώσει. Είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Σας πάμε αμέσως μετά στην Οριστιάδα, στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν, πάντως, δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποσταλεί από τη χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του, θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός, ψευδός, γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρων ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομερία 50.000 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση πρόκλησης ζητώντας την απόσυρση των άρθρων 71 και 74, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για απόπειρα αμνίστευσης των εμπλεκομένων και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου και μαζί όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα ταξιδεύουμε μέχρι και τις 5. Είναι η δεύτερη απογευματινή ώρα του δικτύου μας μετά την Κομοτηνή στην Ορεστιάδα. Μεταφερθήκαμε τώρα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρους, τους 103 και 5 πάμε για το νότιο, τους 98,1 και ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, η ΕΡΤ Καβάλας εκπέμπει στους 96,3 και η ΕΡΤ Σερών στους 101,5. Έτσι πιάνουμε όλη τη μεγάλη περιφέρεια από Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο και φυσικά rteco.gr. Όπου και αν είστε, με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μας ακούτε. 25-52-0, 22-7-51 ή 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σήμερα φίλες και φίλοι θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από το 1987 μέχρι και σήμερα. Σε στίχους του Σαράντι Ελβιζάτου και μουσική του Μάριου Τόκα. Πολύ αγαπημένο, πολύ ερμηνευμένο και έρχεται μια εξαίρετη ερμηνεύτρια, ηθοποιός και θεατρολόγος, η Μαριάννα Μασμανίδου, να μας το ξαναθυμίσει με το δικό της τρόπο και με την ενορχίστρωση του Αλέξη Στενάκη. Πάμε να τα ακούσουμε και αμέσως μετά η Μαριάννα Μασμανίδου μαζί μας.

0: Φίλες και φίλοι, ξέρετε πολύ καλά και μέσα από τις ακροάσεις αυτής εδώ της ώρας, της εκπομπής καλύτερα, πως κάποια τραγούδια δεν τελειώνουν την πορεία τους με την πρώτη ηχογράφηση, συνεχίζουν, ταξιδεύουν, αλλάζουν φωνές, αλλάζουν ερμηνείες, αλλάζουν εποχές, επιστρέφουν τώρα όπως για καλή ώρα εδώ για να μας ξανασυστηθούν ένα σπουδαίο τραγούδι που το θυμόμαστε από το 1987 όταν πρώτο είπε η Κωνσταντίνα, λίγο αργότερα ο Δημήτρης Μητροπάνος και άλλες ερμηνεύτριες, και έρχεται τώρα η Μαριάννα Μασμανίδου να τραγουδήσει Σαράντι Αλιβιζάτο και Μάριο Τόκα, δύο σπουδαίοι δημιουργοί με μια εξαίρετη ενορχιστρωτική ματιά από τον Αλέξη Στενάκη, το Θάλασσες. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Μαριάννα Μασμανίδου, που είναι ηθοποιός, με θεατρολόγος, είναι τραγουδίστρια, και να που σήμερα με την ιδιότητα της τραγουδίστριας, της ερμηνεύτριας που μου αρέσει να λέω κι εγώ, είναι μαζί μας. Μαριάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και χαίρομαι που σε έχω σήμερα προκειμένου να μιλήσουμε για αυτό εδώ το τραγούδι. Δεν ξέρω, είναι το ντεμπούτο σου ξανά, πώς φτάνεις εσύ?
1: Ναι, με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Με έναν τρόπο είναι αυτό, ναι. Ναι. Να πούμε ότι ακούγεσαι από 4 περιφερειακούς σταθμούς, δεν θυμάμαι αν σου το πω αυτό ή όχι. Δηλαδή, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες είναι το Ερτέκο. Οπότε είναι μια μεγάλη παρέα αυτή που μας περιβάλλει αυτή την ώρα. Και θα ήθελα, Μαριάννα, έτσι να μου πεις πώς έφτασε αυτό το τραγούδι και τι ένιωσες όταν σου γίνει πρόταση, ήταν δική σου πρόταση, πώς συνέβη και φτάσατε στην ηχογράφηση του Θάλασσες.
1: Ήταν μια δική μου πρωτοβουλία. Είχα διαλέξει το τραγούδι να το παίξουμε μαζί με τον ενορχιστρωτή του κομματιού, τον Αλέξη. Τον Στενάκη, που είναι ένας πολύ ωραίος μουσικός. Είχαμε παίξει live. Εκεί έγινε σε μένα ένα κλικ. Κάθε φορά που διαλέγω να πω ένα τραγούδι, με αφορά πάρα πολύ το τι λέει σε μένα. Μου αρέσει να ψάχνω την ιστορία του, τις άλλες ερμηνείες που έχουν γίνει, τις πρώτες εκτελέσεις. Οπότε ήδη από το live μου είχε μπει αυτή η ιδέα, αυτό το μικρόβιο. Πέρασε ένα διάστημα και συνέβη κάτι στη ζωή μου, έτσι μια απότομη απώλεια, και μετά από περίπου ένα μήνα βρέθηκα με τον Αλέξη και του λέω, σκέφτομαι να κάνουμε αυτό. Του είπα τις σκέψεις μου απέναντι στο τραγούδι σε σχέση με το πώς το είχαμε παίξει live, τι μου είχε αρέσει, και κάπως έτσι προχωρήσαμε. Αλλά ταυτόχρονα συνέβη και κάτι έτσι ιδιαίτερο, είναι ότι εγώ έψαχνα διαρκώς για το κομμάτι στοιχεία, για το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακούγοντας μια συνέντευξη της Κωνσταντίνας, που είναι και η πρώτη ερμηνεύτρια,

0: Ελευθερία.
1: Α, βέβαια.
0: Την άκουσα να λέει πώς, ας πούμε, συνδέθηκε ο στιχουργός μαζί της, συνδεόταν φιλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μίλησε για μια δική της προσωπική απώλεια, η οποία αυτή ενέπνευσε τον Σαράντια Λουβιζάτο να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, τίποτα τελικά δεν γίνεται τυχαία.
0: Ναι, και ήταν τρομερό αυτό εκείνη τη στιγμή για μένα, γιατί αυτό που οδήγησε στη δική μου απόφαση ήταν κάτι που να μιλούσε, ας πούμε, και...
1: Ήταν αυτό που έκανε το κλικ προκειμένου να προχωρήσετε. Μου είπες λίγο πριν ότι και στις ζωντανές εμφανίσεις σου, εμφανίσεις σας μάλλον καλύτερα, το λέγατε αυτό το τραγούδι, ήταν στο προγραμματισμό, ας πούμε, στο πρόγραμμα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο, ενορχιστρωτικά.
0: Όχι, αυτό κάπως άλλαζε, αν και ακολουθούσα, επειδή σε κάποια live, ας πούμε, δεν έπαιζε ο Αλέξης, αλλά...
1: Κατάλαβα.
0: Παίζανε άλλη μουσική. Όμως είχαμε κάπως ακολουθήσει μια διαφορετική, ας πούμε, οπτική. Mm-hmm. Ο Αλέξης όμως ήρθε και έβαλε το δικό του αποτύπωμα.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν ότι ακριβώς, ας πούμε, και εγώ φανταζόμουν για τον τρόπο, ναι, ναι, ναι, που θέλω να προσεγγίσω το κομμάτι.
1: Πάντως χαίρομαι έτσι που το βλέπεις, γιατί φαίνεται ότι ενδιαφέρεσαι όχι μόνο για το πώς ακούγεται ένα τραγούδι, αλλά και για το τι κρύβεται πίσω του. Αυτό, τη ιστορία που είπες λίγο πριν, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για έναν ερμηνευτή, αλλά και ακόμη και για έναν άνθρωπο γενικότερα της μουσικής, της τέχνης, να το πω καλύτερα. Βέβαια από την άλλη τώρα, εδώ μιλάμε για ένα τραγούδι που είναι τόσο γνωστό, έχει συνδεθεί και με τη φωνή της Κωνσταντίνας και με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, διαφορετικές ερμηνείες. Θα ήθελα να πεις πώς ένιωσες όταν μπήκες πια στο χώρο και φαντάζομαι ότι σκεφτόσουν, βρε αδερφέ, εδώ υπάρχουν δύο πολύ ισχυρές και διαφορετικές μεταξύ τους μνήμες.
0: Ναι, είναι δύο πολύ, πολύ ισχυρές ερμηνείες και έχουν κατακτήσει, ας πούμε, τη ναι. χώρα μας. Ιδιαίτερα, νομίζω, του Δημήτρη Μητροπάνου. Η αλήθεια είναι ότι... Όταν το πρώτο είπα να το κάνω, δεν το σκέφτηκα και πολύ. Δηλαδή,
1: και
0: είχα
1: κάπως
0: με φόρα, γιατί είχα μια ανάγκη έτσι έντονη να το τραγουδήσω. Και γι' αυτό δεν φοβήθηκα να το βάλω και στα live.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά, όταν άρχισε αυτό, ας πούμε, να παίρνει σάρκα και οστά και να χρειάστηκε να το ηχογραφήσω, ναι, βεβαίως αγχώθηκα, σκέφτηκα ίσως τη σύγκριση... ή όλα αυτά που μπορεί να σκέφτεται ένας νέος καλλιτέχνης.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά μετά στάθηκα στην αλήθεια μου, σε αυτό που θέλω να κάνω, και ότι δεν υπάρχει και λόγος σύγκρισης, με την έννοια ότι έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα τεράστιο και οι δύο αυτοί οι ερμηνευτές. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό... είναι οι άνθρωποι να ξανακούμε, να τολμάμε, να τραγουδάμε τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Στα live είχαν έρθει άνθρωποι και που δεν ήξεραν το κομμάτι και μου λέγανε τι ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Φαντάζομαι νεότερα σε ηλικία, παιδιά, έτσι, γιατί οι παλαιότεροι φαντάζομαι λίγο πολύ θα το έχουν ακούσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά, ναι, και νεότεροι άνθρωποι, ναι, ναι. Αλλά και άνθρωποι που μπορεί να μην ακούνε τόσο ελληνική μουσική.
1: Σωστά, ναι.
0: Γιατί μου συνέβη και αυτό.
1: Mm-hmm,
0: που λέω, αποκλείεται να μην το ξέρεις, και όμως, ας πούμε, δεν το ήξερα.
1: Ξέρεις κάτι, έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό το τραγούδι πήρε δεύτερη ζωή από το Μητροπάνο. Γιατί θυμάμαι, διάβαζα και μία συνέντευξη παλιά του Λιβιζάτου που έλεγε ότι χρειάστηκε πολύς καιρός μέχρι να γίνει το τραγούδι γνωστό. Με την Κωνσταντίνα δεν τα είχε πάει πολύ καλά, έτσι, το κομμάτι αυτό. Και έρχεσαι τώρα εσύ και πατάς πάνω στην ουσία στη γυναικεία πλευρά του τραγουδιού, γιατί δεν είναι τραγούδι γραμμένο για άντρα, αλλά ούτε και για γυναίκα, νομίζω.
0: Ναι, ήταν και αυτό κίνητρο το να ξαναπατήσω, ας πούμε, στη γυναικεία μεριά του τραγουδιού.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και σε μια μεριά που έχω την αίσθηση ότι το τραγούδι έτσι και σε μένα έχει κλειδώσει.
1: Mm-hmm.
0: Μέσα μου... σαν ένα ερωτικό, εξωστρεφές τραγούδι. Και όταν άρχισα να το μελετάω, συνειδητοποίησα ότι μου γεννάει και άλλα συναισθήματα και ότι δεν αφορά απαραίτητα μόνο έναν χαμένο έρωτα, ας
1: Όχι,
0: πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και πραγματικά μου ήταν σημαντικό να βρω τη δική μου, ας πούμε, ιστορία μέσα σε αυτή την ερμηνεία.
1: Έχει και σκοτεινό στίχο σε κάποιες πλευρές, έχει και τόσο τρυφερό σε άλλες, ο στίχος του Σαραντέλη Βυζάτου. Εγώ εκεί που στο τέλος του τραγουδιού που λέει, ας πούμε, βουτάω βαθιά μέσα του, που λέει «Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις όσα με λόγια δεν σου έχω πει». Τελικά νομίζω εκεί βρίσκεται και όλη η ουσία του τραγουδιού, στην αδυναμία μας δηλαδή να πούμε αυτά που αισθανόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το βλέπεις έτσι.
0: Το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες αυτό.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν πόσο είναι, πόσο πολύ συμβαίνει, η αλήθεια είναι, και πόσο απελευθερωτικό είναι όμως όταν καταφέρνουμε να πούμε όλα όσα νιώθουμε άφοβα. Γι' αυτό όμως υπάρχουν και τα τραγούδια.
1: Έτσι είναι.
0: Που βοηθούν πολλές φορές τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους, να έχουν ένα αντίκρισμα πάνω σε αυτά που δεν μπορούν να πούν και να εκφράσουν.
1: Ναι. Ναι, όπως και να, ναι, μου λέει ένας φίλος ακροατής, τώρα διαβάζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ένα τραγούδι, τόσο γνωστό, κλασικό μάλλον τραγούδι, να γίνει ξανά από την αρχή. Όμως εδώ μου λέει η συγκεκριμένη ερμηνεία του δίνει μια άλλη ταυτότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι το. Και το, πώς το λένε, αυτό που θέλατε να περάσετε και με τον Αλέξη και με τους συνεργάτες σου, εσύ.
0: Ναι, είναι αυτό, αν περνάει, μου είναι συγκινητικό, γιατί όντως. Νομίζω ότι αν κάτι είναι σημαντικό σε μια επανεκτέλεση είναι
1: έτσι,
0: να μπορέσεις να δώσεις μια νέα ταυτότητα.
1: Άλλη πνοή.
0: Άλλη πνοή να μπορέσει και ο ακροατής να ακούσει και μια διαφορετική οπτική μεριά, ενώ κάτι του είναι πολύ γνώριμο, ξαφνικά μπορεί να το δει από μια άλλη οπτική γωνία.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν είναι μια διασκευή τραγουδιού, Μαριάννα. Είναι μια άλλη αποτύπωση, μια άλλη ερμηνεία, μια άλλη έμπνευση. Καλά, ο Αλέξης έχει κάνει σπουδαία δουλειά, όπως το είπες και σε λίγο πριν. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος πέρα από ενορχιστρώσεις, παίζει και βιολί και τσέλο και κιθάρα και κοντραμπάσο και άλλα.
0: Παίζει πιάνο.
1: Α, και πιάνο και εντάξει.
0: Ναι, παίζει κλαρινέτο.
1: Οπότε εδώ ναι, έχουμε έναν άνθρωπο, ολόκληρη ορχήστρα.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά αυτό που λες, ότι είναι μια νέα αποτύπωση.
1: Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι για μας αυτό είχε νόημα. Δεν είχε νόημα απλώς να βγω και να ξαναπώ το τραγούδι ως έχει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε, είναι οι άνθρωποι, να βάζουμε το δικό μας αποτύπωμα σε μια νέα εποχή, ας πούμε, στην εποχή μας.
1: Πάντως θυμάμαι και τα δύο προηγούμενα τραγούδια που είχες κάνει, πρέπει να ήταν τώρα 21-23, δεν θυμάμαι ακριβώς, το «Κι εγώ να λιώνω» Δημητρίου Κακουλίδη, σωστά, και το άλλο,
0: ναι,
1: του,
0: ναι, ναι,
1: Θέμη Καραμοδατίδη και του Ιωάννα, το Οδυσσέα, το αυτό που περιμένουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί τα στοιχεία τους ήταν αυτά που κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Δηλαδή, επερεκτέλεση μεν, αλλά ήταν μια άλλη ερμηνεία του τραγουδιού. Απόδοση, τέλος πάντων.
0: Χαίρομαι, πραγματικά, ευχαριστώ.
1: Μα δεν το λέω και να το ευχαριστήσω, αυτή μια δική μου εκτίμηση ήταν αυτή. Ναι. Να σου πω τώρα, πες μου, συγγνώμη.
0: Όχι, πες μου.
1: Ναι, θες να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν το δικό σου για να γνωρίσει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή τώρα τη δική σου ιστορία μέχρι να φτάσεις στις ηχογραφίσεις τραγούδιου. Γιατί ξεκινάς στην ουσία από Θεσσαλονίκη, κατάγεις, σωστά?
0: Ναι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Σπουδάζεις λοιπόν θεατρολογία, αποφοιτίζεις από την Δραματική Σχολή Αθηνών, από το Θεοδοσιάδη.
0: Σωστά, ναι.
1: Και μετά, πες μου την δική σου ιστορία έτσι για να μπούμε στο κλίμα.
0: Εγώ πάντα ήθελα να κάνω μουσική και τραγούδι. Κάπως η ζωή δεν μου το είχε επιτρέψει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Και κάπως πάντα βρισκόμουν πιο κοντά στο θέατρο. Οπότε ήρθα στην Αθήνα, έκανα αυτές τις σπουδές που θεωρώ ότι είναι δύο παράλληλες τέχνες. το θέατρο και
1: εννοείται.
0: Μουσική και το τραγούδι.
1: Εννοείται. Και η έννοια της ερμηνείας επίσης παράλληλη σχέση είναι. Και θεατρική ερμηνεία και ερμηνεία πάνω στο σανίδι ή στο μικρόφωνο μπροστά.
0: Το τραγούδι έχει τρομερή σύνδεση, ας πούμε, το πώς, ας πούμε, εγώ μελετούσα το αρχαίο δράμα, ας πούμε, στη σχολή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μελετάω ένα τραγούδι. Το αρχαίο δράμα είναι σαν παρτιτούρα.
1: Πω, τι είναι αυτό που λες τώρα, αλήθεια, έτσι το έβλεπες.
0: Ναι, έτσι το έβλεπα και έτσι...
1: Και έτσι είναι, στην ουσία.
0: Έτσι είναι, θεωρώ, και έτσι μελετούσα. Και γι' αυτό και έχουμε μια μακραίωνη ιστορία, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: στο πώς γεννιέται το τραγούδι, η ποίηση και η μουσική που γεννάει το τραγούδι, που νομίζω ότι προέρχεται από το αρχαίο δράμα.
1: Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα όμως, όταν έρχονται κοντά σου... Χαρά Κεφαλά, Έλλη Πασπαλά, Δήμητρα Γαλάνη, Μάρθα Φριτζίλα, σεμινάρια, φωνητικές και τα λοιπά. Αυτό πώς έγινε, τυχαίο θα μου πεις, και αυτό, όχι.
0: Όχι καθόλου. Μπαίνοντας στη δραματική σχολή, ναι, στην θεατρολογία, έψαχνα παράλληλα να βρω και πώς θα κάνω πράγματα τα οποία είναι πρακτικά εκτός από τις θεατρικές σπουδές. Έτσι βρέθηκα κοντά στη Μάρθα Φριτζίλα, έτσι έκανα μαθήματα τραγουδιού με τη σπουδαία Έλλη Πασπαλά και μετέπειτα με την υπέροχη δασκάλα και καλλιτέχνητα Χαρά Κεφαλά.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, οπότε δεν άφησα ποτέ, έκανα πάντα παράλληλα και τα δύο.
1: Mm-hmm. Ναι, το θέατρο όπως και να το κάνουμε είναι ένας τρόπος που σου επιτρέπει να σε επηρεάζει μάλλον και τον τρόπο ερμηνείας, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί στην ουσία ένας ερμηνευτής επάνω στο σανίδι υποδύεται κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο που, μάλλον το στίχο που αφηγείται εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί τα τραγούδια είναι σαν μικρά δίλεπτα, τρίλεπτα μονόπρακτα.
1: Έτσι
0: έχεις λίγα λεπτά να... Πεις μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Και πολλές φορές μπορεί, ας πούμε, να χρειαστεί να επιστρατεύσεις συναισθήματα που μπορεί να μην τα έχεις βιώσει για να ερμηνεύσεις ένα τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την υποκριτική. Απλώς έχουν διαφορές, γιατί στο τραγούδι στην ουσία είσαι... Εσύ και ο εαυτός σου δεν υποδείς κάποιο ρόλο απαραίτητα.
1: Mm-hmm.
0: Βάζεις μέσα τα δικά σου συναισθήματα, τον εαυτό σου και ερμηνεύεις με ό,τι αποσκευές κουβαλάς. Το θέατρο χρειάζεται να μπεις μέσα στη ζωή ενός ρόλου.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, γιατί είπες λίγο πριν και για το αρχαίο δράμα, για παράδειγμα, ξέρω πολύ καλά ότι συμμετείχε στις βάκχες του Ευρυπίδη, στον Έαντα, του Σοφοκλή, σωστά, Μάρθα Φριτζίλα,
0: ναι, ναι,
1: σκηνοθεσία. Τώρα, mm-hmm, θα ήθελα να μου πεις έτσι, τι σου έμαθε καλύτερα το αρχαίο δράμα για την ανθρώπινη φωνή, για το συνέστημα που σήμερα μεταφέρει στο τραγούδι, ας πούμε.
0: Το αρχαίο δράμα είναι πραγματικά μια απίστευτη σχολή και σπουδή και όσο το διαβάζω ή το μελετάω καταλαβαίνω ότι είχαν βουτήξει βαθιά, πολύ βαθιά στην ανθρώπινη ιστορία, στον ανθρώπινο ψυχισμό και αυτό σου δίνει, εμένα μου έδωσε το χώρο και το χρόνο να αντιληφθώ βαθύτερα και δικά μου συναισθήματα και τον εαυτό μου, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό κατευθείαν σου δίνει μία σύνδεση που... Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς κατανοητό έτσι πως το αναλύω. Αλλά και στο τραγούδι στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι θέλουμε όλοι να συνδεθούμε. Οπότε το αρχαίο δράμα σου δίνει, βασικά το θέατρο, εμένα μου έμαθε το πόσο σημαντικό είναι το κείμενο. Το
1: Μάλιστα.
0: πόσο σημαντικό είναι να μεταφέρει ο αγωγός, ηθοποιός ή τραγουδιστής,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το κείμενο στον απέναντι άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η γλώσσα επικοινωνίας.
1: Mm-hmm.
0: όταν έρχεται και η μουσική που κάνει κάτι μαγικό, είναι το ότι η μουσική μας συντονίζει χωρίς λόγια, έτσι, χωρίς λέξεις. Με τη μουσική και το τραγούδι συντονιζόμαστε ασυνείδητα, αναπνέουμε μαζί, τραγουδάμε μαζί, χορεύουμε μαζί και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια σύνδεση που θεωρώ ότι την έχουμε πολύ πολύ ανάγκη. Και παρότι συμβαίνει ασυνείδητα όταν είσαι είτε παρακολουθείς, ας πούμε, μια παράσταση που όλοι μπορεί να συντονίζουμε την αναπνοή μας με τον ηθοποιό και με μια σκηνή, ας πούμε, που έχουμε όλοι γεντρωθεί, είτε όταν τραγουδάμε όλοι μαζί ένα τραγούδι και το βιώνουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, αλλά και ο καθένας βιώνει και τη δική του προσωπική ιστορία.
1: Mm-hmm. Και είναι και πολύ σημαντικό όταν στις παραστάσεις αρχαίου δράματος, για παράδειγμα, ή σε οποιοδήποτε, ακόμη και σύγχρονα έργα, υπάρχει και ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής. Εκεί το πράγμα αλλάζει τελείως, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι?
0: Είναι αυτό το πράγμα που δημιουργεί η μουσική.
1: Έτσι, τη μαγεία.
0: Τη μαγεία, τη θεραπεία. Αυτό που συνέβαινε πάντα και το κάναν οι άνθρωποι πάντα, ακόμα και όταν υπήρχε ένα όργανο ή κανένα,
1: ναι,
0: το τραγούδι,
1: ναι,
0: ξεκινούσε ένας, ας πούμε, να πει ένα μυρολόι ή
1: ακριβώς,
0: να πει ένα τραγούδι γάμου ή να πει ένα τραγούδι της τάβλας. Όλοι οι άνθρωποι μαζί στην κοινότητα συνδεόντουσαν και λέγανε τον πόνο τους, τη χαρά τους μέσα από...
1: Mm-hmm. Καλά, τώρα δεν είναι τυχαίο βέβαια που αυτά τα αθάνατα έργα που ήρθαν μέχρι και το σήμερα και ερμηνεύονται, αποδίδονται αλλιώς τέλος πάντων, έμειναν αθάνατα γιατί είχαν πρώτα απ' όλα κάτι να πούν, να μεταφέρουν αυτό το συναίσθημα στους απέναντι, είτε το διαβάζανε είτε το μεταφέρουν επάνω στο σανίδι, και το πολύ σημαντικό, Μαριάννα, είναι το πώς κατάφεραν τόσοι σπουδαίοι μεταφραστές αυτά τα χρόνια να το φέρουν και αλλιώς. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου. Γιατί, ξαναλέω, το αρχαίο δράμα, τα αρχαία κείμενα, έχω κάνει και αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπω ότι έχουν μιλήσει για την ανθρώπινη ψυχή τόσο
1: σωστά,
0: βαθιά, που νεότεροι μελετητές και πολύ μεταγενέστεροι, ας πούμε, άνθρωποι ακόμα ψάχνουν να βρουν και να δώσουν σχήμα, λόγο ή ορολογία,
1: mm-hmm,
0: σε πράγματα τα οποία είχαν ήδη μιλήσει όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς,
1: mm-hmm,
0: και που εμείς, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κάνει τόσο επίκαιρα, γιατί συνέχεια ο άνθρωπος, ας πούμε, ψάχνει να βρει αυτές τις αλήθειες, αυτά που τον βασανίζουν, να κατανοήσει τον ανθρώπινο ψυχισμό, τις συμπεριφορές του. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τα κάνει τόσο επίκαιρα, γιατί έχουν βουτήξει σε μια πυρηνική αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και υπόστασης.
1: Mm-hmm. Πέρα βέβαια από την υπέροχη ερμηνεία σου και την ολοκληρωμένη αυτή δουλειά πάνω στις θάλασσες του Τόκα και του Σαράντι Ελβιζάτου, το τραγούδι συμπληρώνεται και από ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που είναι πραγματικά σε ταξιδεύει. Πού γυρίστηκε?
0: Γυρίστηκε στην Αίγινα.
1: Μάλιστα. Γιατί η Αίγινα, αλήθεια? Εμένα με μαγεύει η Αίγινα, γι' αυτό και το ρωτάω.
0: Ένας λόγος που το είχα σκεφτεί είναι γιατί είναι και ο τόπος καταγωγής του ενορχιστρωτή του Αλέξη
1: Τενάκη.
0: Και γιατί εγώ εκεί έχω μια πολύ καλή φίλη,
1: ναι,
0: που έχει ένα υπέροχο σπίτι. Οπότε όταν είχα αποφασίσει ότι θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι οι εικόνες από το σπίτι της, από τη θάλασσα, που νομίζω ότι συνειρμικά όλους μας οδηγεί το τραγούδι σε αυτές τις εικόνες. Οπότε με τον Έσονα που σκηνοθέτησε το βίντεο, θέλαμε η εικόνα να συνομιλεί με το τραγούδι και με την αισθητική την του τραγουδιού.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έτσι καταλήξαμε στο όμορφο νησί της Αίγινας, mm-hmm, για να δώσουμε ό,τι καλύτερο
1: εικόνα, στα μάτια, εικόνα, στη μνήμη, στον έρωτα, στην απόσταση, σε όλα αυτά που πραγματεύεται το κομμάτι αυτό. Να σου πω, Μαριάννα, αυτό το κομμάτι ξεκίνησε πριν 2-3 μέρες, πόσο είναι την απορία, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Τι ακολουθεί? Είναι πολύ νωρίς ακόμα να ρωτήσω.
0: Τώρα θα ακολουθήσουν κάποια live εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι 3 Οκτωβρίου. Και εύχομαι να ακολουθήσουν νέα τραγούδια που είμαι στην αναζήτησή τους.
1: Με το καλό πραγματικά και με πολύ χαρά να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Μια πρώτη κουβέντα κάναμε, μια πρώτη επαφή για γνωριμία σήμερα και έτσι φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλα νέα από σένα.
0: Μακάρι και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και για το χρόνο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μαριάννα Μασμανίδου. Πραγματικά έτσι χάρηκα που τα είπαμε και με τις θάλασσες να μας ταξιδέψεις και σε άλλες θάλασσες και ωκεανούς με τα επόμενα τραγούδια σου. Να είσαι καλά.
0: Με χαρά. Να είσαι καλά και εσύ, Γιάννη μου.
1: Μια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μαριάννα Μασμανίδου, θάλασσες, το τραγούδι που το ακούμε τις τελευταίες ημέρες που, να, όπως είπαμε λίγο πριν, πόσο, ούτε εβδομάδα έκλεισε που κυκλοφόρησε και ήταν και η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τη Μαριάννα και η πρώτη φορά που τα είπε στον αέρα τον ραδιοφωνικό. Είναι 34 λεπτά, μου κάνει δώρα από πέναντι. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε!
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Αυτά λοιπόν λίγο πριν με την Μαριάννα Μασμανίδου είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να κουβεντιάσουμε εδώ στο δίκτυο με την υπέροχη ερμηνεύτρια ηθοποιό και θεατρολόγο και με αφορμή βέβαια της θάλασσας, το τραγούδι αυτό που ξαναήρθε στην επικαιρότητα μέσα από τη φωνή της. Μάριος Τόκας στη σύνθεση, Σαράντης Αλβιζάτος στη μουσική. Καλησπερίζω όλους εσάς που ήρθατε μόλις στις συχνότητές μας, στην Ερτορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερόλ ή στο ertecot.gr από όπου και αν μας ακούτε. Αλλάζουμε τελείως κλίμα για να τα αλλάξουμε και πάλι αμέσως μετά. Αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω ένα σπουδαίο συγκρότημα από τα ενεπομείμαντα συγκροτήματα στο χώρο της ροκ ελληνικής μουσικής. Ο μουσικοσυνθέτης, συνιδρυτής του συγκροτήματος Magic the Spell, ο Θοδωρής Βλαχάκης, θα είναι μαζί μας με αφορμή το σπουργίτη τους.

Αύριο λοιπόν η Magic the Spell εδώ στο δίκτυο των 4 σταθμών, 4 και 10 περίπου το απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού και αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Θα σας πάω τώρα σε μία από τις πιο, θεωρώ, ευρηματικές μουσικές συναντήσεις που έκανε η Δήμητρα Γαλάνη με το Βασιλικό. Ένα τραγούδι από τη μία που γράφτηκε από το σπουδαίο Μισελ Λεγκράν και πρωτοακούστηκε στην ταινία του 68 υπόθεση Thomas Crown και είχε πάρει μάλιστα και Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού τότε. Και από την άλλη έχουμε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που το ξαναείδαμε να συνομιλεί μαζί μας από τα πέρσι προπέρυσι μέσα από το Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι αυτή μια συνάντηση των δυο τους. Είχα τύχει να δω και αυτήν εδώ την παράσταση. Είχα πάθει κυριολεκτικά, το πω απλά, πλάκα είχα πάθει από τον τρόπο της ερμηνείας, από τον τρόπο της επιλογής των τραγουδιών που θα έδαινε το ένα πάνω στο άλλο. Δεν έχουμε εδώ όμως μια απλή διαδοχή από δύο τραγουδιών. Έχουμε δύο μελωδίες που μπλέκονται, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε ένα εμβληματικό κομμάτι του παγκόσμιου κινηματογράφου και ένα τραγούδι της σύγχρονης ελληνικής, ηλεκτρονικής και εναλλακτικής μουσικής. Οι εμφανίσεις τους ήταν το 2011, αν δεν κάνω λάθος, 11-12 κάπου εκεί, στο Γκαζάρτε, που κάποιες από αυτές μάλιστα κυκλοφόρησαν και σε live. Το αποτέλεσμα, ακούστε το. Round like a circle.

Τι να πει κανείς τώρα μετά από αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε την εξαιρετική αυτή συνεργασία. Θα πάμε. Διάβαζα και σήμερα και χθες, είδα και κάποια στιγμιότυπα τέλος πάντων από την μεγάλη υπερπαραγωγή που ετοιμάζει μια μεγάλη στάρ της χώρας μας, η Άννα Βύση, μεθαύριο, τώρα το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο ΆΚΑ. Εντυπωσιάζει το σκηνικό, μια τεράστια σκηνή. Δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερη από αυτή που στήθηκε στο Coldplay. Μάλιστα, η ίδια λέει ότι ετοιμάζεται για μια συναυλία που είναι περίπου στις 4 ώρες, με πολλούς βέβαια guest κτλ. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη μεγάλη συναυλία, για εσάς που ξέρω ότι και αρκετοί από εδώ πάνω, μάλιστα από το Βόρειο Εύρο, έχουν κλείσει εισιτήρια για αυτή τη συναυλία. Ήδη οι προπολήσεις ξεπερνούν τις 90.000, ξέρετε. Οπότε καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Ελάτε να θυμηθούμε αυτό το κομμάτι που και η ίδια η Άννα Βύση λέει ότι είναι από εκείνα τα τραγούδια που έτσι κι αλλιώς μένει σταθερά στο προσωπικό της ρεπερτόριο, αλλά είναι και από εκείνα τα τραγούδια που θεωρεί ιδιαίτερα προσωπικά και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως το τραγούδι που την αποκαλύπτει περισσότερο.

Και από το 1992 πάμε πίσω το χρόνο. Θα φτάσουμε στο 1964 και στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης εκείνη τη χρονιά, όπου εμφανίζεται μια φωνή που είχε κάνει μια σπουδαία καριέρα, μια φωνή που μπορούσε να κινηθεί από τη jazz και το ελαφρό τραγούδι μέχρι και τις μεγάλες κινηματογραφικές μελωδίες, χωρίς να χάνει πραγματικά την χαρακτηριστική της καθαρότητα. Μίμης Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης, δεύτερο βραβείο του τώρα στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης του 1964 και φυσικά μεγάλη δημοσιότητα και μέσα από την ταινία του Γιάννη Δελενίδη, Κορίτσια για φίλημα, Τζένι Βάνου.

από τις πιο σπουδαίες φωνές που γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον τόπο και το κλείσιμο στο 1,5 λεπτό που έχουμε, όσο προλάβει να ακουστεί, αλλιώς αύριο. Σχεδόν ερωτευτήκαμε το νέο τραγούδι, η νέα συνεργασία της Παυλίνας Βουλγαράκη με την Μάγδα Φαρούχα. Η Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και πάλι μαζί 4 και 10 και με τους Magic The Spell στη συντροφιά μας. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διηλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Σε υψηλείς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει ακαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΚΠ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θεσσαλία και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν ξέρω αν θα είναι Yellow Moon, μάλλον ξέρω ότι δεν θα είναι Yellow Moon, αλλά έρχεται η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου 2026. Αναφέρομαι στο φεγγάρι της συγκομιδής. Η Πανσέλινο λοιπόν του Σεπτέμβρη, ήδη βλέπουμε ένα υπέροχο φεγγάρι στους ουρανούς, θα πραγματοποιηθεί στις 26 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, με κορύφωση στις 7:49 ώρα Ελλάδος. Η Πανσέλινο αυτή ονομάζεται το φεγγάρι της συγκομιδής, επειδή σχετίζεται με την φθινοπορεινή ησημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του ηλίου. Στέλλα και Νατάσα, συντονισμένες ήδη στο Άκου να δεις, όπως κάθε μέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία τιμή χαρά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι η Ζωή Κουτελοπούλου. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, έως και στις 7. 24 του Σεπτέμβρη, προ-Παρασκευούλα, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς για την κίνηση, αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, που πάντα σας το λέμε και δεν θέλουμε έτσι να σας κουράζουμε, ότι πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι, από ό,τι διαβάζω, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Λοιπόν, ήδη έχει σταλθεί το πρώτο μήνυμα στο Viber. Θέλουμε πολλά μηνύματα και σήμερα στο Viber του 102, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Εν τω μεταξύ, ξαναγύρισε αυτή η εποχή που βάζεις όλη την καρταρόμπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φοράω αμάνικο, αλλά έχω πάρει μαζί μου και πουκάμισο, έχω βάλει μπότα πρώτη φορά για φέτος και έχω πάρει και το μπουφάν της μηχανής για μετά. Δηλαδή, 3 ντυσίματα σε ένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με bad news. Εμείς μόνο ευχάριστα εδώ θα σας πούμε, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: δεις, άκου να δεις. Πω, απειλητικό ακούστηκε αυτό. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, βαίνουμε αυτή τη στιγμή καλώς στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν θα πω ότι είμαι μόνη στο στούντιο, ούτε θα πω φυσικά ότι είναι μαζί μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου. Οπότε απλά το παραβλέπω και συνεχίζω να σας πω ότι έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν αναρωτιέσαι για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τι θα γίνει μετά του καιρού, το νέο κύμα αστάθεια, σας το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα και να σημειώνονται μικρά ύψη βροχής. Επίσης, θα έχουμε αισθητή επιδείνωση και το Σάββατο και κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή. Του τέστην, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με βροχές, με καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό που θες να με ρωτήσεις είναι αν εγώ θα πάω για τη βουτιά μου στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, ναι, θα πάω.
1: Πρώτον, είσαι εξαιρετικά προκλητική.
0: Εννοείται.
1: Λέγοντας για τον καιρό. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω, απλά θα κάτσω να σε θαυμάσω.
0: Μα,
1: γιατί έχω
0: μπορείς,
1: καιρό να μπω στο στούντιο.
0: Δεν μπορείς όμως να μην μιλήσεις.
1: Δεν μπορώ, γιατί μου δίνεις αγάπη μου, λαβές. Δηλαδή, αν είναι δυνατό τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου λες για μια τραγωδία που θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Τραγωδία.
1: Ωριακά τραγωδία.
0: Όχι, μια μίνι κακοκαιρία. Βασικά δεν είναι ούτε καν μίνι κακοκαιρία, διότι είναι φθινόπωρο. Είναι Σεπτέμβρη.
1: Εμείς το ξέρουμε, γιατί το έχεις καταλάβει.
0: Εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό θα πάω όμως και τη βουτιά μου θα την κάνω. Είναι το τελευταίο, νομίζω, Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Οπότε ήθιστε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να κάνω βουτιά στη θάλασσα. Για να είμαι γερή, να έχω γερά κόκαλα το χειμώνα, ρε παιδί.
1: Τα νεύρα μας δεν ξέρω πώς θα είναι με αυτά που βλέπουμε γύρω τριγύρω.
0: Ηρεμή η θάλασσα, τα πάντα όλα, και το σώμα και το μυαλό και το νου και την ψυχή.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, πάμε όλοι μαζί στη φούρκα. Τέλεια, εξαιρετικά.
0: Ορίστε, πρόοδος. Βασικά στο Ποσίδι πάω για μπάνιο. Το ξέρεις εσύ καλύτερα.
1: Στη φούρκα, ναι. Το ξέρεις.
0: Πάντως, κοίταξε, το Σάββατο θα έχει την ψυχάλα του. Την Κυριακή όμως, που θα έχει μία συννεφιά και δεν έχει και πολύ κόσμο στη θάλασσα. Ξέρεις τι όμορφα που είναι στη θάλασσα.
1: Όχι, δεν με κάλεσες Κυριακή. Για να ξέρω πώς
0: θέλει,
1: είναι.
0: Θέλει πρόσκληση. Ορίστε, θα καλέσουμε για τη ζωή την Κουτελοπούλου και ελάτε όλες την Κυριακή.
1: Όχι. Δεν θα μου αλλάζεις το πρόγραμμα. Η ζωή Κουτελοπούλου με το συμπάθειο θα μας καλέσει στη Σάββο.
0: Α, ντάτα. Σήμερα όλα
1: βγήκαν. Εγώ όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω.
0: Εγώ ότι έχω σπίτι στη Φούρκα και εσύ στη Σάμμο.
1: Εγώ δεν είπα για σπίτι στη Σάμμο. Είπα ότι θα μας καλέσεις στη Σάμμο.
0: Έτσι, έτσι. Εσύ που θα μας καλέσεις.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα. Ανάληψη. Μέχρι το Λουδί φτάνω. Αν σας βολεύει το κουνουποχώρι.
0: Δεν πειράζει. Και εμείς τα τσιπουράκια μας και τα κρασιά μας που πίνουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί να τα λέμε αυτά, ότι είμαστε όλοι εδώ στον 102 και στον 958, μια όμορφη παρέα. Ειλικρινά, περνάμε πάρα πολύ ωραία αναμετάξι μας και ευελπιστώ ότι αυτό βγαίνει και στον αέρα. Και μόνο ότι κάθε φορά σκέφτομαι ότι θα πάω στη δουλειά, μόνο σαν δουλειά δεν το βλέπω και πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη που κάνω αυτό που αγαπάω και πόσο μάλλον που βλέπω τους ανθρώπους που επίσης αγαπάω και πόσο μάλλον όταν μετά συνδυάζεται αυτό με μία έξοδο, εντάξει όχι κάθε μέρα, κάποιες στιγμές και περνάμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας έλειπε ένας συνάδελφος ο οποίος είναι δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι μας λείπανε, δεν πειράζει, θα το ξαναοργανώσουμε.
1: Το κόλλημα το δικό μου είναι ένα. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει. Κανονικά θα έπρεπε και να είναι και ένας συνάδελφος μαζί μας.
0: Αυτοί που μας ακούνε δεν το γνωρίζουν το κόλλημά σου.
1: Δεν θέλω
0: δεν
1: να εκθέσω τον συνάδελφο γιατί θα φύγει το κεφάλι μου.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αφού είπαμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εμείς τα λέμε όλα. Και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι κάτι της πειραγμένο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ το Stairway to Heaven, αυτή την τραγουδάρα, την κομματάρα, τη διαχρονική, την επιτυχία.
1: Ναι, κατέληξε λίγο γιατί το αν το έχεις ακούσει.
0: Είναι πειραγμένο. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Κρατάω λίγο μια επιφύλαξη, ξέρω ότι με τα πειραγμένα έχω ένα θέμα.
0: Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα, τη Στέλλα, τη Γεωργία, την Αθηνά. Όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102, να γίνουμε όλοι μια παρέα.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι όμορφος ο καιρός, αλλά Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι φθινοπορεινό, για να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Άλλοι να τα βλέπουν αυτά που σχεδιάζουν εκδρομούλες στη θαλασσίτσα.
0: Πάντα είπαμε. Σαββατοκύριακο. Άσε, θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια τελικά. Μπορεί να το
1: μόνο
0: πάω
1: αυτό
0: και
1: να δω και στον κόσμο, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και να σας πούμε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε. Όχι. Είδε μία ανανέωση κάνει στη σελίδα της κίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί που ήσουν στα πορτοκαλοπράσινα, ξαφνικά βλέπεις. Είδε κόκκινα. Λοιπόν, Εθνική Αμήνη, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο κέντρο αρχίζει λίγο και πυκνώνει η κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος μετά την Τριανδρία μέχρι περίπου και στις Σικές. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της γειτονιάς σου, της Πέτρου Συνδίκα, γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι λίγο πιο πυκνή κίνηση και πιο πριν. Και πιο μετά.
1: Τι να πω να λίγο τώρα, ρε παιδιά, κάτι.
0: Εκεί, στη όσοι
1: ναι, είναι στη γειτονιά μου, είναι μια τραγωδία, γιατί αυτό το έργο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έχω να πω. Ξεκίνησε από την παραλία, όλοι το ξέρουμε, υπήρχε μια ελαφριά κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Από το καλοκαίρι που έστριψε στη Συνδίκα, έχει μείνει στο κομμάτι
0: εκεί.
1: Ανάμεσα Συνδίκα και Όλγας.
0: Έχει βαλτώσει δηλαδή.
1: Και έχουν προχωράνε οι άνθρωποι, αλίμονο. Αλλά έχουν βαλτώσει εδώ και 3 μήνες. Σε εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι. Και δηλαδή, αυτή την εβδομάδα έτσι θα τζουλήσει, δηλαδή και εκεί θα συνεχίσουν να γίνονται εργασίες.
1: Είναι τραγωδία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να καταλάβω 5 μήνες γιατί έχουν μείνει σε αυτό το σημείο. Ενώ η παραλιακή είχε ξεκινήσει και πήγαινε με καλή ροή. Mm-hmm. Την απελευθερώσανε.
0: Καλά, γενικώς έχουμε πολύ όγκο οχημάτων πλέον παντού. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα, που περισσότερα από ότι βαστάει αυτή η πόλη, αν με ρωτάς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις δίκιο. Συμφωνώ σε αυτό πέρα από την
0: πλάκα. Και γενικότερα έχουμε έτσι μια δυσκολία παντού. Σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά προβλήματα και στους δρόμους. Τα έχουμε ξαναπεί για τα μπαζώματα, για τα μπαλώματα, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και η Βασιλής Σόλγας, που είναι πολύ κεντρικός δρόμος και περνάω καθημερινά με το μηχανάκι για να έρθω στη δουλειά, το έχω ξαναπεί ότι κάνεις τάγκαντα, γιατί ναι, μεν έχεις μπαλώσει 2-3 σημεία. Τάγκαντα. Θυμάσαι στο Λούνα Πάρκ που κάναμε τάγκαντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό,
1: να θυμάμαι τα σωστά ελληνικά.
0: Αυτά είναι τα σωστά ελληνικά. Να δείχνουμε φυσικά και την ηλικία μας φυσικά.
1: Ζωή
0: όχι.
1: Μου, εγώ μαζί σου.
0: Και τα μπαλώματα που λες είναι στα ίδια σημεία και πάλι κάνεις τάγκατα. Δηλαδή είναι
1: το κρυκτικό. Να το ισιώσουμε, να μην κάνουμε τον τάγκατα δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ίσως σκέφτονται τη δική μας διασκέδαση τελικά.
1: Ότι εγώ χαίρομαι που θα
0: κάνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και όπως λέει η ζωή μας, μόνο αυτό σκέφτονται.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: λοιπόν, θα μείνω στα του. Στα τον δρόμο και κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για το flyover.
1: Αλίμονο, γιατί και επίσης μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Και συγκεκριμένα,
1: θα ήθελα ο κύριος Γλυκόπουλος να μας πει τι πιστεύει.
0: Ο κύριος Γλυκόπουλος κάνει μπικουτί το μαλλί, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Συγκεκριμένα,
1: δεν μπορεί να μας πει για το
0: flyover. Από σήμερα το βράδυ, σήμερα βράδυ 5 στις 11 η ώρα ως και στις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί, να ξέρετε να γνωρίζετε, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, γιατί πάρα πολλοί φυσικά χρησιμοποιούν για να πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και την περιφερειακή οδό, που εγώ πάλι την αποφεύγω, δηλαδή πραγματικά δεν την μπορώ καθόλου. I just can't get enough, που λέει και το τραγούδι, κάτι τη και αυτό πειραγμένο. Έχω μία τάση τώρα τον τελευταίο καιρό.
1: Μα σήμερα βρήκες. Έχω να έρθω τόσο καιρό όλα τα πειραγμένα
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Πλέον τα παίζουμε λίγο έτσι διασκευασμένα, αν θέλετε. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ακούμε από Nouvelle Vague. Και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός ομόλογός του. Σε εξέλιξη είναι οι ομιλίες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 18:30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Eurospass 2026. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το αξιμερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Styx, Boat on the River ή αλλιώς άλλος με τη βάρκα μας, διότι σαν σήμερα το 1977 οι Styx κυκλοφορούν το single με τίτλο Come Sail Away, αλλά εμείς ακούσαμε κάτι μεταγενέστερο από το 1979, ένα αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι, μόνο τέτοια ακούμε και έτσι τα περνάμε εμείς τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σου πω ότι έγινε η φορολοταρία και έγινε η κλήρωση για τον Αύγουστο και η τυχερή αριθμή για τα 50.000 ευρώ. Δεν έχω κερδίσει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή να το κοιτάξω.
1: Εγώ μία φορά κέρδισα ένα από αυτού.
0: Λαχείο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Αμορτή.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Πάλι δείχνω την ηλικία μου.
1: Δεν
0: ζωή.
1: Θα σχολιάσω.
0: Πάλι δείχνω την ηλικία μου. Ναι.
1: Πήγαμε σε ένα προποτσίδικο με το σύζυγο.
0: Ναι, με το σύζυγο.
1: Και αποφάσισα ότι θέλω να παίξω ένα τυχερό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: ναι.
1: πειράζει τέλος πάντων με το κέρμα. Και αφού το κέρδισα αυτό και είχα κάποια ευρώ τύπου δεν έχω κερδίσει ποτέ
0: δηλαδή
1: στη ζωή μου.
0: Τι έχεις κερδίσει, πόσο?
1: 30 ευρώ.
0: Α, αυτό
1: πήγαμε
0: είναι.
1: Για μπύρες. Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια ενθουσιάζεσαι. Εγώ που δεν
1: μετά
0: έχω
1: βέβαια
0: ποτέ
1: επειδή
0: τίποτα.
1: Ενθουσιάστηκα το είπα δεν ξαναμπαίνω. Γιατί ξέρεις
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: πώς
0: μετά,
1: τα φοβάμαι.
0: Φυσικά, εντάξει, μετά έτσι ξεκινάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε ότι δεν πειράζει, εσύ κερδίζεις την αγάπη, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απομυθοποιήσουμε και να πούμε ότι όχι. Θέλουμε να κερδίζουμε και σε αυτά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Θέλω
0: τώρα.
1: Λίγο να κρεμίσουμε το μύθο του.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δεν φτιάχνουν.
0: Επίσης, μια χαρά τα φέρνουν και τα λεφτά.
1: Εγώ θα ήμουν τρισευτυχισμένη αυτή τη στιγμή αν είχα περισσότερα χρήματα.
0: Δεν λέω ότι φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν μια ευκολία, ας πούμε, στη ζωή σου.
1: Ευτυχία φέρνουν. Αν εγώ πήγαινα κάθε μήνα ταξίδι, ευτυχία θα ήταν.
0: Και ταξίδια ναι, μπορείς να κάνεις.
1: Αν εγώ μπορούσα να πηγαίνω διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι γιατί είχα τα χρήματα, μια χαρά πιο ευτυχισμένη θα ήμουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξέρω και τα νεύρα θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930 στο Viber του 102-078-228. Δεν ξέρω, για να σε ηρεμήσω, θα σου παίξω τώρα Nirvana, διότι σαν σήμερα σ' αρέσουν Nirvana. Έλα, σ' αρέσουν οι Nirvana.
1: Δηλαδή, πόσο πιο πολύ πρέπει να δηλώσουμε πόσο χρονών είμαστε.
0: Το δηλώνουμε με κάθε μας λέξη, νομίζω. Mm. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν φυσικά το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind. Είναι το γνωστό με το μωρό που κυνηγάει το δολάριο. Και εσύ μωρό είσαι που κυνηγάς το δολάριο.
1: Νομίζω είχε κάνει μήνυση το μωρό αφού ενηλικιώθηκε.
0: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει και άλλα λεφτά, αλλά δεν πήρε τίποτα.
1: Δεν θα ήθελα να
0: κάνει.
1: Τι θα έπαιρνε.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Nevermind, είναι ένα από τα πιο θρυλικά του συγκροτήματος των Nirvana. Θα φτάσει στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

0: Paradise City, please take me home. Δηλαδή, παραδεισένια πόλη, σε παρακαλώ πήγαινε με σπίτι, λέει κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Άξελ.
1: Δεν το λέει ο φίλος μας ο Άξελ, ο Γρηγοράκης σε περιμένει στο σπίτι.
0: Ο Γρηγοράκης λοιπόν μας περιμένει στο σπίτι. Αγάπη μου γλυκιά, χίλια συγγνώμη Μανούλα άργησε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει στο ραδιόφωνο, εγώ λέω τον πόνο μου, ο καθένας λέει τα δικά του. Να αφιερώσουμε λοιπόν στον υπέροχο γιο μου, δεν θα μιλήσω για το σύζυγο. Άλλη φορά θα αφιερώσω λοιπόν το Paradise City στον υπέροχο γιο μου, το Γρηγόρη μου, που με περιμένει ο κακομοίρης, με πήρε τηλέφωνο.
1: Το αφιερώνω και εγώ αν θέλεις όλη την εκπομπή.
0: Και να πω ότι αυτό που θέλουμε όλοι οι γονείς, γιατί συγκινήθηκα που μου είπε το παιδάκι μου, μαμά ακόμα σε περιμένω που είσαι, να είναι καλά τα παιδάκια μας και με υγεία και να
1: γερά
0: μην μπλέκουμε.
1: Και τυχερά. Γερά
0: και να είναι παραδεσένιος όλος τους ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να είναι γερά, κυρίως γερά. Γρηγόρη μου, σ' αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σε
1: έρχεται,
0: λίγο.
1: Τη διώχνω τώρα τη Μανούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102.3 και επειδή ζήλεψε ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχει κίνηση και εκεί αυτή τη στιγμή για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και λίγο ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος που σας λέγαμε από Σικές περίπου μέχρι την Ευκαρπία και λίγο στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει στην Λάρισα και φυσικά και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητήσατε. Σήμερα Βασιλάκη από την Καβάλα σε πρόλαβε ο Δημήτρης από τη Λάρισα, να τα λέμε αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τραγούδια που μας ζητάτε πάντα τα μεταδίδουμε. Οπότε συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε με Τζίμι Χέντριξ.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευούλας, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο κίνηση, 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι το Πουσουκού, δηλαδή το Παρασκευοσαββατοκύριακο, θα είναι λιγουλάκι φθινοπορεινό. Μεταξύ άλλων, αυτό που πρέπει να πούμε και πάρα πολύ σοβαρά, αγαπημένη Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, προτού μας αποχαιρετήσεις, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο γυναίκες, όλοι άνθρωποι, αλλά εγώ θα μείνω λίγο σε εμάς τις γυναίκες, ότι πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνούμε τους προληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα όσον αφορά το γυναικολογικό κομμάτι και το μαστό μας. Οπότε πρέπει κάθε φορά να κλείνουμε το ραντεβού μας. Είναι το μόνο πιστό ραντεβού
1: πλέον
0: που πρέπει
1: θεωρώ
0: να έχουμε.
1: Ότι είναι αυτονόητο αυτό, Τόνια.
0: Τα αυτονόητα τελικά είναι οι μεγαλύτερες εφευρέσεις όμως, από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν είναι κακό να το τονίζουμε.
1: Καθόλου συμφωνώ μαζί σου. Απλά μετά πάω και. Δηλαδή είναι και ο αντίποδας ότι το αυτονόητο για την υγεία μας, γιατί είμαστε γυναίκες, έχουμε μεγάλες ευθύνες, είμαστε μαμάδες, είμαστε εργαζόμενες, έχουμε όλα τα άγχη του κόσμου. Ευτυχώς υπάρχει πλέον μια μεγάλη αλλαγή υπάρχει βέβαια το κακό με τις γυναικοκτονίες, υπάρχει όμως και μια μεγάλη αλλαγή στους συζύγους που βοηθούν, που συμμετέχουν, που δίνουν επισκέπτες, αλλά παρόλα αυτά το μεγαλύτερο βάρος στο σπίτι του τρώμε εμείς. Αυτό το άγχος βγαίνει πάντα σε ψυχοσωματικά και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα υγείας. Καλό είναι να προλαμβάνουμε για τη δική μας υγεία. Αν δεν είμαστε εμείς υγιείς, δεν είναι και κανένας άλλο γύρω
0: μας. Το προλαμβάνει καλύτερο του καταστέλνει. Οπότε γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, ροζ θα φωτιστούν οι ομπρέλες Ζογκολόπουλου, εντάξει, πασίγνωστο το πόσιμο εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η δράση αυτή θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, και θα σηματοδοτήσει την έναρξη του Οκτώβριου, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας μήνας ροζ, διότι είναι αφιερωμένος στην πρόληψη. Και μάλιστα αναλυτικά το Άλμα Ζωής αναφέρει ότι την Τετάρτη στις 7.30 σας περιμένουμε όλους στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί τη σπουδαιότητα της πρόληψης Pink Together.
1: Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και ντροπή, δηλαδή να το συζητάμε, να το λέμε.
0: Φυσικά δεν είναι ντροπή. Εννοείται αυτό.
1: Φτάσαμε σε σημείο να κρύβουμε γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κτλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια πράγματα και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια για να προλαμβάνουμε το κακό πράγμα που μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε.
0: Μα όσο το συζητάς, βρίσκεις και πάρα πολλούς ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα, να έχουν κάποιο άλλο, κάποιο, ξέρω εγώ, αυτοάνοσο μακριά από εμάς ή κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, πρέπει να τα συζητάμε και κυρίως πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνάμε αυτό το ραντεβού, το πολύ σημαντικό, με τους γιατρούς μας, τα check-up μας, τις αιματολογικές μας.
1: Κυρίως οι γυναίκες σε πολλά συγκεκριμένα σημεία. Εγώ να σας χαιρετήσω, να σας πω καλή συνέχεια.
0: Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε έτσι. Που...
1: Σήμερα ήταν μια μικρή έκπληξη και για μένα, δεν το περίμενα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Με το τραγούδι αυτό, επειδή λέγαμε για τυχερά παιχνίδια νωρίτερα που κέρδισες μία φορά 30 ευρώ, μας το ζήτησε ο Δημήτρης από τη Λάρισα.
1: Να του το αφιερώσουμε, λοιπόν.
0: Έτσι, του το αφιερώνω.
1: Να το αφιερώσω πάλι και στο γιο μου, εγώ
0: αυτό
1: που είμαι η τρέλη μανούλα.
0: Να σου πω, και εγώ το αφιερώνω στο γιο σου.
1: Που και, στο και στο
0: Μάριο.
1: Και στο Μάριο.
0: Με Λοκομόντο λοιπόν πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εσύ θα κάνεις το κλείσιμο.
1: Φιλιά σε όλους, υγεία σε όλους,
0: υγεία,
1: ηρεμία και καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες μέσα σε διάστημα 11 μηνών και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε περήφανοι που σας φιλοξενούμε στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Πρόεδρος Xi γίνεται ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη στην Αμερική, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping κατά την έναρξη στάθηκε στη στρατιωτική σχέση που έχουν δεσπίσει το τελευταίο διάστημα οι δύο χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν και το Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από αίτημα των Ισραηλινών, θα έχει σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλων Ταΐφ και Γιαμπού. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε μαδόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκριση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η ανηφιδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρέμβατα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική ομάδα μας μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ένα μου τραγούδια και δεν ήξερα τι να πρωτοξεχωρίσω από τον Κώστα Τουρνά, αγαπημένος, λατρεμένος. Εδώ τον ακούμε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακούσαμε ένα mass up, ας πούμε, από Κώστα Τουρνά και όχι μόνο. Μια χαρά ήταν. Λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ συναυλία με τον Κώστα Τουρνά αλλά και με τον αγαπημένο Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Μονή Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Και από ό,τι διαβάζω, βέβαια θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια εκπομπής, και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα γίνουν μέσα στο Παρασκευοσαββατοκύριακο, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι αυτό το πουσουκού θα χαλάσει λίγο ο καιρός, δηλαδή θα είναι φθινοπορεινός, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ιδιαίτερα Παρασκευή Σάββατο, από την Κυριακή και μετά και εφ' εξής δηλαδή σταδιακά θα υπάρξει κάπως έτσι μια καλυτέρευση και άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Όχι ότι ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά δεν έχει και πρόβλημα, και εκείνος είναι λίγο στα ψιλοκόκκινα, όπως τα κόκκινα είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Επειδή σας τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters διότι είστε εν κινήσει. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και επειδή αισθανόμαστε αγάπη, είπαμε να την ακούσουμε κιόλας.

Είπαμε, αισθανόμαστε αγάπη, περνάμε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα συμβεί τελικά, θα γίνει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών αυτό το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αύλιο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Τούμπα γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, φιλοξενώντας χορευτικά συγκροτήματα, πολιτιστικούς συλλόγους που μεταφέρουν στη σκηνή ήχους, ρυθμούς, φορεσιές, χορούς από διαφορετικές γωνίες της Ελλάδος και όχι μόνο. Γενικότερα, σας είπαμε, πολλά πράγματα, πολλά δρόμενα είναι να συμβούν τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας, αρκεί να μας αφήσει λίγο και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι λίγο θα μας τα μουσκέψει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι που μου ζήτησε χαρακτηριστικά πάντα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου λέει να πεις ακριβώς αυτό που θα σου πω, ότι είναι ακατάλληλο αυτό, λέει, να το ακούσουν όσοι είναι κάτω των 25, άρα λέει να το ακούσουν όσοι είναι πάνω από 25 χρονών, άρα εγώ και εσύ Ζωή οριακά μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλύτερα στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Μεγαλειώδηση υποδοχή από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στη βάση Σεντ Άνδριους, στην ατζέντα των δύο ανδρών, εμπόριο, δασμοί, τεχνητή, νοημοσύνη, Ιράν και Ταϊβάν. Παραζεπαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Στα 106 δολάρια και πάλι το πετρέλαιο κλειδώνει σμή στην αγορά ομολόγων. Κλείδωσαν τα μέτρα στήριξης στις 30 Σεπτεμβρίου οι παρεμβάσεις για ντίζελ και αμόλυβδη, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το άρθρο 74 για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζήτουσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει, έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Λαϊκιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών. Η πρώτη παραβίαση κρατικής ψηφιακής υποδομής από την τεχνητή νοημοσύνη έγινε στην Αυστραλία, προειδοποίησε επιστημόνων για τους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και ο Μάρκ Άλμπον, ο Μάρκος Αμίγδαλος που τον λέω εγώ, βρίσκεται στην παρέα του. Άκου να δεις, εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Και από τον Μάρκ Άλμπον θα πάω στην Amy Winehouse, διότι το Back to Black επιστρέφει στη σκηνή 20 χρόνια ακριβώς μετά. Υπάρχουν, σου λέει, albums που απλώς κλείνουν ένα κύκλο και άλλα αλμπουμάκια που μοιάζουν να ανοίγουν καινούριους κύκλους. Το Back to Black ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία, στη δεύτερη δηλαδή. 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η μουσική της Amy Winehouse επιστρέφει στο Λονδίνο για μια ξεχωριστή βραδιά. Στις 21 Οκτωβρίου στο Roundhouse, το Camden, η Amy Winehouse Band θα παρουσιάσει το Back to Black ολόκληρο σε ένα One Night Only Concert, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την 20η επέτειο του άλμπουμ. Το timing δεν θα μπορούσε, σου λέει, να είναι πιο καλό και πιο συμβολικό, διότι το Back to Black κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου του 2006, οπότε η συναυλία πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίσημη συμπλήρωση των 20 χρόνων. Ο δίσκος, το Back to Black, έγινε ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της δεκαετίας του 2000, χάρισε στην Amy Winehouse 5 Grammy και έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η επέτειος αυτή μάλιστα δεν περιορίζεται σε αυτή τη συναυλία, διότι στις 23 του Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει μια νέα διευρυμένη επαιτειακή έκδοση του Back to Black, η οποία θα περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητα demos και σπάνια B-sides, αλλά και ολόκληρη τη ζωντανή της εμφάνιση της Amy Winehouse στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φεβρουάριο του 2007. Εξάλλου, το Back to Black έχει αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την εποχή του. Η συναυλία αυτή στο Roundhouse θα κινηματογραφηθεί, θα μεταδοθεί αργότερα από το BBC 2 αλλά και το BBC Radio 2 θα μεταδώσει τη συναυλία. 20 χρόνια λοιπόν μετά, το Back to Black επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε, φυσικά στο Λονδίνο. Μόνο που αυτή τη φορά τα τραγούδια της Amy θα περάσουν από μια ολόκληρη έτσι νέα γενιά φωνών. Took those vows and moved down south with my brother, my best friend. Y'all met at Desert Storm, I met her at a clothing store. Behind closed doors, I loved you more, but he found you first when he went to war. And that's real, I'm just truthful, there's no excuses, no loophole. I heard

truly. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και μεταξύ μας κοιτούσα τις νέες αφίξεις στους κινηματογράφους της πόλης, διότι Πέμπτη, ως γνωστόν, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και γίνεται ένας χαμούλης από νέες προσθήκες και νέες ταινίες. Οπότε πάω κατευθείαν στο ζουμί. Εκδικητές, η τελευταία πράξη, αλλιώς αν θέλετε, Avengers Endgame, Encore. Λοιπόν, να το και το σαρδαμάκι. Λοιπόν, εννοείται ότι πρόκειται για τις γνωστές ταινίες φαντασίας. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λογική και ευαισθησία, είναι έτσι πιο αισθηματική ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Dashwood, την Έλινορ και τη Μαριάννη, οι οποίες μετά το ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους χάνουν την οικογενειακή τους περιουσία και αναγκάζονται να μετακομίσουν σε ένα λιτό εξοχικό σπίτι στο Ντέβον. Πολύ δράμα και θρίλερ έχει αυτή η εβδομάδα. Έρχεται το Φορτίο με τον αγαπημένο μου τον Ethan Hawke και τον Russell Crowe στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρόκειται για δραματική ταινία. Επίσης δράμα και εδώ και δράση στην καρδιά του κτίνους. Ορίστε, με τον Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από αεροπορική σου λέει συντριβή στην Αλάσκα, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, αναφέρομαι στον Brad Pitt, και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του δίνουν μάχη επιβίωσης στη φύση. Για μία ακόμη φορά δηλαδή, ο Brad Pitt δίνει μάχη επιβίωσης. Κομμένη κλωστή, και αυτό είναι θρυλεράκι. Πατρίδα, επίσης τώρα διάβαζα για την πατρίδα, την δραματική και αυτή ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, η οποία είναι κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό σήμερα, σε πάει στο καλοκαίρι του 1949. Πάμε και στα γράμματα αγάπης, και αυτή δραματική. 32χρονη Σελήν σου λέει, περιμένει το πρώτο της παιδί, αλλά η σύζυγό της, η Νάντια, είναι και αυτή έγκυος. Για να αναγνωριστεί και επίσημα ως γονιός, προσπαθεί να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές και τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Πάμε και σε κάτι ισπανικό, φαντάζομαι, από τον τίτλο του, Los Dicres, μια ταινία θρίλερ και αυτή. Σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροντρίγκες, βασισμένη σε ένα σενάριο που συνυπογράφει ο Ραφαέλ Κόμπος, με πρωταγωνιστές τον Αντώνιο Τεδαλτόρε και Μπαρμπαρέρα Λένι. Επίσης έρχεται και το Case 137, από ό,τι βλέπω εδώ, και αυτή η δραματική ταινία. Η ιστορία διαδραματίζεται, σου λέει, τον Δεκέμβριο του 2018 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των χαοτικών και έντονων κινητοποιήσεων των κίτρινων γυλαίκων. Πάμε και σε κάτι μουσικό. Linkin Park, Unshatter, καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος, των Linkin Park, από τις προσωπικές στιγμές στο στούντιο του 2022 μέχρι και την κυκλοφορία του άλμπουμ τους From Zero, αλλά και τη μεγάλη του συναυλία στο Σάο Πάολο. Επίσης μουσικό το υπόλοιπο, Nivo 831, θυμάμαι, μέσα από ένα σπάνιο αρχαιακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες, στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν υποθεί μέχρι τώρα δημόσια. Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Νίκου Βουλιώτη, όλοι το γνωρίζουμε, ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα. Και τέλος, μία ταινία για όλη την οικογένεια, Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, αυτές που μας αρέσουν, Animation. Οπότε, μιας και αναφερθήκαμε στους Linkin Park, πάμε να ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια.

Μιας και σας λέγαμε για τις ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους της πόλης, πάμε και σε κάτι πολύ όμορφο θεατρικό. Αναφέρομαι στην παράσταση Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κώδικας Ερέης, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ στο ρόλο του αφηγητή είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Η Μέριλιν Μονρό, παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου, συνεχίζει να μας απασχολεί ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας, και όμως υπάρχουν και μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου, μυθοπλασία στα θραύσματα της ζωής της. Μία παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραστη, στην κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη γυναίκα πέρα από την εικόνα. Μία γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά τη μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς της δαίμονες, αλλά πάνω απ' όλα τι ψάχνει τελικά, να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Όλα αυτά θα συμβούν και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 και έχει διπλή και στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 9 ευρώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης, γι' αυτό ακούσαμε και Linkin Park, ένα άλλο αφιέρωμα είναι για τον Νίβο. Και επειδή σας έλεγα και χθες για το mural που ήδη υπάρχει και κοσμεί την πόλη της Θεσσαλονίκης του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Φίνικα Θεσσαλονίκης, μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έβλεπα σήμερα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό το mural στην περιοχή του Φίνικα, καθώς τις τελευταίες ημέρες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμένα κεράκια, χειρόγραφα σημειώματα στο σημείο και όχι μόνο. Οπότε θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που όλοι το έχουμε αγαπήσει και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πολλές φορές στα παλιά. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή του Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις αύριο πάλι κοντά μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Young.
1: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. Στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε νωρίτερα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου το επιφυλάχθηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν η εικόνα λίγες ώρες νωρίτερα στη βάση Σεντ Άντριους, όπου ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε απόδοση τιμών με στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς και πτήσεις βομβαρδιστικών. Πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ατζέντα των δύο Προέδρων. Έπρεπε να είμαστε εταίροι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ενώ παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Συνέχισε στέλνοντας μήνυμα προς την Αθήνα: οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα σωζόμενα γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέατο μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό, υπογραμμίζει με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζητούσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει. Έκαναν και δεύτερη πλάσμα αφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε η νοσηλεύτρια. Αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην πολεοδομία Μυκόνου, με τα πρώτα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες, για χαμένα αρχεία, για υποθέσεις που δεν διεκπεραιώνονται, αλλά και για ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υποέλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στη Λακιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών στη μάχη της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα περισσότερα βιβλία του μιλάει για ανθρώπους που έμπλεξαν με τη διαφθορά και το ποτό. Και η ζωή του ακολούθησε παρόμοια πορεία. Από το Ναδύρ βρέθηκε στο ζενίθ της λογοτεχνίας. Από την κορυφή όμως οδηγήθηκε στην κάθετη πτώση, καθώς έχασε τον έλεγχο της ζωής του και υπέκυψε στο αλκοόλ, αλλά κυρίως στο χάος της καθημερινότητας που είχε οργανώσει με τη γυναίκα του. Τι θαρρείτε είναι η καθημερινότητα, μια υπόθεση με την οποία μπορούμε να κάνουμε λόγο μόνο με χιούμορ και να λέμε τι να κάνω, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ήπουλα και σκληρά η μελαγχολία, απαντά κάποια στιγμή, και όσο θα περνά ο καιρός θα απαντά ακόμη πιο επιτακτικά. Κάποτε γινόταν αλλιώς. Και τότε πρέπει να απαντήσεις. Πάντα υπάρχει ελπίδα να μην απαντήσουμε όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ.

Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Στα χρόνια της ανόδου και της πτώσης του Francis Scott Fitzgerald θα κινηθούμε χρονικά, μουσικά, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 20 και συγκεκριμένα με το 1924 το πρώτο μας τραγούδι ήταν το Fascinating Rhythm, το οποίο ερμήνευσαν η Adele Astaire και ο μικρότερος αδερφός της Fred Astaire με τον George Gershwin στο πιάνο. Ο Francis Scott Fitzgerald γεννήθηκε στο Saint Paul της Μινεσότα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1896. Ήταν γιος του Edward Fitzgerald και της Mary McQuillan, Ιρλανδικής καταγωγής. Μάλιστα, η μαμά ήταν κόρη ενός Ιρλανδού μετανάστη, ο οποίος απέκτησε πολύ μεγάλο βιός ως παντοπόλης. Η οικογένειά του ανήκε, θα λέγαμε, στην μεσαία τάξη, με ισχυρούς δεσμούς, με τον καθολικισμό, κυρίως λόγω της καταγωγής της μητέρας. Ο εξάδελφος του Francis Scott Fitzgerald, ο Francis Scott Key, ήταν, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Της περίοδους 1898-1901 και από το 1903 έως το 1908, ο Fitzgerald έζησε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως πολιτής για την επιχείρηση Procter & Gamble. Μετά την απόλυσή του το 1908, η οικογένεια επέστρεψε στη Μινεσότα και ο Fitzgerald γράφτηκε στη σχολή St. Paul Academy and Summit School, όπου φίτησε το διάστημα 1908-1911. Στη συνέχεια δε παρακολούθησε μαθήματα στην προπαρασκευαστική σχολή Newman School στο Hackensack του New Jersey. Και νάτο, το 1913 ξεκινά σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ο Scott Fitzgerald θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους συγγραφείς και κριτικούς Edmund Wilson και John Peel Bishop, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στα περιοδικά Pinchot Tiger and Nassau Literary Magazine. Θα λέγαμε ότι είχε μέτριες ακαδημαϊκές επιδόσεις και σε συνδυασμό με την απόφασή του να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία εγκατέλειψε τις σπουδές του το 1917 χωρίς να πάρει πτυχίο. Τον Οκτώβριο του 1917 θα καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό για να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε ήταν που εγκατέλειψε μια για πάντα το Princeton. Ο Fitzgerald θα ολοκληρώσει το μυθιστόρημα The Romantic Egotist, την περίοδο κατά την οποία εκπαιδευόταν ακόμη ως αξιωματικός στα στρατόπεδα Zachary Taylor και Sheridan. Όταν κατέθεσε το έργο εκείνο στον εκδοτικό οίκο Charles Scribner Sons, έλαβε ως απάντηση μία επιστολή, στην οποία, προσέξτε, αναγνωριζόταν η πρωτοτυπία, αλλά δεν γινόταν δεκτό προς δημοσίευση χωρίς αναθεωρήσεις. Το πάλεψε. Κατέθεσε για δεύτερη φορά το μυθιστόρημα, παρόλα αυτά του το απέρριψαν εκ νέου. Την περίοδο της στρατιωτικής εκπαίδευσής του στο στρατόπεδο Sheridan, τον Ιούνιο του 1918, ο άνθρωπός μας γνώρισε και ερωτεύτηκε την Τζέλντα Σάερ, κόρη δικαστή. Και πιστέψτε με, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι πραγματικά εκείνες οι συναντήσεις που όταν τις σκέφτεσαι

Μια μετά λες, να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορούσες εκείνη την ώρα να περνούσες από τον κάτω δρόμο. Τον επόμενο χρόνο και μετά τη λήξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αποφάσισαν να μετακομίσουν παρέα στην πόλη της Νέας Υόρκης με στόχο να παντρευτούν. Τότε ο Φιτζέραλντ εργαζόταν για μια διαφημιστική εταιρεία και παράλληλα έγραφε διηγήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να πείσει την αγαπημένη του Τζέλτα πως θα ήταν ικανός να συντηρήσει οικονομικά μια οικογένεια. Κάπως έτσι, η Τζέλτα ανοίγει μια μέρα την πόρτα και φεύγει. Είχαν ήδη προλάβει να ραβωνιαστούν, ε. Ο Φιτζέραλντ, συντετριμμένος, επιστρέφει στους γονείς του, στο Σεν Πολ, προκειμένου να πέσει με τα μούτρα και πάλι στο γράψιμο, για να γράψει το «Η άλλη όψη του παραδείσου», «This side of paradise», που έγινε δεκτό προς δημοσίευση από τον Maxwell Perkins των εκδόσεων Charles Scribner's Sons την άνοιξη του 1919. Παράλληλα, ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες για λογοτεχνικά, περιοδικά και έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας. Το μυθιστόρημά του εκδόθηκε τελικά στις 26 Μαρτίου του 1920 και θα λέγαμε ότι τον κατέστησε έναν από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Προσέξτε πόσο φτηνοί μπορούν να είναι ορισμένοι άνθρωποι. Η επιτυχία του είχε ως αποτέλεσμα την επανασύνδεσή του με την Τζέλτα, η οποία Τζέλτα, μόλις είδε παρά, γύρισε. Και θα μου επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να μην σταθώ στη λογική του «Ε, όχι, γύρισε γιατί τώρα πια έβλεπε πώς μπορούσε να αποκτήσει οικογένεια». Ο άνθρωπός μας την παντρεύτηκε. Μία εβδομάδα μετά την έκδοση του βιβλίου. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Frances Scott Fitzgerald, Σκότι, για να ξεχωρίζει από τον μπαμπά, η οποία γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1921. Ένας εκ των βασικών εκπροσώπων της λεγόμενης χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, φίλες και φίλοι, θα είχαν για πάντα την ίδια του τη ζωή με αυτό το ολέθριο λάθος. Απλά δεν το είχε καταλάβει. Πριν δούμε όμως πώς την έχασε τη ζωή αυτή, αξίζει να σταθούμε στον όρο χαμένη γενιά, παίρνοντας ωστόσο και ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1925. Οι Lew Brown, Billy Rose θα γράψουν τους στίχους και ο Ray Henderson θα τους μελοποιήσει, δημιουργώντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, το Don't Bring Lulu. Ο Bill Murray, ένας από τους πρώτους που το ερμήνευσαν, είναι αυτός ο οποίος θα ακουστεί στη σημερινή μας εκπομπή.

Κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που γίνεται κουβέντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σκέψη αναπόφευκτα περιστρέφεται γύρω από τα στρατιωτικά γεγονότα, σαφώς τα πεδία των σκληρών μαχών, τη μοναξιά των χαρακομμάτων, τις πολιτικές αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το φρικτό σκηνικό βρίσκεται και μια ομάδα ανθρώπων απογοητευμένων από τις εξελίξεις, οι οποίοι δεν πάβουν όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά και να προσπαθούν να δημιουργούν έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο πλασμένο από τα ιδανικά τους, μακριά από αιματοχυσίες και πολιτικά παιχνίδια. Το 1918 δεν ήταν μόνο η χρονιά κατά την οποία λήγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά είναι και η χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας αναδύεται σταδιακά μια νέα γενιά Αμερικανών λογοτεχνών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη γενέτειρά τους με κατεύθυνση την Γυραιά Ήπειρο και συγκεκριμένα το Παρίσι. Την πόλη όπου δεν φάνταζαν απλώς ονειροπόλοι ή ουτοπιστές, θα έλεγε κανείς, έμοιαζαν με διεκδικητές της απελευθέρωσης από τα δεσμά του συντηρητισμού και τις μνήμες του φρικτού πολέμου. Τι ήταν όμως αυτή η γενιά? Ήταν μια παρέα, μια συντροφιά όπως όλες οι άλλες? Ήταν κάποιοι φίλοι που αντάμωναν στα καφέ του Παρισιού και συζητούσαν έτσι απλά για τα έργα τους και δημιουργούσαν, θα λέγαμε, με φόντο την Ευρώπη του 1920. Σίγουρα ήταν κάτι παραπάνω, για να μείνω στην ιστορία. Συγκεκριμένα ήταν ένας πυρήνας στοχαστών που με ορίζοντα τη σκέψη τους και όπλο τους τις λέξεις περιέγραφαν τη σκληρή καθημερινότητα, να την πάλι μπροστά μας, τον πόλεμο, τις αλλαγές της εποχής τους, την ταραγμένη τους ζωή και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και όλα αυτά, ναι, με χιούμορ, με ρεαλισμό, με καθαρότητα, πάνω απ' όλα με ευαισθησία. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα εκρηκτικό πραγματικά μείγμα. Γιατί ονομάστηκαν «Χαμένη γενιά»? Ο όρος αυτός αποδόθηκε από την Γερτρούδη Στάιν, την κυρία της παρέας. Σχετίζεται κυρίως με την μετανάστευσή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναζήτηση εκείνης της νέας πνευματικής πατρίδας, όπου θα μπορούσαν να πάρουν στα άρκα και οστά τα όνειρα και οι επιδιώξεις τους. Πράγματι, στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920, στην πόλη του φωτός, στην πόλη των ευκαιριών, αντάμωσαν ο Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ, ο Έζρα Πάουντ, ο Μάντοξ Φορτ, για να σηκώσουν ένα ποτήρι μπράντι και να συζητήσουν για τον κόσμο. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία η επιλογή της μουσικής μας, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά υπό τις μελωδίες της jazz, η οποία τότε χαρακτηριζόταν βέβαια και η μουσική των αμαρτωλών, όπως έλεγαν. Η χαμένη γενιά του 20 είναι κάτι παραπάνω από μια περασμένη εποχή. Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό καλλιτεχνικό ρεύμα ή μια μερίδα εκπατρισμένων δημιουργών. Η χαμένη γενιά του 20 αποτελεί το αντάμωμα, το σταυροδρόμι Ευρώπης και Αμερικής. Αποτελεί έναν διάβλο για τη μετάδοση όλων εκείνων των ιδεών που έμελαν να αλλάξουν την πορεία της σύγχρονης σκέψης. Αλλά και μια γοητευτική ιστορία που δεν τελείωσε τελικά στους δρόμους του Παρισιού τη δεκαετία του 30 που ακολούθησε, αλλά που αποτελεί μέχρι και σήμερα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα. Γιατί το λέμε αυτό? Για σκεφτείτε, οι οικονομικές κρίσεις δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη. Και όταν λέω δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν εννοώ είναι ακόμη στο δρόμο και έρχονται. Και όταν λέω δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν εννοώ είναι ακόμη στο δρόμο και έρχονται, είναι ότι έχουν έρθει και δεν έχουν περάσει ακόμη από πάνω μας, να το πω καλύτερα. Προσέξτε πώς περιγράφει τον κόσμο του στην κατάρρευση
ο Fitzgerald στο έργο «Κατάρρευση», για να πάρουμε και μία ιδέα από αυτό που χαρακτήριζε αυτήν τη γενιά. Και βέβαια, η ζωή όλη είναι μία διαδικασία κατάρρευσης. Αλλά τα πλήγματα που την κάνουν δραματική, τα μεγάλα ξαφνικά πλήγματα που έρχονται ή φαίνεται να έρχονται απ' έξω, αυτά που θυμάσαι και τα θεωρείς αιτία όλων των δεινών και σε στιγμές αδυναμίας τα λες φίλου σου, τα πλήγματα δεν δείχνουν τις συνέπειες τους αμέσως. Υπάρχει και ένα άλλο είδος πλήγματος που έρχεται από μέσα, που δεν το νιώθεις παρά μόνο όταν είναι αργά πια για να κάνεις κάτι. Ωστόσο, συνειδητοποιείς κάτι ανέκλητο, ότι από μία άποψη ποτέ δεν θα είσαι ξανά ο άνθρωπος που ήσουν. Και συνεχίζει ο Fitzgerald. Τα πλήγματα του πρώτου είδους φαίνεται να συντελούνται γρήγορα, αλλά του δεύτερου είδους, συνεχίζει ο Fitzgerald. Τα πλήγματα του πρώτου είδους φαίνεται να συντελούνται γρήγορα, αλλά του δεύτερου είδους συντελούνται χωρίς να το καταλάβεις, μολονότι συνειδητοποιούνται ξαφνικά. Η δική μου ευτυχία στο παρελθόν έφτασε συχνά σε τέτοια έκσταση που δεν μπορούσα να τη μοιραστώ ακόμη και με το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Και νομίζω ότι η ευτυχία μου ή το ταλέντο μου για αυταπάτη ή ό,τι άλλο θέλετε ήταν μια εξαίρεση. Δεν ήταν το φυσικό πράγμα, αλλά το αφύσικο, τόσο αφύσικο όσο και το μπούμ της ευημερίας. Για να καταλήξει ο Fitzgerald. Και η πρόσφατη εμπειρία μου είναι παράλληλη με το κύμα της απελπισίας που σάρωσε το έθνος όταν το μπούμ κατέρευσε.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο εκπρόσωπο της χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, τον Francis Scott Fitzgerald. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτός, φίλες και φίλοι, που ακούσαμε ήταν ο Jack Fulton στο Lover, Come Back to Me. Τον συνόδευσε η ορχήστρα του Paul Whiteman, ένα από τα κορυφαία τραγούδια, 1928, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο show του Broadway με τίτλο The New Moon, από του Zygmunt Romberg στη μουσική και τον Oscar Hammerstein τον δεύτερο στους στίχους. Η δεκαετία του 20, μια δεκαετία που έμεινε γνωστή ως η εποχή της jazz ή αλλιώς τα Roaring Twenties, υπήρξε καθοριστική για την πορεία του Fitzgerald. Το δεύτερο μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε με τίτλο The Beautiful and Damned, όμορφη και καταραμένη, θα δημοσιευθεί το 1922, ενώ το 1925 θα εκδοθεί το κορυφαίο κατά πολλούς έργο του The Great Gatsby, ο υπέροχος Gatsby. Η υπόθεσή του εκτελήσεται την ίδια χρονική περίοδο, την εποχή της jazz δηλαδή, στο Long Island, και περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις του αφηγητή Nick Carraway με τον μυστηριώδη εκατομμυριούχο Jay Gatsby και το πάθος του Gatsby προκειμένου να επανασυνδεθεί με την παλιά αγαπημένη του, την Daisy Buchanan. Έμπνευση για το μυθιστόρημα αποτέλεσε κατά πολύ μια νεανική ερωτική ιστορία του Fitzgerald με την τότε νεαρή κοσμική Ginevra King, αλλά βέβαια και τα οργιώδη πάρτι στα οποία πήγαινε ο Fitzgerald στην βόρεια ακτή του Long Island το 1922. Την πρώτη εκδοχή του την υπέβαλε το 1924 στον εκδότη Maxwell Perkins, ο οποίος έπεισε τον Fitzgerald να αναθεωρήσει το έργο. Μετά από μπόλικη σκέψη σχετικά με τον τίτλο του μυθιστορήματος, μια πρόταση ήταν το «Κάτω από το κόκκινο, το λευκό και το μπλε», ο Perkins πείθει τον Fitzgerald να αλλάξει τον τίτλο σε «Ο υπέροχος Gatsby». Το έργο απέσπασε γενικώς καλές κριτικές, αλλά από εμπορικής πλευράς τότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Ω, ναι. Φύση απεσιόδοξος ο Fitzgerald πίστευε από τότε, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του όπως θα δούμε, ότι είχε αποτύχει στη ζωή του και ότι συνολικά το έργο του και όχι μόνο ο υπέροχος Gatsby θα ξεχνιόταν. Και σε όλα αυτά προσθέστε και μια σύζυγο η οποία ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα και απλά περιμένει τις εισπράξεις προκειμένου να ξοδέψει. Ο φόβος θα μου ξαναφύγει αν δεν πάνε τα πράγματα καλά ήταν πάντα μεγάλος. Πάντως το μόνο που δεν ξεχάστηκε ήταν το έργο του, φίλες και φίλοι, διότι μετά το θάνατό του το μυθιστόρημα επανεξετάστηκε από την φιλολογική κριτική και σύντομα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συμπεριλήφθηκε στην ύλη πολλών ανθολογίων λογοτεχνίας που χρησιμοποιούνταν στα αμερικανικά γυμνάσια και βέβαια βρήκε και μία αντίστοιχη θέση στο κέντρο της λαϊκής κουλτούρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ο υπέροχος Gatsby έχει μεταφερθεί στο σινεμά μέχρι και σε 4 διαφορετικές ταινίες, αλλά και σε τηλετενίες. Έχει διασκευαστεί σε θεατρικά, σε κόμιξ και έχει γίνει ακόμη και όπερα αλλά και μπαλέτο. Όπως γνωρίζουμε ήδη από την αναφορά που έγινε στη χαμένη γενιά, ο Fitzgerald αγαπούσε πάρα πολύ την Γαλλική Ριβιέρα.
μισό τσιγάρο δρόμος από το Παρίσι και όπου γνωρίστηκε με τους άλλους Αμερικανούς λογοτέχνες, τον Ernest Hemingway, τον οποίο ο Fitzgerald θαύμαζε. Και με τη σειρά του βέβαια ο Hemingway έγραψε κάποτε για το ταλέντο του Fitzgerald πως ήταν τόσο φυσικό το ταλέντο του Fitzgerald όσο το σχήμα που αφήνουν στη σκόνη τα φτερά μιας πεταλούδας. Στα τέλη της δεκαετίας εκείνης, στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Fitzgerald ξεκινά την επεξεργασία του τέταρτου μυθιστορήματός του. Παρ' όλα αυτά, εντελώς μεταφορικά αυτό που θα πούμε, κοιτά προς τον ουρανό και συνειδητοποιεί ότι τα σύννεφα της ζωής του είναι κατάμαυρα. Τα χρήματα που φεύγουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό αρχίζουν να γίνονται λιγότερα από τις εισπράξεις. Και σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία εμφανίζει η σύζυγός του. Η μουρμούρα της αρχικά ήταν μουρμούρα, δεν άργησε να γίνει ο θάνατος του ερωτά τους. Δυστυχώς μετά θα έρθει στην επιφάνεια η σχιζοφρένειά της, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές του συγκεκριμένου ζευγαριού το πιο μεγάλο αγκάθι στο ήδη έφραυστο δέρμα του γάμου τους. Ενώ τα τεράστια έξτρα οικονομικά κόστη από τις αγωγές και τις περιθάλψεις στις διάφορες ψυχιατρικές κλινικές για την σύζυγο έπληξαν για τα καλά τον Fitzgerald, ο οποίος ήδη ψιλοκοιμόταν με ένα μπουκάλι ουίσκι στο πλευρό. Και βέβαια δεν έπαψε ποτέ να συχνάζει σε εκείνα τα μέρη στα οποία ο καπνός μπαίνει μες στα μάτια, smoke gets in your eyes, που λέει και το τραγούδι το οποίο τώρα μόλις θα ακούσουμε, ο Paul Whiteman και πάλι και η ορχήστρα του, Bob Lawrence στα φωνητικά, 1934, έχουμε αλλάξει δεκαετία, επαναλαμβάνω, smoke gets in your eyes.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Smoke Gets in Your Eyes, μια επιτυχία του 1934 των Harbach and Kerr. Εμείς ακούσαμε τον Bob Lawrence, τον οποίο συνόδευε ο Paul Whiteman και η ορχήστρα του. Η έμπνευση του Fitzgerald πήγε περίπατο. Η υγεία του κλονίστηκε όσο περνούσε ο καιρός. Η κόρη του δεν του μιλούσε μέχρι που έπαψε οριστικά να του μιλάει. Παρόλο που στο πλευρό του στάθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η δημοσιογράφος Σίλα Γκρέαμ, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια στιγμή θα συνάψει και ερωτική σχέση, η αντίστροφη μέτρηση είχε πλέον αρχίσει. Ο συγγραφέας, που ήξερε όσο κανείς πως πρέπει να γράφεις στα βιβλία αυτά που δεν μπορείς να εμπιστευθείς σε κανέναν, πως δεν πρέπει να βουτάς την πένα σου στο μελάνι αλλά στη ζωή, ο συγγραφέας που ήξερε όσο κανείς πως όλες οι λύπες αντέχονται αν τις τοποθετήσεις έντεχνα μέσα σε μια ιστορία, είχε βρει, να το πούμε έτσι απλά, τον πελά του με την Zelda Shire. Την αγάπησε βαθιά, αμετάκλητα. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε καριέρα και αγάπη, θα προτιμούσε να μείνει για μια ζωή άνεργος και άεργος, αλλά αλυσοδεμένος στην ψυχή της. Η ψυχική υγεία της Zelda θα παραμείνει εύθραυστη μέχρι και το τέλος της ζωής της. Μετά από μία νευρική κατάρρευση, το 1930 εισήχθη σε κλινική της Ελβετίας μέχρι το Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 1931 δηλαδή, και στη συνέχεια μαζί γύρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1932 η Zelda εισήχθη εκ νέου σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Την ίδια περίοδο, σε μία προσπάθεια να ηρεμήσει λίγο, ο Fitzgerald νίκησε το κτήμα Λαπέ στα προάστια του Τόνσον, εκεί όπου αφιερώθηκε στο νέο του μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1934 με τον τίτλο Tender is the Night, τρυφερή είναι η νύχτα, και το οποίο αποτέλεσε άλλη μία, για την εποχή έτσι, εμπορική αποτυχία. Κακό τελικά να αναγνωρίζεσαι μετά θάνατο, ναι. Αν και πιστεύω ότι το έχουμε δει και συντροφιά και το γνωρίζετε σαφώς και πολύ πριν γνωριστούμε, ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των καιρών τους. Συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, έχουν την ικανότητα να γράφουν για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους της ίδιας εποχής, με αποτέλεσμα να έρχεται αυτό που προαναφέραμε, η μετέπειτα φιλολογική κριτική για να αποδώσει τα εύσημα. Στο Τρυφερίνη νύχτα, ο Fitzgerald καταγράφει εμέσως, μέσα από βλέμματα τρίτων, την σταδιακή φθορά της σχέσης του ψυχιάτρου Dick Diver και της χαρισματικής σχιζοφρενούς σύζυγου του Nicole, χωρίς να τηρεί χρονολογικές συμβάσεις. Το ξέρω, κάτι σας θυμίζει. Ξεκινάει την μυθιστορηματική του σύνθεση μέσα σε ένα κλίμα εφορίας και ανεμελιάς. Συνεχίζει με ένα φοβερό flashback και επιστρέφει στο παρόν πλέον με ισχυρές δόσεις απελπισίας. Όμορφη, ευκατάστατη και ευφυής η Diver και τα δύο τους παιδιά περνούν το καλοκαίρι μεταξύ Ιταλικών συνόρων και Μασσαλίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει, τα γαλλικά παράλια είναι της μόδας και ένας συρφετός από αργόσχολους κοσμικούς συναγωνίζονται μεταξύ τους στην επίδειξη υλικής ευδαιμονίας. Ωστόσο, μια υποψία πλανάται στον αέρα. Πίσω από την ιδυλιακή εικόνα των Diver κρύβεται κάποιο μυστικό και παράλληλα ανθίζει και ένα φλερτ.
Ο Ντίκ είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας, μιας νεαρής ηθοποιού που έχει μόλις ξεκινήσει την καριέρα της στο Χόλιγουντ. Το 1937, με πολλά οικονομικά προβλήματα να τον βαραίνουν, ο Φιτζέραλντ θα υπογράψει συμβόλαιο με την Metro Goldwyn Mayer, εξάμηνης διάρκειας και με αμοιβή $1,000 την εβδομάδα, παρακαλώ. Αργότερα ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει τις όποιες οικονομικές δυσκολίες ήθελε να δοκιμάσει στον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως σεναριογράφος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1939 ξεκίνησε το πέμπτο μυθιστόρημά του, The Love of the Last Icon, βασισμένο στη ζωή του στελέχους Irving Thalberg και μια προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου του Hollywood και περιγραφής του αμερικανικού ονείρου.

Η ορχήστρα του Benny Goodman συντρόφευσε την Mildred Bailey, φίλες και φίλοι, στο I Thought About You, τον Mercer και Van Housen, μια μεγάλη επιτυχία του 1939. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα, The Love of the Last Icon, έμεινε ημιτελές, αλλά εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, έπειτα από σχετική επιμέλεια των σημειώσεων του Fitzgerald από τον φίλο του, τον Edmund Wilson. Την ίδια περίοδο αποξενώθηκε από την Zelda, η οποία συνέχισε να ζει σε ιδρύματα. Και όπως είπαμε, εκείνος ήδη είχε συνδεθεί με την δημοσιογράφο Σίλα Γκρέχαμ. Σταμάτησε να πίνει, η αλήθεια είναι, και εργάστηκε με ζήλο στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Τέλη Ιούλη ολοκλήρωσε το Κοσμοπόλιταν. Ήταν και το Κοσμοπόλιταν ήταν το τελευταίο του σενάριο για το Hollywood, το οποίο, αν και δεν γυρίστηκε σε ταινία, αναθεωρήθηκε μετά το θάνατό του και κρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχει δει ποτέ ο αμερικάνικος κινηματογράφος. Ο Fitzgerald, φίλες και φίλοι, υπήρξε αλκοολικός ήδη από νεαρή ηλικία, ενώ κατά την δεκαετία του 20 ο προσωπικός του μύθος ήταν συνδεδεμένος με την ιδιότητα αυτή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του, ειδικά κατά τα τέλη της δεκαετίας του 30. Το 40 επέστη δύο καρδιακές προσβολές. Η τελευταία, στις 21 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, προκάλεσε και τον θάνατό του σε ηλικία 44 χρόνων. Έσβησε στα χέρια του πραγματικού του έρωτα, τη Σίλα Γκρέαμ. Τον θάψανε στο Ρόγκβιλ, εκεί που θάφτηκε και η Τζέλτα Φιτζέραλ, δίπλα του το 1947. Μπερδεμένος μια ολάκερη ζωή, παρόλο που είχε όλα τα προσόντα και ακόμη πιο πολλά, ποτέ του δεν υπήρξε περήφανος για το σύνολο του έργου του. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακροβασία του ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τον προσδιορισμό από τους άλλους. Ενώ με καθυστέρηση και μετά από μια σειρά σπασμωδικών συγγραφικών κινήσεων έμελε να αντιληφθεί πως, προσέξτε, η σπαρακτική στιγμή που συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα αξίζεις σηματοδοτεί την ακόμη πιο σπαρακτική στιγμή κατά την οποία παίρνεις λιγότερα και από όσα με τα οποία συμβιβάστηκες. Είναι όντως σπαρακτική η στιγμή που οι συνθήκες ή οι άνθρωποι μας καλούν να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον οποίο ζούσαμε ως τη στιγμή της αποδοχής του συμβολέου μας. Διότι εκεί τελειώνουν όλα, αργά και βασανιστικά, αλλά τελειώνουν. How Deep Is The Ocean είναι και το τελευταίο μας τραγούδι. Το Irving Berlin, η ορχήστρα του Paul Whiteman, συντροφεύει τον Jack Fulton. Για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, όπου βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο, το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς κατά της βάσης Diego Garcia. Ο ένας βαλιστικός πυράβλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε να αναχαιτιστεί με πυράβλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο μεταξύ, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της Ομάδας τον 20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση. Δεν έχει αποφασίσει ο Πούτιν αν θα μεταβεί, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία όμως ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνους κατά Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα, αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό τα συγκεκριμένα σχέδια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε κέντρο εφοδιαστικής στην Οδυσσό, σε χώρο αποθήκευσης ντρόνους στο Νόβι Μπίλιαρι και σε φορτηγό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς την Οδυσσό. Στη Νέα Υόρκη τώρα η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις ΗΠΑ ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Μπένσαμιν Νετανιάχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Μετά τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας από το Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Είπε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο. Πάνω από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί μέσω της ιστοσελίδας gov.gr σε Έλληνες πολίτες από τις στρατιωτικές σχολές, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επισημαίνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για επιστράτευση. Η μαζική αποστολή τους εντάσσεται στην επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και στην ακριβή χαρτογράφηση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμού. μετά το θάνατο Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Σωρία καταγγελιών γίνονται και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Στη δικαιοσύνη έφτασε περίπτωση εταιρείας που διαφήμιζε υπηρεσίες χωρίς εξειδικευμένο γιατρό. Γιατροί χωρίς ειδικότητα και συνταξιούχοι προχωρούσαν σε παράτυπες ιατρικές πράξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά επιστημονικές αποδείξεις για τις ιατρικές πράξεις και τους εξοπλισμούς ιατρίων όλων των ειδικοτήτων. Έλεγχοι σε εξέλιξη είναι σε κέντρα υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο χώρος της ψυχικής υγείας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδος. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε άνετα τη Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Open της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλος για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η Τάλε Γκίμψον από την Αυστραλία. Στην πρόγνωση του καιρού αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα αυτής της εκπομπής, και ελπίζουμε και εσάς στα μηνύματα και στην ακρόαση 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να το κοινοποιήσουμε, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, που είστε αυτή την ώρα, τι αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, να κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Βγαίνει πριν από μένα ο Θανάσης Βικόπουλος και λέει για Σκοτ Φιτζέραλντ και καλλιτεχνικά πράγματα, και τα λέει και με λέει κάτι random ονόματα με έναν τρόπο που είναι σαν να τα, πρέπει να τα ξέρεις εσύ, πρέπει να τα γνωρίζεις, σαν να σου μιλάει ας πούμε για το γείτονα. Εδώ βγήκες απ' έξω ας πούμε και είδες το Σκοτ Φιτζέραλντ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα κάνω την επανάστασή μου και θα σας μιλήσω για τον Πέτερ Καλφαμπερζέ, Ρώσο κοσμηματοπόλη, γνωστό από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Εντάξει, όχι, μην ξεφύγουμε, μην ξεφύγουμε. Παιδιά, κλείνω περιφερειακός. Αυτά θα σας πω εγώ. Σιγά μην σας έλεγα τώρα Φαμπερζέ και τέτοια. Ποιος είναι αυτός? Τυχαία τον πέταξε μπροστά μου και τον είπα. Δεν θα φάμε τη δουλειά του Θανάση. Για να ξέρετε λοιπόν, σε λίγη ώρα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό και από τις 11 το βράδυ μέχρι το πρωί αύριο στις 5 θα κλείσει και στα δύο ρεύματα το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Όσοι δεν κυκλοφορείτε και βρίσκεστε στα σπίτι, σε λίγη ώρα, 21:45, η Εθνική ρίχνεται στη μάχη για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία, ίσως τη μόνη αντίπαλο στα μέτρα μας σε αυτόν τον όμιλο και με την οποία θα είχαμε κάποιες ελπίδες να πάρουμε θετικά αποτελέσματα, καθώς οι άλλες δύο είναι Γερμανία και Ολλανδία σε ανασύνταξη και οι δύο.

Νωρίτερα ακούσατε την Τόνια Σουφλέρη να σας λέει ότι στο mural που έφτιαξε ο Χαγιάτε, γνωστός και ως Ηλίας Στήλος στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγες μέρες, ως φόρο τιμής για τον τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα, πλήθος κόσμου αφήνουν κεριά και λουλούδια εκεί από το γήπεδο του Φίνικα, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, επισκέπτες, διάφοροι περαστικοί, αποτείουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που τόσο πολύ συγκίνησε με τον χαμό του. Και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, έγραψε νωρίτερα, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό το mural του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη για τον άδικο χαμό του, ήθελα απλώς να τιμήσω τη μνήμη του. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα, με τις δικές σας καταθέσεις ψυχής, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τα σημειώματα και τα αφιερώματα δείχνουν ότι στις δύσκολες στιγμές γίνομαστε ένα. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε τον πόνο με την ανθρωπιά σας. Είναι χαρακτηριστική η ανάρτησή του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ο πόνος κάτι που μας ενώνει, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που τελικά, όπως φαίνεται, τον αγαπούσε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν να πούν κάτι αρνητικό. Δεν είναι τυχαίο το πάνδημο αυτό αντίο.

Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, όπως και η Κωνσταντίνα, σε αυτόν τον αριθμό, στο Viber, τα μηνύματά σας. Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Σήμερα ο Νίκος Πιτζιακίδης ήταν εκεί για την εκπομπή Περίμετρος, τη μεταμόρφωση Χαλκιδικής λοιπόν, εκεί όπου συντελείται ένα μικρό θαύμα. Και αυτό γιατί, καταρχάς, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι πάρα πολλοί από αυτούς, αρκετοί μάλλον, όχι πάρα πολλοί, να μην υπερβάλλουμε, τρίτεκνοι και άνω. Δηλαδή τη στιγμή που άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν οικογένειες με τρία και πλέον παιδιά. Επίσης, εδώ και λίγα χρόνια, μια οικογένεια πολυτέκνων με 12 παιδιά μετακόμισε από την Αθήνα στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, γιατί είχε έρθει για διακοπές, τους άρεσε ο τόπος και αποφάσισε να μείνει εκεί. Και ακολούθησαν άλλες 10 οικογένειες πολυτέκνων, τις οποίες συμπαρέσυρε η πρώτη, καθώς έκαναν παρέα μεταξύ τους στην Αθήνα και λέγε, ήρθαν διακοπές, τους άρεσε και αυτούς, και έτσι 10 οικογένειες πολυτέκνων έχουν μετακομίσει στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής και ζουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Το δε δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο κινδύνευε να κλείσει γιατί δεν είχε μαθητές, πλέον είναι πενταθέσιο, αριθμεί 72 μαθητές και χρειάζεται επιπλέον σχολικές αίθουσες για να φιλοξενήσει τους μαθητές που είναι πλέον υπεράριθμοι σε σχέση με το σχολικό κτίριο. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωτοβουλία για την Κύπρο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στον ΟΗΕ, στην ατζέντα και η ενέργεια. Δημοσιονομική πολιτική επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλειώδηση υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Για το πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται μείωση κατά 7 λεπτά το λίτρο στις τιμές διελιστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Στο νοσοκομείο Βόλου ξέχασαν μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή χειρουργικό εργαλείο. Έγινε δεύτερη επέμβαση για να αφαιρεθεί. Διατάχθηκε δε και συμπληρωματική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες. Η θάλασσα καταπίνει την ακτογραμμή από νέους επιβάτες έως Περαία. Αντίθετα, προς την Αγία Τριάδα παρατηρείται πλεόνασμα άμμου. Άμεσα μέτρα ζητούν οι τοπικοί φορείς. Αυτοκίνητο ανετράβει στη Χαλκιδική. Διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό. Πολίτες αφήνουν κεράκια, λουλούδια και σημειώματα στην τοιχογραφία του Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα. 693-00-78-228 ο αριθμός Viber. Η Εθνική, όπως είπαμε, σε λίγη ώρα ρίχνεται στη μάχη κόντρα στη Σερβία και η ενδεκάδα είναι Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας, για πρώτη φορά βασικός, και Παυλίδης. Θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον στην αρχή, για να σας ενημερώσουμε και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ μπάσκετ για να δούμε μια συνέντευξη του Ιταλού προπονητή, του Ανδρέα Τρινκέρι, σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Όπως είπε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση για να έρθουν τίτλοι στην ομάδα. Έκανε σύγκριση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν, οι οποίοι είναι αδελφομένοι οι ομάδες, οι οργανωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή. Όταν ήμουν στην Παρτίζαν, εγώ, που είναι αρκετά μακρινή, τόνισε ο Τρινκέρι. Μίλησε για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, που είναι ένας διοικητικός ηγέτης, όπως είπε, που έχει όραμα και ξέρει τι είναι οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρει βέβαια πολλά για τον μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει, είναι σπουδαίος επιχειρηματίας. Και όταν ρωτήθηκε για να προβλέψει αν και πότε θα αγωνίζεται στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ, απάντησε: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα». Αυτή είναι μια ερώτηση για τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από αυτή την αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα έχει δυναμώσει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Καλάθι ο Τρινκέρι, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος από την αρχή της περίοδου. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, προχθές που είχε ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Αριστοτέλη Μιστακίδη να είναι χαμηλά στο αγωνιστικό χώρο κοντά στις κερκίδες, κοντά στο αγωνιστικό χώρο στις κερκίδες, και να φωνάζει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ: «Το Χεζόνια πάρε, πρόεδρε, τον Χεζόνια. Τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλεις εσύ. Τα εισιτήρια για το πήγαινε έλα εννοεί».

Και πάμε και στον Άρη στο μπάσκετ. Δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης τη νέα εικόνα του Αλεξανδρίου, τον Νικ Γκάλις Χολ, που απέκτησε καινούρια κερκίδα. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν: το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο. Και δεν είναι μόνο η καινούργια κερκίδα που έχει πάρει τη θέση της και τα φώτα LED που έχουν τοποθετεί περιμετρικά του γηπέδου, έχουν αντικατασταθεί και οι πολυθρόνες κοντά στο παρκέ, το οποίο έχει επίσης ανανεωθεί. Η εικόνα του γηπέδου είναι αισθητά διαφορετική σε σχέση με την περσινή σεζόν, με την έδρα του Αυτοκράτορα να εμφανίζεται πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη. Ταυτόχρονα ο προπονητής του, Βασίλης Πανούλης, μιλώντας στο Sport 24, εξηγεί ότι δέχτηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, γιατί το project τον εξητάρει, θέλει να αφήσει, όπως είπε, κάτι που θα έχει αξία, θα μείνει και θα αναγεννήσει την ομάδα. Αυτό ήταν άλλωστε η πρόκληση, να αναγεννήσει τον Άρη και να τον οδηγήσει ξανά σε οδούς δόξας. Όπως είπε, θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του ίδιου με στους μπασκετμπολίστες του Άρη και τα στοιχεία που επιθυμεί. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Άρη, στο μέγεθος και στις απαιτήσεις του συλλόγου, αλλά και στα όσα αντιλήφθηκε μέχρι τώρα για τον οργανισμό στον οποίο είναι προπονητής. Είπε τι περιμένει από τους παίχτες του, για την εικόνα που θέλει να έχει η ομάδα σε ένα χρόνο από σήμερα και για τον Νίκο Γκάλι, του οποίου η φανέλα βρίσκεται κρεμασμένη στην οροφή του γηπέδου και θα είναι πάνω από τους μπασκετμπολίστες του Άρη την ώρα του αγώνα. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Άρης, νομίζω ότι αυτοί οι δύο πλέον θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, κοντράροντας, γιατί όχι, στα ίσα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα και στον ανώνυμο ακροατή που έστειλε μήνυμα για να μας πει τι ωραία που είναι η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 ο αριθμός του Viber και όπως ακούσατε, επειδή ο καιρός θα χαλάσει από αύριο και το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, την Κυριακή φαίνεται ότι οι βροχές πηγαίνουν πιο ανατολικά, θα μας έρθουν από δυτικά. Το Σάββατο θα μας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή θα πάνε πιο ανατολικά. Έχουμε και μια αλλαγή ημερομηνίας λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία. Ανακοινώθηκε ότι το Oktoberfest που γίνεται στη Γερμανική σχολή είναι όπως αυτό που γίνεται κανονικά στη Γερμανία, γίνεται όμως στη Γερμανική σχολή. Μικρότερο σε μέγεθος, αλλά και πάλι προσωπική κόσμου. Ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, μεταφέρεται, το πρόγραμμα παραμένει ίδιο. Θα γιορτάσουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο σχολείο μας, στη Γερμανική σχολή λοιπόν. Λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία, μεταφέρουμε τη γιορτή κατά μία εβδομάδα για να την απολαύσουμε με ασφάλεια και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 11 η ώρα με, δεν μπορώ να τα προφέρω με την καμία, είναι ήδη γερμανικών λουκάνικων, γερμανικές μπύρες, παιδική ψυχαγωγία, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ξεναγήσεις από τη μία το μεσημέρι και μετά και στις 6 γίνεται η επίσημη έναρξη με το παραδοσιακό άνοιγμα του βαρελιού μπύρας. Οπότε λοιπόν να ξέρετε όσοι προγραμματίζετε να πάτε το Σάββατο, δεν θα πάτε, θα πάτε το επόμενο Σάββατο, αλλάξτε την ημερομηνία. Γενικά έχετε το νου σας το Σαββατοκύριακο, γιατί ειδικά το Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και κατά τόπους έντονες ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Αν και εδώ λόγω των ανέμων έχουμε τον βροχοδιώκτη, το Σάββατο φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγουμε και θα δούμε και μια βροχή χρειάζεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και οι πολυμέρειες στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούργα στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοιτησή στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Επιβεβαιώνεται και η απαγόρευση της μπούρκας όπως και υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμων Αττικής. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζονοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Η εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 10 ανέρχονται οι νεκροί στρατιώτες από την ευνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθήκων κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως και τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

meteo.gr σε συνδυασμό με δεδομένα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, στα οποία φαίνεται ποια είναι η πόλη της Ελλάδας η οποία είναι η πιο βροχερή. Δεν είναι και Λονδίνο εδώ που τα λέμε, αλλά είναι η πόλη της Ελλάδας που δέχεται περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, μπορεί η Κέρκυρα να είναι πανέμορφη το καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο και μετά δέχεται τις περισσότερες βροχές από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση λοιπόν στο νησί των Φεάκων φτάνει τα 1087 εκατοστά. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 83 μέρες το χρόνο με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm. Και η διαφορά είναι εντυπωσιακή ανάμεσα στις εποχές. Νοέμβριο και Δεκέμβριο πέφτουν τα περισσότερες βροχές. Τον Ιούλιο οι βροχές είναι ελάχιστες. Ωστόσο, τα Ιωάννινα έχουν λιγότερα χιλιοστά, μόλις 8 από το συνολικό όγκο βροχής που πέφτει στην Κέρκυρα και είναι στη δεύτερη θέση. Φτάνουν τα 1079 χιλιοστά. Ωστόσο, η πόλη της Ηπείρου έχει περισσότερες μέρες βροχής το χρόνο. Καταγράφονται 96 ημέρες τον χρόνο στις οποίες βρέχει. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι και δύο οι πιο βροχεροί μήνες, 165 και 172 χιλιοστά βροχής. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, στα Ιωάννινα, έχει καταγραφεί ετήσιο αθρηστικό ύψος ιετού 1724,6 γραμμάρια το 2010. Είναι ρεκόρ για μια χρονιά. Από εκεί και πέρα, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, οι επόμενες πιο βροχερές πόλεις στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τα στοιχεία ακολουθούν η Σάμος, η Μεθόνη, η Πάτρα, η Σούδα, τα Κύθυρα και το Ηράκλειο. Όπως βλέπετε, ούτε πλην των Ιωαννίνων, μια πόλη πάνω από εδώ, από εμάς, Βόρεια Ελλάδα.

Ένα ελληνικό χωριό είναι ένα ανάμεσα, ένα από τα πιο 10 πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. Πρόκειται για τον Ιμφαίο της Φλόρινας. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει, είναι πανέμορφο. Όποιοι έχουν πάει, ξέρουν. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βίτσι, είναι 1350 μέτρα ψηλά. Μοιάζει με περισσότερο με ορεινό χωριό της κεντρικής Ευρώπης. Πέτρα, ξύλο, σκούρες στέγες, καλντερίμια, πυκνά δάση γύρω από τον οικισμό. Ήταν γνωστό στα παλιότερα ως Νέβεσκα. Έχει βαθιές ρίζες στη βλάχικη παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία και γνώρισε οικονομική και εμπορική ανάπτυξη τα παλιότερα χρόνια. Άλλωστε τα μεγάλα πέτρινα αρχοντικά που συναντά κανείς σήμερα δεν χτίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα όμορφο οικισμό, απλώς αντικατοπτρίζουν τον πλούτο μιας κοινωνίας εμπόρων και τεχνητών που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή και είχαν αποκτήσει οικονομική δύναμη. Ζούσαν περισσότερες από 100 οικογένειες στο χωριό Χρυσοχών και Άργυρο Χρυσοχών. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία, δεν χρειάζεται να πας για να δεις αξιοθέατα. Το ίδιο το χωριό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το αξιοθέατο. Και επίσης, πέρα από το χωριό, υπάρχει και ένας άλλος λόγος το οποίο είναι γνωστό. Βρίσκεται το κέντρο προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου, μέσα σε μια περιφραγμένη έκταση φυσικού δάσους οξιάς περίπου 50 στρεμάτων. Εκεί φιλοξενούνται αρκούδες που λόγω τραυματισμού ή άλλων συνθήκων δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι η φιλοσοφία του Αρκτούρου η επανένταξη. Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, παραμένουν στο καταφύγιο οι αρκούδες. Είναι ένα χωριό που ιδίως με τα πρώτα χιόνια γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας.

ξεκίνησε πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague απέναντι στην Παρί. 13-7 το σκορ, πρεμιέρες. Και ακολουθεί και ο Ολυμπιακός στις 21:30 με την Μπασκόνια αντιμέτωπος, πρεμιέρα για αυτός. Βέβαια το μεγάλο γεγονός της βραδιάς είναι η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 21:45. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Μεγαλειώδης υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις ΗΠΑ, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν, εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδική στο χωριό των Πολύτεκνων οικογενειών δεν χωρούν στο σχολείο τα παιδιά. Είναι πενταθέσιο και έχει 75 μαθητές. Στο χωριό έχουν μετακομίσει τα τελευταία χρόνια άλλες 10 πολύτεκνες οικογένειες, με αποτέλεσμα το σχολείο που κινδύνευε να κλείσει να χρειάζεται πλέον νέες αίθουσες. Με προκάτ δίνεται προσωρινή λύση. Στην Παχυσαρκία αποδίδονται 278.000 θάνατοι και 8 εκατομμύρια χαμένα έτη υγιού ζωής σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και πάμε στη Ρόδο να δούμε μια διάρρηξη που καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας άκρατο γέλιο. Και αυτό γιατί ο διαρρήκτης γύρω στις 4 τα ξημερώματα πλησίασε την είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά τη ζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν στο βίντεο, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει με τα κομμάτια να πέφτουν πάνω του. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, το τζάμι ήταν χοντρό, δεκάρι το χαρακτηρίζει, θα μπορούσε να τον αποκεφαλίσει. Ωστόσο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ατάραχος αφού γλίτωσε από τα κομμάτια των γυαλιών ο διαρρήκτης, μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στο ταμείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει και ένα σάντουιτς στο χέρι και τρώει εκείνη την ώρα που πάει στο ταμείο. Φτάνει στο ταμείο, δαγκώνοντας το σάντουιτς, προσπαθεί με το ένα χέρι να ανοίξει το συρτάρι, το ταρακουνάει, τελικά διαπιστώνει το συρτάρι είναι ξεκλείδωτο. Και τζάμπα ταρακουνούσε την ταμιακή, ανοίγει λοιπόν το συρτάρι και ενώ συνεχίζει να τρώει, γιατί να αφήσει το σάντουιτς λοιπόν, παίρνει τα χαρτονομίσματα. Παίρνει και κάποια κέρματα. Τελικά, επειδή έχει μόνο ένα χέρι, αφήνει τα χαρτονομίσματα στο τέτοιο και παίρνει μόνο τα κέρματα στο χέρι. Και φεύγει με το σάντουιτς και τα κέρματα. Το σάντουιτς όμως στο χέρι. Βγαίνοντας από το κατάστημα, ανάβει τσιγάρο, σίγουρος ότι έγινε δουλειά, αλλά βλέπει ότι κρατάει τα κέρματα μόνο. Και επιστρέφει στο κατάστημα, αφήνει τα κέρματα, παίρνει τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Και έφυγε νηστικός. Αλλά πήρε τα χαρτονομίσματα, θα μπορούσε να πάρει άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη και σήμερα με τον 102 και στην Ιωάννα που μιλάει για ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφία, τα μηνύματα 693-00-78-228, αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και δεν ξέρω αν βλέπετε το Greece Next Top Model, ούτε εγώ το βλέπω, αλλά έπεσε το μάτι μου σε μια ανάρτηση και έμεινε εκεί καθώς πήγε να διαγωνιστεί σε αυτό το διαγωνισμό που από ό,τι κατάλαβα είναι για το επόμενο μοντέλο της Ελλάδας, το καλύτερο μοντέλο, δεν ξέρω τι κερδίζει και ο κάθε διαγωνιζόμενος. Πήγε να διαγωνιστεί ένα παλικάρι, ο Στόγιαν, με καταγωγή από τον πατέρα του από την Αλβανία και από τη μητέρα του από τη Ρουμανία και την Αρμενία. Αποκάλυψε λοιπόν ο Στόγιαν τα θέλω του και το ποιόν του. Εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, οι κριτές σχολίασαν το μαύρισμά του και όταν τον ρώτησαν από πού το απέκτησε, αυτός τους είπε από πού το απέκτησε. Εργάζεται, λέει, στην οικοδομή, αλλά και σε γραφείο τελετών. Και εντάξει, του λένε στην οικοδομή, οκ, okay, λέει, λογικό να έχεις με γραφείο τελετών, πώς γίνεται αυτό, λέει. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, τους τάφους σκάβω. Οπότε σοκαρίστηκαν λίγο οι κριτές γιατί έσκαβε τους τάφους. Είναι μια δουλειά και αυτή κάποιος πρέπει να την κάνει. Και μάλιστα περιέγραψε και πόση ώρα του παίρνει και πόσο χώμα πρέπει να βγάλει και πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος. Οπότε ο άνθρωπος έβγαζε έντιμα και τίμια το ψωμί του. Παρά την αυτοπεποίθησή του όμως και το ωραίο στυλάκι του, 5 όχι πήρε, λέει. Τι σημαίνει αυτό, ότι 5 από την Κριτική Επιτροπή μάλλον το αρνήθηκαν τη συνέχεια και ο ίδιος πάντως δεν έχασε ούτε το χαμόγελο ούτε τίποτα. Του χρόνου, λέει, θα ξανάρθω και θα είμαι πιο προετοιμασμένος, έτοιμος λοιπόν να γίνει το επόμενο Top Model της Ελλάδας.

Με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, βλέπω μόλις ότι η Σερβία έκανε το 1-0 μόλις το 4ο λεπτό εναντίον της Ελλάδας και νομίζω είδα καλά Ζιβκοβίτς ή όχι, λόχι, λάθος, είδα Ζιβκοβίτς σκόρερ. Δεν ξέρω αν είδα σωστά, νομίζω ναι, Αντρίγια Ζιβκοβίτς του ΠΑΟΚ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Μόλις το 3ο λεπτό, οι Σέρβοι, στο 4ο λεπτό, οι Σέρβοι κάνουν το 1-0, μια επίθεση από τα αριστερά όπως ανεβαίνουν. Ο Μαξίμοβιτς είναι το γκολ, ο σέντρο Ζιβκοβιτς, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, ναι. Σε κάθε περίπτωση, 1-0 και γίνεται λίγο δύσκολο το έργο μας σε αυτούς τους ομίλους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο αγώνας και κυρίως αυτός ο όμιλος. Ένας όμιλος δύσκολος όπως σας είπαμε, καθώς έχουμε Ζιβκοβιτς με τον γκολ. Λάθος έκανα εδώ που διάβαζα ένα site, Ζιβκοβιτς. Ο θετικός του ΠΑΟΚ λοιπόν το 0-1 και να η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το 1-1. Δοκάρι, απίθανο, εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, νομίζω όσοι είστε καρέτσας, ήταν δοκάρι. Στην εμός σας επόμενη επίθεση. Και σας έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή της εργασίας 81ης Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη επανήλθε και πάλι στην επικαιρότητα ένα βίντεο που αφορά 2 χρόνια πριν πάλι μια Γενική Συνέλευση, όταν ο τότε επικεφαλής του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου της IT Edgar Leblanc Fils κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ έγινε viral. Ενώ απίφθινε μια παθιασμένη έκκληση για παγκόσμια αλληλεγγύη, λοιπόν, καλώντας τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του, ο μεταβατικός πρόεδρος της IT πήγε να πιει νερό και αντί να σηκώσει το ποτήρι, σήκωσε την κανάτα ολόκληρη. Και ο κακομοίρης όχι μόνο δεν κατάφερε να πιει από την κανάτα, αλλά του φύγε η κανάτα και έγινε μουσκεμα ολόκληρος. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο και με τους χρήστες να λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον ΟΗΕ. 2 χρόνια μετά, κανένας δεν θυμάται το περιεχόμενο της ομιλίας. Όλοι θυμούνται το βίντεο που βράχει ο Κακομοίρης.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια ως τα μεσάνυχτα συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταχύ Περτογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζωνοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο γραφείων, σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρήχαν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε απόψε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού, ενός λιμανιού στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Το Γιαμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα στενά του ορμούς. Ο Μακρόν δεν αποκλεί απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

26 ώρες για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ένα συννεφιασμένο Σαββατοκύριακο, φθινοπορεινό, με αεράκι και σποραδικές βροχές. Μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή θα είναι μια χαρά ημέρα. Τέλειο για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Μέχρι τότε όμως έχουμε εκπομπή, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας ή όπου σας βολεύει. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αν σας έρθει να μας στείλετε μήνυμα, παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στέλνετε στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Ξεκινάμε.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για το National League απέναντι στη Σερβία. Είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Δέχτηκε ένα γρήγορο γκολ στο 4ο λεπτό, ένα αφελέστατο γκολ. Δεν είχαν πάρει καν θέση αμυντική μέσα στην μικρή περιοχή και δεχτήκαμε το γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Έχουμε κάνει αρκετές ευκαιρίες, 3-4 ευκαιρίες. Έχουμε και ένα δοκάρι με τον Καρέτσα. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έρθει το γκολ και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έρθει γρήγορα θα αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας. Οπότε όλη μας τη θετική ενέργεια τη στέλνουμε αυτή τη στιγμή στους ποδοσφαιριστές μας για να έρθει γρήγορα το γκολ και να ηρεμήσουμε. Πάμε στον πιο γκαφατζή διαρρήκτη της χώρας για φέτος. Στη Ρόδο ήτανε, πήγε σε ένα μαγαζί, έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, έψαξε συρτάρια, ταμιακές μηχανές, βρήκε όσα χρήματα χρειαζόταν. Κάποια στιγμή είδε ένα σάντουιτς, το άνοιξε, το δάγκωσε και έπαθε σοκ. Άρχισε να το τρώει με μανία. Βγήκε έξω σαν μερακλής που ήτανε να κάνει και ένα τσιγάρο, αλλά συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τα χρήματα. Μετά από αρκετή ώρα γύρισε να πάρει ξανά τα χρήματα και έτσι μας χάρισε ένα καταπληκτικό πλάνο στις κάμερες ασφαλείας και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την αστυνομία.

Η Γιώτα μας λέει ότι μας ακούει παρέα με τον γιο της. Παράπονο δεν έχω πάντως. Από τα μηνύματα που παίρνω, αρκετά συχνά μου γράφετε ότι μας ακούτε μαζί με τα παιδιά σας. Αν ήταν όλοι σαν τους ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, δεν θα είχαμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Συγχαρητήρια, παιδιά, που κάνατε οικογένεια. Να μεγαλώσουν και να τα χαρείτε. Η Δέσποινα παραπονιέται ότι αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί, λέει, για τους άντρες. Κάθε μέρα έχει και από ένα παιχνίδι, από όλα τα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχει φτιαχτεί έτσι, λέει, ο κόσμος για να βλέπετε συνέχεια τηλεόραση. Δέσποινα μου, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εμείς παλέψαμε για αυτή την κατάσταση. Έχουμε αφιερώσει ώρες μπροστά από την τηλεόραση. Έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά σε εισιτήρια για τα γήπεδα. Εσείς τι κάνατε για να βλέπετε αυτά που θέλετε να βλέπετε στην τηλεόραση? Δώσαμε αγώνα πραγματικά όλοι οι άντρες αυτού του πλανήτη για να έχει συνέχεια κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Πάμε στα ευχάριστα, γιατί θα δούμε αν θα είναι ευχάριστα ή θα δούμε πόσο ευχάριστα θα είναι. Φυσικά, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους πάντες στη χώρα μας είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Μέση τιμή είναι κοντά στα 2,2, θα βρείτε τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων. Αρκετά αυξημένο το κόστος, ειδικά για ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για την εργασία τους. Σήμερα, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ελάφρυνση στη βενζίνη θα είναι κοντά στο 0,10-0,15, αλλά κάντε υπομονή, μπορεί να έχουμε και μια ακόμη πιο ευχάριστη έκπληξη. Γιατί θα ανακοινωθούν τότε? Γιατί θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο τα μέτρα, δεν θα είναι για πάντα, και θα, λόγω της υψηλής μεταβλητικότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δηλαδή, μπορεί κάτι να γίνει και να πέσουν ξαφνικά οι τιμές, όπως έγινε χθες που είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και ξαφνικά έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Βγήκε μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μπορεί να σας καταστρέψουμε, ανέβηκε το πετρέλαιο. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή αυτό

Αυτές οι τιμές έχουν μεγάλη μεταβλητικότητα από ώρα σε ώρα, έτσι, ούτε καν από μέρα σε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, για τη βενζίνη. Θα μάθουμε πώς θα ανακουφιστούμε, η τσέπη μας κυρίως. Και στις 14 Οκτωβρίου, αυτό που καίει κυρίως τους περισσότερους, για το πετρέλαιο, θέρμανσης. Γιατί ο καιρός αρχίζει και κρυώνει και έρχεται η ώρα να γεμίσουμε τα... τι γεμίζουμε, τους καυστήρες γεμίζουμε.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας κάνει το παιχνίδι της ζωής του, έχει πιάσει τα άπιαστα, μέσα σε ένα ημίχρονο έχει κάνει 5 πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Καρότο και μαστίγιο μας έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Χθες μας έλεγαν ότι η κουβέντα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σήμερα εκπρόσωπος τύπου από το Βρετανικό Μουσείο μας λέει ότι υπάρχει αμετάβλητη η διάθεσή μας για μια συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πλέον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν εμπλέκομαι, θα τα βρει η ελληνική πλευρά με το Βρετανικό Μουσείο. Και η ζωή συνεχίζεται. Είναι ζήτημα βασικό, το ζητάει η ελληνική πλευρά και είναι δίκαιο αίτημα. Μαζί με εμάς αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι στο πλευρό μας. Πρέπει να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα σε εμάς. Εδώ που ανήκουν δηλαδή. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20-25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξή του ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Με αποχώρηση πολλών αντιπροσωπιών και αποδοκιμασίες, η άνοδος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο βήμα του συνεδρίου του ΟΗΕ, διαδηλώσεις έξω από το κτίριο. Αναφερόμενος στην Ταχεράνη, είπε στην ομιλία του ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παγκόσμια πυρηνική απειλή του Ιράν. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Πολεμικά μετώπατα, η βανδασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Σημαντικό να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Το 60% των εισιτήριων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Διασώθηκαν 29 μετανάστες στη Ρόδο, συνελήθησαν 2 διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον ορμοπέδι της Σίμης, εντοπίστηκαν άλλοι 11 μετανάστες που είχαν καταβάλει 7.000 ευρώ καθένας. Νεκρός 24χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας Πρέβεζας. 17χρονος Ιάπωνας Colin Vitis έγραψε ιστορία καθώς αναδείχθηκε νικητής με χρόνο 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα πρόστιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

εβδομάδες και τώρα σκεφτόμουν αν ένας οδηγός ταξί έχει ακούει 102 και έμπαινε αυτό το τραγούδι, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα περίεργη μέσα στο ταξί, αν έχει πελάτη εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να τα σκέφτομαι αυτά, να τα λαμβάνω υπόψη μου όταν επιλέγω τραγούδια. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας? Στο μυαλό σας φαντάζομαι θα είχατε περισσότερο την Ήπειρο, τα Ιωάννινα. Είστε κοντά, αλλά η πιο βροχερή πόλη στη χώρα μας είναι η Κέρκυρα. Κονταροχτυπήθηκαν με τα Ιωάννινα, βγήκε πρώτη η Κέρκυρα με μέση ετήσια βροχόπτωση τα 1087 χιλιοστά, ενώ τα Ιωάννινα ακολούθησαν με 1079 χιλιοστά, ελάχιστα δηλαδή λίγο πιο κάτω. Τα Ιωάννινα είχαν περισσότερες βροχερές μέρες, περίπου 96 μέρες το χρόνο, ενώ η Κέρκυρα 83, και όμως έπεσε περισσότερο νερό. Και τις προάλλες που είπαμε ότι θα βρέξει, στην Κέρκυρα είχε πάρα πολύ βροχή και πολλούς υδροστρόβιλους. Φέτος γενικά το Ιόνιο δέχτηκε αρκετό νερό. Και πάμε και στο Θεσσαλία Pass και στο Εύρος Pass που άνοιξαν σήμερα η διάθεσή τους. Μπορείτε να πάρετε, να δηλώσετε συμμετοχή δηλαδή. Από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο vouchers.gov.gr. 200 ευρώ για τη Θεσσαλία, 250 ευρώ για τον Εύρο. Πολύ εύκολη διαδικασία. Αν θέλετε να πάτε κάπου και χρειάζεστε μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπαίνετε, δίνετε τα στοιχεία σας, περιμένετε να βγουν τα αποτελέσματα και αν είστε τυχεροί, φεύγετε, φτιάχνετε βαλίτσες και φεύγετε. Είναι δύο οι περίοδοι που μπορείτε να πάτε. Είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

Θα διαφωνήσω με τον φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη, που λέει τι να τα κάνω τα λεφτά για να πάω στον Εύρο. Να μας δώσουν, λέει, λεφτά να πάμε στο εξωτερικό. Πρώτον, αυτό το μέτρο είναι για να στηρίξουμε κάποιες περιοχές της χώρας μας που είχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, κυρίως με τη φωτιά και με προβλήματα στη Γεωργία. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα ο Εύρος και η διαδρομή μέχρι τον Εύρο από το να πάτε πού. Πάτε και πληρώνετε 200 ευρώ για να κάνετε βαρκάδα στη Βενετία και χρειάζεστε 2 εβδομάδες για να φύγει η μυρωδιά από πάνω σας ή στο Σικουάνα που είναι μέσα στις βρωμιές, και δεν πάτε στο Δέλτα του Εύρου να κάνετε μια βαρκάδα που είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Το έχω κάνει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μαγικές εικόνες, τόσο σε ζωικό όσο και σε φυτικό βασίλειο. Οπότε μην υποτιμούμε τόσο πολύ τον Εύρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε και κυρίως πολύ καλούς ανθρώπους να σας υποδεχτούν. Αν είστε από αυτούς που σας ενοχλεί ο θόρυβος και η πολλή φασαρία και δεν μπορείτε, αυτούς που έχουν ανοιχτό το παράθυρο όταν οδηγούν και ακούγονται τα τραγούδια από το ραδιόφωνο, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι rock, είτε hard rock, και σας εκνευρίζουν όλοι αυτοί, θα πάτε να ζήσετε στη Σιγκαπούρη. Και γιατί? Γιατί η Σιγκαπούρη πλέον τιμωρεί όλους αυτούς που οδηγούν και έχουν δυνατά τη μουσική. Αν είσαι οδηγός λεωφορείου και έχεις πολύ δυνατά τη μουσική, μπορείς να πληρώσεις μέχρι και 5.000 δολάρια Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει περίπου 3.500 ευρώ. Αν είσαι οδηγός ιδιωτικού αυτοκινητού, γιοταχή, και ανεβάσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου, αναλόγως την ένταση και τη διάρκεια που το κάνεις αυτό, μπορεί το πρόστιμο να φτάσει μέχρι και 1.000 ευρώ. Οπότε στη Σιγκαπούρη όλοι θα ακούνε χαμηλόφωνα τη μουσική που θέλουν, δεν θα ενοχλεί κανείς κανέναν. Σε κάποιες χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε η χορύπανση. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Μπαχρέιν και στο Μπρουνέι, με συγχωρείτε, στο Μπρουνέι είναι αδίκημα. Αν δηλαδή σε κάποιο σπίτι παράγεται τόσο πολύ θόρυβος που ενοχλούνται οι γείτονες, υπάρχει σύλληψη και υπάρχει και ποινή. Κάποιες χώρες τα σέβονται αυτά και τα προσέχουν. Εμείς που είμαστε λίγο πιο αλέγκροι, λίγο πιο έντονοι χαρακτήρες, δεν μπορώ να φανταστώ να λέμε σε κάποιον 10 ώρα το βράδυ και 9 ώρα το βράδυ χαμήλωσε την τηλεόραση ή χαμήλωσε το ραδιόφωνο, γιατί ενοχλούμε.

Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θα σας κρατάμε ενημερούς. Μόλις μπει το γκολ θα σας το πούμε. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Και ακολουθεί μετά το τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Όταν ξεκίνησε εμφανιζόταν μόνο σε όπερες, όμως γνώρισε τον Δημήτρη Μιράτ και μπήκε στο θεατρικό σανίδι και διέπρεψε από τις καλύτερες ηθοποιούς που βγήκαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλέστατος ηθοποιός της τηλεόρασης. Η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει την πιο χαρισματική συγγραφέα της, φεύγει από τη ζωή η Φρανσουά Σαγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας, κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της Γαλλίας. Κάθε βιβλίο της ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ. Εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Υπάρχει μια ταινία για τη Φρανσουά Σαγκάν. Δείτε την, είναι πάρα πολύ ωραία. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ προσπαθούσε να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. Δεν τα κατάφερνε, του λέγανε ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει, αγοράζει ένα εισιτήριο για το Λονδίνο, κρατάει μόνο ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και την κιθάρα του, δίνει μια συναυλία στο Λονδίνο, σαν σήμερα το 1966, οι κριτικοί τον αποθεώνουν και μετά οι Αμερικανοί τον παρακαλάνε, του δίνανε κάτι αμοιβές που ούτε φανταζόταν. Και το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind, ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αλλά τι έγινε, φτιάξανε ένα πάρα πολύ φθηνό βίντεο κλιπ, το Smell Like Teen Spirit. Αυτό παίχτηκε στο MTV και σε χρόνο ρεκόρ, όταν λέμε σε χρόνο ρεκόρ μιλάμε για λιγότερο από 7 μέρες, ο δίσκος από αποτυχημένος έγινε πλατινένιος.

Επειδή το Σάββατο θα βρέχει και αγριεύει ο καιρός, την Παρασκευή αύριο που μεν θα έχει συννεφιά και λίγο αεράκι, αλλά δεν κινδυνεύεται να γίνετε μουσκεμα, είναι μια πολύ καλή μέρα για να βγείτε. Τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν θέλετε θέατρο? Έχουμε πρεμιέρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο με την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η παράσταση αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας έχω προτείνει από χθες την καινούργια ταινία του Brad Pitt, «Η καρδιά του κτίνους». Βγαίνει όμως και στο Μακεδονικό μια καινούργια ταινία, λέγεται «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει η μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του, μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα στη Μολύνα Ζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς, που χθες είχε γενέθλια, και ο Διονύς Τσακνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Και ξεκινάει αύριο στην Άνω Πόλη, το λέω με ενθουσιασμό γιατί πέρσι πήγα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, το 12ο Wall Festival 2026, γίνεται εκεί που είναι τα τείχη της Άνω Πόλης, και ξεκινάνε αύριο οι εκδηλώσεις με το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Εντυπωσιακό μουσικό σχήμα, αν δεν το έχετε δει, να πάτε οπωσδήποτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα τελικά αποτελέσματα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και η στρατηγική μεταξέλιξη της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και η πορεία της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της πόλης, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 με 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο αγωγός θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον το επιτρέψουν οι μελλοντικές συνθήκες μέσω του νησιού προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Το ΝΑΤΟ εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών ως απάντηση σε ένα κύμα δολιοφθορών και άλλων περιστατικών που φαίνεται να συνδέονται με τη Ρωσία. Αλλά θα πρέπει να παραμείνει ψύχρεμο και σίγουρο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στο Reuters. Οι δηλώσεις του πτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, έγιναν αφότου η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης τους επόμενους μήνες. Η εν λόγω Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας προσέθεσε ότι υπήρξε ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος που συνίσταται στο ότι η Μόσχα μπορεί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουμε τη Ρωσία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγής δίζελ, αναφέροντας σε κοινή επιστολή τους ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων αντί για μείωση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε στη Βουλή άρθρο του νομοσχεδίου για την αλία που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζήτησε την απόσυρσή του, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι βγαίνουν από την ομηρία 50.000 πραγματικοί παραγωγοί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε βιτιοφόρο όχημα στο 141ο χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού στην Άρτα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχει αποδεσμευτεί ο τράκτορας από το όχημα από τον οδηγό. Κλείνει αυτή την ώρα για όλα τα οχήματα έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αίες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το σκορ μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας παραμένει 1-0. Ο Σέρβος τερματοφύλακας είναι λες και έχει μαγνήτη. Η μπάλα πάει συνέχεια πάνω του. Η εθνική πιέζει. Για να καταλάβετε, τα τελευταία.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν πέσει στη μάχη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σαρωτική και οι δύο. Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός κερδίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας 99-78. Και ο Παναθηναϊκός στον ντεμπούντο του, στην επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ, κερδίζει 91-72 τη γαλλική Παρί. Είχαμε και παρουσίαση της ομάδας στους δημοσιογράφους του Άρη σήμερα, σε πολύ καλό κλίμα έγινε. Όλοι ήταν χαμογελαστοί. Ο Σπανούλης είπε ότι θέλει να αφήσει έργο στον Άρη, θέλει να θυμούνται την θητεία του, θέλει να φτιάξει κάτι μεγάλο και να το κληρονομήσει η ομάδα. Πολύ σωστή τοποθέτηση, γιατί ο προπονητής πρέπει να αφήνει πίσω του μια ομάδα που θα συνεχίζει όταν θα φύγει αυτός. Υπάρχουν χαρακτηριστικοί προπονητές που το κάνανε αυτό, δηλαδή όταν έφευγε ο Ανίδης από μια ομάδα δεν διαλύονταν η ομάδα, συνέχιζε να παίζει πάρα πολύ καλά. Είδαμε και το καινούργιο Palette Sport, εγώ θα το λέω Palette Sport γιατί είμαι λίγο παλαιότερος, το Αλεξάνδριο Μέραθρον τέλος πάντων, 650 θέσεις επιπλέον έχει, μπήκανε και παντού καθίσματα, LED φωτισμοί, LED οθόνες, ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκό που δείχνει και τις διαθέσεις της ΚΑΕ για το τι θέλει να κάνει.

Ισοφαρίσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι. Αυτό το παιδί πραγματικά φέτος είναι η χρονιά του. Θα κάνει τεράστια καριέρα στην Premier League, το πιστεύω πραγματικά. Και μας μένουν άλλα 12 λεπτά για να πάρουμε και τους 3 βαθμούς. Τους πιέζουμε, τους έχουμε μέσα στην μικρή περιοχή τους. Θα έρθει το γκολ, πιστεύω. 12 λεπτά είναι αρκετός χρόνος. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά όταν το βλέπεις σε νούμερα, είναι ακόμη χειρότερο το πρόβλημα. Βγήκε μια έρευνα για το πώς έχουν μειωθεί οι γεννήσεις την περίοδο 2009-2024, 50% στα περισσότερα μέρη της χώρας μας. Στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακριβώς 50% μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Ακολουθεί το Κιλκής, η Μαθία, η Πιερία. Και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, το μεγαλύτερο πρόβλημα το παρουσιάζουν τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Καστοριά, που ξεπερνάνε λίγο, αλλά ξεπερνάνε το 50% σε μείωση τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 148 γεννήσεις που είχαμε το 1900 μέχρι και το 1980, τη χρονιά εννοώ, φέτος σημειώθηκαν 67.000. Τεράστια διαφορά. Από 148.000, 67.000 γεννήσεις. Ήδη έρχονται κάτι αναφορές για μεγαλοπόλεις. Δεν μιλάω για επαρχία, με σχολεία και τμήματα σε δημοτικό με 10 και 12 παιδιά. Κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας αναγκαστικά μας χωρίζαν σε 2 και 3 τμήματα γιατί ήμασταν 30 παιδιά σε κάθε τάξη. Και τώρα βλέπουμε 10 και 12 παιδιά. Πολύ δύσκολα. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφω. Οι νέοι δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να κάνουν παιδιά είναι το οικονομικό, το στεγαστικό και η έβρεση εργασίας. Συν της άλλης, από αυτά που βλέπουν οι κοινωνιολόγοι, είναι ότι οι δυναμικές ηλικίες, δηλαδή από 30 έως και 40, έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει μεταφερθεί η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 38 έτη πλέον, κάτι που όπως καταλαβαίνετε μειώνει και τις πιθανότητες να μείνει κάποιος εύκολα έγκυος. Νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις και όταν λέω γενναίες αποφάσεις μιλάω να ρίξουμε χρήματα πάνω σε αυτό το τομέα, να δώσουμε κίνητρα στους νέους για να ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο να κάνουν παιδιά και όχι μόνο ένα, να περάσουμε και στο δεύτερο παιδί γιατί το χρειαζόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Ένταση αποδοκιμασίες και μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών εκδηλώθηκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ηθικαδηλούς και υποκριτές χαρακτήρισε τους αποχωρήσαντες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντέλεξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη. Μεγάλες εταιρείες προειδοποιούν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών, φόβοι ότι θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντοπισμός 35 λοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή του στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη συνελήφθη 17χρονος από τον Νότιο Σουδάνος ο διακινητής. Πρόσκρουση επιβατικού τουριστικού σκάφου σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο κεντρικό λιμένα της Αίγινας το μεσημέρι. Κυματισμός άλλου σκάφου φέρεται να όθησε το πρώτο με την πρίμνη στο κρυπηδότυχο, ενώ έγινε και εμπλοκή σχοινιού στη δεξιά προπέλα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την Κυριακή, η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στην Καλαμαριά θα γεμίσει γεύσεις και μουσικές του Πόντου σε μια μοναδική εκδήλωση. Στη Βρετανία, 12χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να ήταν θύμα bullying. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε. Λίγο η κλιματική κρίση, λίγο το φαινόμενο Ελνίνο, λίγο τα προβλήματα με τα λιπάσματα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λίγο η αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει αρχίσει και φτάνει η κρίση και στο πιάτο μας. Και τι αναφέρω, βγάλαν οι επιστήμονες ποια τρόφιμα τον επόμενο καιρό θα δουν ανατιμήσεις και δεν μιλάνε για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μιλάνε για τα επόμενα χρόνια. Βρήκαν λοιπόν ότι τα προϊόντα που κινδυνεύουν να εξαλειφθούν, γιατί κανείς δεν θα θέλει να τα παράγει είτε να ακριβίνουν πάρα πολύ, είναι τα εξής. Πρώτον είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα εδώ και χρόνια δέχεται πιέσεις. Θα έχετε παρατηρήσει και εσείς ότι οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια είναι τεράστιες. Τα δέντρα κακάο κάθε χρόνο λόγω της ευαισθησίας τους παρουσιάζουν προβλήματα στην παραγωγή. Και με ασθένειες που τα αποδεκατίζουν, αλλά και με τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε και αμέσως μετά αυξημένες θερμοκρασίες, αυτό καταστρέφει ένα δέντρο κακάο. Το επόμενο τρόφιμο που κινδυνεύει και είναι πολύ λυπηρό γιατί είμαστε λάτρεις, είναι οι πατάτες. Ήδη η τιμή της πατάτας κατ' εμέ, που τη θυμάμαι μικρός να είναι πάρα πολύ φτηνή και να είναι και το πιάτο του φτωχού η πατάτα, ήδη είναι ακριβή. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις πατάτες να είναι ένα είδος πολυτελείας. Ήδη στο Βέλγιο και στη Γαλλία έχουν με τεράστιο πρόβλημα γιατί οι πατάτες τους βγήκαν μικρότερες από ό,τι περιμένανε. Τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και δεν συμφέρει τον παραγωγό, έχει αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά κοστίζει πολύ και η αποθήκευσή του. Οπότε θα δούμε και εκεί να ανεβαίνουν οι τιμές στις πατάτες. Σπανάκι, μαρούλι, λάχανο. Δεν θα είναι πια φτηνά όπως είναι πλέον. Κινδυνεύουν και αυτά. Ψωμί. Θα δούμε και το ψωμί, λέει, να ανεβαίνει περίπου στο 10% τον επόμενο χρόνο, γιατί και μικρότερη παραγωγή βγαίνει συνεχόμενα και σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνεται κάθε χρόνο η παραγωγή του αλευριού, αλλά και αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Και τέλος, αυτό που κινδυνεύει, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μείωση στην τιμή του ελαιόλαδου, σταθεροποιήθηκε δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα, είναι σε καλή τιμή το ελαιόλαδο, αλλά λέει στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στις μεγάλες χώρες παραγωγής, δηλαδή Ισπανία, Τινησία, Ιταλία και σε εμάς, δηλαδή αν δεν δούμε να πέφτει η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, να είναι μικρότερο το διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, θα δούμε το ελαιόλαδο να ανεβαίνει η τιμή του, γιατί θα μειώνεται, λέει, η παραγωγή. Το κακό σενάριο για το ελαιόλαδο μιλάει ότι σε μια χρονιά που η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου τη χρονιά, μπορεί να μειώσει την παραγωγή μέχρι και 70%. Εφιαλτικό σενάριο πραγματικά.

Μας άγχωσε, αλλά τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς. 15 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής, ο Τσιμίκας έκανε μια κούρσα, έβγαλε μια σέντρα και ο Δουβίκας έκανε την κεφαλιά και έτσι μπήκε το γκολ. 1-2, σημαντική νίκη, γιατί η εθνική μας έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. 2 παιχνίδια με την εθνική Γερμανίας και 1 παιχνίδι με την Ολλανδία. Οποιοσδήποτε βαθμός σε αυτά τα 3 παιχνίδια είναι κέρδος πραγματικά, γιατί είναι από τις δυνατές ομάδες στον όμιλό μας. Παλιά ξέραμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες χρειαζόταν απλά να παίξουν καλά για να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε σελίδα στο OnlyFans, τη γνωστή πλατφόρμα όπου δείχνουν περιεχόμενο για ενηλίκους, για να φέρει, λέει, τους οπαδούς πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για να γεμίσει το γήπεδο όταν παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η τερματοφύλακας και αρχηγός των Ροχιμπλάνκος, 33 ετών, η Λόλα Γκαγιάρδο, δεν είναι όποια και όποια, έχει μεγάλη και σπουδαία καριέρα. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν του 2020. Έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε παγκόσμια κύπελα, πολλά, από το 19 μέχρι και τώρα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναίκες τερματοφύλακες στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό. Έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση γιατί θεωρεί ότι το κοινό και οι φίλαθλοι πρέπει να ξέρουν και αυτή την πλευρά της. Μην φανταστείτε ότι το έκανε για τα χρήματα, το έκανε για την ομάδα. Θυσιάστηκε. Μάλιστα, λέει, θα δώσει και έκπτωση σε όσους παίρνουν κάθε Κυριακή ένα εισιτήριο και έρχονται στο γήπεδο. Μάλιστα. Σημεία των καιρών.

Εθισμένος ένας στους δύο έφηβους στη χώρα μας, 50% οι ηλικίες 14 μέχρι 16 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά, λέει, το διαδίκτυο και το κινητό τους τηλέφωνο για περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα. Αν βάλετε ότι 8 ώρες κοιμούνται, 6 ώρες είναι στο σχολείο και 4 ώρες τους περνάνε στα social media, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κινητό τους. Έχουν αρνητικά συναισθήματα γι' αυτό, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πλέον αλλιώς. Ένα στους δύο έφηβους, έτσι. Το θετικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς, όχι μικρό ποσοστό, 33%, δήλωσε ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί ή να το χρησιμοποιεί για λιγότερες ώρες και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή έχουν καταλάβει ένα στους τρεις έφηβους ότι η τόση έκθεση στα social media και η τόση αιμονή τους να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων τους κάνει μόνο κακό και δεν είναι διασκεδαστικό όπως νομίζαν τόσο καιρό. Νομίζω ότι αν όντως γίνουν αυτά που είπανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι απαγορευτεί το διαδίκτυο στους κάτω των 15 ετών ή έστω με επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, θα δημιουργήσουμε μια κουλτούρα και σε βάθος μιας δεκαετίας πιστεύω θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Θα καταλάβουν τα παιδιά ότι τα social media είναι ένας ψεύτικος κόσμος και δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε αυτόν. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Συζητήθηκε και η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρος της Ρετζέπ Ταγί Περτογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει η ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σήμερα στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περτογάν σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Στην Κέρκυρα, ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλειστή για όλα τα οχήματα, έως τις 5 τα ξημερώματα θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Σερβία-Ελλάδα με σκορ 1-2, διπλό με ανατροπή στο 95 μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πατέρας του Αντρέι Κουσμένκο, παίκτη του χόκκι επιπάγου των Pittsburgh Penguins, δέχθηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται ρες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν, το βράδυ θα βρέξει, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ρόχμαν. Τι ακούς, λέω, Ρόχμαν. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Ρόχμαν. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστοπούλο που...

Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.